0: Τσιάνο.
1: Τσιάνο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
16: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
17: Ποιος?
16: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
17: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
16: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
17: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
16: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγι.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο

0: Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
5: Και τώρα θα μάθουμε...
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
7: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
8: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
9: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
10: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
11: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
12: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
13: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
5: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
14: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
15: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
16: Σιγά τα αίματα, καλέ.
17: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
18: Πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
19: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
20: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
21: Τέλος.

Ξεχάστηκα, μπήκαμε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Σάββατο σήμερα, 20 του Ιούνιου του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907-483-4-8-4, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Σημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 67%, με 24 βαθμούς και ηλιοφάνεια ξημερώνει η πρωτεύουσα και την υγρασία στο 43%. Εξαιρετικό καιρό βλέπω θα έχουμε σήμερα, οπότε πιάστε τις παραλίες, πιάστε να ξεκινήσετε τώρα το πρωί, να πιάσετε και καμία καλή θέση, καμία καλή ξαπλώστρα, πληρώνετε που πληρώνετε, τουλάχιστον να πιάσετε πρώτο τραπέζι θάλασσα. Γιατί εκεί που έχει πάει ξαπλώστρα λες δεν μπορεί, του Κυρ δηλαδή, θα βγει ο Αργυρός να τραγουδάει μέσα από το βυθό, δεν εξηγείται διαφορετικά. Για να πληρώνουμε τόσο ακριβά την ξαπλώστρα, ειδικά στη Χαλκιδική. Χαλκιδική την έχει δει Μύκονος ένα πράγμα. Καλύτερα πάω στη Μύκονο. Τουλάχιστον θα λέω ότι πήγα στη Μύκονο, κυκλοφόρησα στα στενά της Μύκονος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Δημοσθένη.

Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο και καλό Σαββατοκύριακο όπως λέει να έχουμε. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλικής, το εξωτικό Κιλικής. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 21 βαθμούς, 13 μέρες ακόμη για να κατέβω. Άντε με το καλό Νικόλα μου, άντε με το καλό και να μας έρθετε και από εδώ πέρα να πούμε μια καλημέρα, πρωί να έρθετε. Και να φέρετε και κάτι, μην έρθετε με αδιαχέρια από τη Γερμανία έρχεστε, για όνομα του Θεού. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση, από το Μόναχο Θανάση, σε λίγες ώρες πετάω λέει εξοχικό Χαλκιδική, να το κι άλλο. Να έρθεις και εσύ Θανάση μου, να έρθεις από εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που θα έρθείτε για διακοπές τώρα το καλοκαίρι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί κακά τα ψέματα η Ελλάδα έτσι πως έχει καταντήσει μόνο για διακοπές είναι, για τίποτα παραπάνω. Και εμείς που μένουμε μόνοι εδώ πέρα μη φαντάζει. Λοιπόν δεν αξίζει να κάθεις εδώ πέρα να δουλεύεις, δεν είναι. Δουλεύεις για να πληρώνεις αυτούς τους άχρηστους, τίποτα άλλο δεν κάνεις. Να πληρώνεις το σούπερ μάρκετ, να πληρώνεις τους φόρους. Αλλά εντάξει δεν πειράζει, τώρα έχουμε αυτή την super duper από αυτόν τον κεδέρνο εφαρμογή, το πόσο κάνει.gov.gr που εντάξει ξέρουμε πού θα μας κλέψουν λιγότερο ρε παιδί, γιατί η κυβέρνηση σου λέει ότι δεν θα σας κατεβάσω τις τιμές. Όχι βρε κουτά, γιατί να κατεβάσουμε τις τιμές? Θα σας φτιάξω εκεί πέρα μια κόλλο εφαρμογή να μπαίνετε μέσα, να τρώτε ώρες ατέλειωτες για να δείτε πού είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Φθηνότερα προϊόντα εννοείται ότι δεν πρόκειται να βρείτε, αλλά δεν έχει να κάνει, εμείς εφαρμογή φτιάξαμε παρόλα αυτά. Και μπορείτε να μπαίνετε εκεί πέρα να ψάχνετε μέσα σε 10.000 κωδικούς προϊόντων. Μιλάμε τώρα για ο φωστήρας ο οποίος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, ήταν εντάξει. Προτείνω να πάρει μισθό Μητροπολίτη κι αυτός. Γιατί όχι, Μητροπολιτική εφαρμογή. Α, ο Θανάσης λέει ότι είναι προθέρμανση αυτό, γιατί θα ξανάρθει τον Αύγουστο. Α, είδατε τα λεφτά, είδατε οι Έλληνες στο εξωτερικό, έχουν φράγκα. Έτσι είναι, δυο φορές πηγαίνω έρχονται. Τι έλεγα, ναι, για αυτήν την super duper εφαρμογή την οποία μας έχουν φτιάξει και ξέρουμε τώρα που μας κλέβουν λιγότερο και όπου περισσότερο. Και κάπως έτσι κάποιοι θα ψηφίσουν το Μητσοτάκη, γιατί λένε «Α, κοίτα να δεις πώς μας σκέφτεται ο πρωθυπουργός της χώρας μας». Δεν υπάρχει καλύτερο σαν το Μητσοτάκη. Μπορεί να μην έχουμε να φάμε, αλλά έχουμε εφαρμογή τουλάχιστον. Μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα, πώς, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στη Μαρία, καλό σου κούλε σε όλο τον κόσμο. Πάντως αν εξαιρέσουμε τα πάντα, τα υπόλοιπα καλά πάνε. Ναι, κοίταξε, αν εξαιρέσεις τα πάντα τα οποία είτε θα σκαρφαλώνουν σε κάνα δέντρο, είτε θα τρώνε τίποτα κλαράκια, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο τρώνε. Κατά τα άλλα όλα, ναι, οκ. Okay.

Καλημέρα την Τίνα, άλλη δουλειά δεν έχω, λέει, εφαρμογή θα ψάχνω. Να ψάξεις Τίνα μου, να ψάξεις, γιατί να μην ψάξεις, δεν κατάλαβα. Εμείς κορόιδα είμαστε που θα κάνουμε να ψάχνουμε όλη μέρα την εφαρμογή, να δούμε σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάμε να ψωνίσουμε. Αλλά τέτοιοι είστε ρε, τέτοιοι είστε. Ένα καλό σας κάνει η κυβέρνηση και δεν το εκτιμάτε. Θέλετε να βρίζετε το Μητσοτάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα που είπα να βρίζετε το Μητσοτάκι, εκείνο το σύνθημα που είχε γίνει λατρεία δεν το ακούω τελευταία. Γιατί. Εκείνο που αγαπούσαμε τόσο πολύ το Μητσοτάκι και θέλαμε όλοι να ερωτοτροπήσουμε μαζί του μια ολόκληρη χώρα, ρε παιδί. Γιατί τελευταία, δεν ξέρω. Έχει χαθεί ο παλμός. Καλημέρα στο Σπύρο. Μετά από 2.000 ώρες, λέει, μέσα στην εφαρμογή θα πάω Κρήτη για ντομάτες, Τράκη για πατάτες, Βέρεια για ροδάκινα και έπεται συνέχεια. Γιατί όχι, γιατί κάτσε τώρα, άμα πάρουμε και κανένα fuel pass, μια χαρά θα μας βγει τζάμπα. Τι άλλο θέλετε να σας κάνει, δηλαδή, σπαθιά να καταπιεί πια αυτός ο Μητσοτάκης. Τι άλλο να κάνει, πόσα να δώσει πια. Δεν τρεπόμαστε λίγο, δεν εκτιμούμε τίποτα σαν Έλληνες, ρε παιδί μου. Είναι αδιάφορη η κυβέρνηση, τη βρίζουμε. Ενδιαφέρεται η κυβέρνηση, πάλι τη βρίζουμε. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνετε, τι να κάνει άλλο για να τον ψηφίσετε. Καλημέρα στον πατέρα Νεκτάριο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος θα υπάρχει, λέει, τάξη και αλφαδιά. Βέβαια, αυτού να μην το. Κάτσε, μην το μελετάς, γιατί μπορεί και να σβήσει ο ήλιος. Με αυτή την κυβέρνηση ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά θα φέρουν άλλο ήλιο, κυρίες και κύριοι. Ακόμη και ο ήλιος να σβήσει, έχει δεσμευτεί ο Μητσοτάκης. Θα φέρουμε καινούριο ήλιο. Το έχει πει, το έχω ακούσει. Δεν είναι fake news. Δεν θα σας αφήσουμε χωρίς ήλιο. Και αέρα θα φέρουμε, έτσι εννοείται. Κοπανιστό. Τι διάλογο τις βάλαμε αυτές τις ανεμογεννήτριες. Πώς θα γυρίζουν δηλαδή για να παράξουν ρεύμα χωρίς αέρα. Και στην τελική, άμα δεν φυσάει, θα ανέβουμε εμείς, ρε παιδί μου, να φυσάμε. Παριές. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Εδώ βροχή, το βράδυ κάψα. Το πρωί ο καιρός δεν λέει να στρώσει. Μα καιρός είναι και αυτός, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ, χθες άρχισε να συννεφιάζει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Λες, άντε κομμάτια να γίνει, θα βρέξει. Πληθεί και το αυτοκίνητο. Τίποτα, ρε. Ίσα που μας έφτισε λίγο. Πού ένα πράγμα, γι' αυτό ήταν. Το λέω σε περισσότερο, δηλαδή λες ότι. Τι να πω, ρε παιδί. Ούτε μια βροχή δεν μας θέλει. Καλημέρα στο συνονόματο του Κωνσταντίνο που λέει: τι αχάριστος λόγος είμαστε, μας βάζει τζάμπα νεμιστήρες για να δροσιζόμαστε ο Κούλης. Και πάλι παράπονα έχω. Έλαντε, πέστα δηλαδή. Πάνω από κάτω να δεις τι ωραία που φυσάει εκείνο όταν γυρίζει. Κάνει και ένα χαζό θόρυβο, βέβαια. Εντάξει, βάλω τα ασπίδες, δεν πειράζει. Να δεις τι ωραία είναι εκεί πέρα, θα σε δροσείς. Αχάριστος λαός, ρε παιδί. Με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Η Ντίνα λέει, σου έλειψε Μητσοτάκι. Ναι, μου έλειψε αυτή η ατάκη. Κάποτε τη λέγανε παντού, ας πούμε. Η Μαρία λέει, όχι, τον ήλιο μας το εγγυήθηκε ο Άδωνης. Α, ναι, όντως, παιδιά. Ο Άδωνης τον εγγυήθηκε τον ήλιο, ότι εφόσον έχει ήλιο, μπορείτε να βγαίνετε έξω, να παίρνετε τον αέρα σας, τον ήλιο σας. Είναι δυνατόν να είσαι θλιμμένος σε μια χώρα η οποία έχει ήλιο από τις 365 μέρες από τις 365 μέρες το χρόνο, τις 360 έχουμε ήλιο. Είναι δυνατόν να είστε τόσο γκρινιάριδες επειδή δεν έχετε λεφτά. Μίζεροι πια, πα. Οι άλλοι πέφτουνε βόμβες, έλεγε, στο κεφάλι τους. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε μια χαρά, βγαίνεις έξω, χαρά Θεού, ήλιος. Και τζάμπα, ε. Τώρα αυτό που το είπε το τζάμπα, θες να αρχίσουν να μας χρεώνουν τον ήλιο. Δεν ξέρω, ειλικρινά, τους έχω ικανούς.

Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Παναγιώτη που κι αυτός είναι στη δουλειά αυτή την ώρα. Καλά να πάθεστε, μόνο εμείς θα δουλεύουμε Σάββατο πρωί, δεν κατάλαβα. Την έχετε δει όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Καλημέρα στον Νικόλα στην όμορφη Καλαμάτα, καλό πρωινό. Εν τω μεταξύ με τρώει μια στεναχώρια από χθες. Μια μεγάλη στεναχώρια, έτσι ένα... Έχω ένα σφίξιμο. Ρε, τι κάνανε στο κορίτσι, στην Τούνη, ρε, τι κάνανε, αυτά είναι τα σοβαρά τα προβλήματα. Δεν την καλέσανε στα Mad Music Awards να πάει να δώσει βραβείο, ρε. Ρε, το κορίτσι, ρε, τι σας έκανε, ρε, και δεν το αφήσατε να πάει να δώσει βραβείο. Την είδα που έκανε ένα βίντεο και το έλεγε αυτό το πράγμα και ένα δάκρυ κύλησε εκείνη την ώρα. Λέω, κοίτα να δεις, η άλλη δεν πήγε να δώσει βραβείο και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με ό,τι λακαμία φανταστείου. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, πρέπει λίγο να βάλουμε ένα χέρι στους διοργανωτές των Music, των Mad Music Awards, πώς τα λένε τέλος πάντων τα ρημάδια. Κάποτε είχαμε τα μουσικά βραβεία Popcorn, τα θυμάστε, δεκαετία 90. Ναι, μετά είχε αλλάξει, είχαν γίνει βραβεία, μουσικά βραβεία Αρίων. Και τώρα γίνανε μουσικά βραβεία Mad Awards, νομίζω έτσι το λένε. Και κάθε χρόνο, ρε, το κορίτσι πήγαινε και έδινε βραβείο, ρε, φέτος γιατί να μην δώσει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεστε να χαθείτε, να χάνετε, έχετε στεναχωρήσει τη μισή Ελλάδα στα κομμάτια. Καλημέρα στο Δημοσθένη ξανά. Έλα μωρέ, λέει, για μια εφαρμογή κάνετε έτσι για μερικά ψωρο, 8 εκατομμύριο εδώ δεν έχουμε γεμίσει ένα κάρο εφαρμογές. Για πότε θα πάμε το σκύλο για κατούριμα εφαρμογή, για πότε θα πηγαίνουμε στο ΒΣΕ εμείς. Φταίμε που τις υποστηρίζουμε όλα αυτά, μόνο μη μας πούνε να κατεβάσουμε εφαρμογή. Για ποτέ θα κάνουμε, ναι, μου τα γράφεις μπερδεμένα, ρε Δημοσθένη. Ποιος θα το αποκρυπτογραφήσει τώρα όλο αυτό? Ο Νικόλας μου λέει το φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί όχι. Ας δώσει και εδώ πέρα ένα βράδυ. Τελική θέλω και εγώ να πάω να δώσω βραβεία στα μάτια. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην πάω? Στο κατούρι πηγάδισα εγώ.

Την άλλη την τραγουδίστρια, τώρα επειδή έπιασα τα Music Awards, MAD και τα λοιπά, τέλος πάντων. Την άλλη που βγήκε τραγούδισε, λέει, χωρίς χιτζάμπ, ας πούμε, και την, θα τη μαστιγώσουν 74 φορές. 29χρονη Ιρανή, Ιρανή δεν ήταν, ναι, 29χρονη Ιρανή τραγουδίστρια. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ένα περίεργο όνομα έχει. Καταδικάστηκε, λέει, επειδή εμφανίστηκε να τραγουδάει χωρίς χιτζάμπ σε συναυλία, η οποία μεταδόθηκε στο YouTube. Το έγκλημα είναι ότι μια γυναίκα τραγούδισε δημόσια. Για να καταλάβετε, ρε, εσείς πόσο τυχερές είστε, ρε. Πόσο τυχερές είστε. Εδώ η άλλη τόλμησε να δείξει τα μαλλιά της. Τραγούδισε χωρίς χιτζάμπ, θα τη μαστιγώσουν, ρε, την κοπέλα. Και εδώ πέρα μου βγαίνετε με την ψυχή σας έξω πια. Και δεν τρέχει τίποτα. Για να δείτε πόσο τυχερές είστε. Τώρα πέρα από την πλάκα, απαράδεκτο, έτσι. Και όλες αυτές οι φεμινιστικές οργανώσεις έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί για να προστατεύσουν την κοπέλα και για να σταματήσει όλη αυτή η αηδία, τέλος πάντων, με την υποβάθμιση της γυναίκας σε μερικά κράτη. Και ξέρετε, από αυτά τα κράτη μας έρχονται όλοι αυτοί οι νεοεισερχόμενοι. Αυτοί που θεωρούν τη γυναίκα ότι είναι, ρε παιδί μου, κατώτερον από τον άντρα, που είναι αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, που η γυναίκα είναι για το σπίτι, για να μην κυκλοφορεί έξω, για να μην... Όλα αυτά εδώ πέρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι, έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Ναι, και σε λίγα εκεί θα σας βάλουν και μπούργα, κυρία. Θα το κάνουν μόδα, θα δείτε. Σε μερικά χρόνια θα το λανσάρουν σαν μόδα. Και θα το φοράτε χωρίς να σας το επιβάλλει κανείς. Όχι. Θα το φοράτε γιατί το θέλετε, γιατί το γουστάρετε, γιατί είναι μόδα. Και γιατί, ως γνωστόν, οι περισσότεροι, ό,τι προστάζει μόδα, να το ακολουθήσουμε, ρε παιδί. Δεν πάνε να είναι βλακή αυτό το πράγμα. Εμείς θα το ακολουθήσουμε, δεν παρκέ.

Ο Σπύρος λέει φτιάξτε εφαρμογή για αποκρυπτογράφηση. Ο Δημοσθένης λέει άμα το γράψω κανονικά απ' έξω παραμονεύει το ΕΣΡ. Μη το πει στον αέρα, ήθελα. Εντάξει, δεν θα το πω στο. Γιατί υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην το πούμε στον αέρα, δεν την τρέπεσαι, κακό είναι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Απορώ λέει γιατί ο Βελόπουλος δεν πάει στα δικαστήρια των Σπίνων που δημόσια λέει στο Εδόλιο 5 ότι θέλει νεκρό το Βελόπουλο. Γενικά δεν είναι ότι ο Βελόπουλος δεν πάει το Σπίνο στα δικαστήρια. Κανέναν δεν πάει στα δικαστήρια. Δεν θέλει ρε παιδί μου, δεν ασχολείται, δεν θέλει να τραβιέται στα δικαστήρια. Εδώ το έχουν σούρει χίλια δυο άλλα και δεν τους έχει πάει στα δικαστήρια. Γιατί ο Σπίνος είπε ότι θέλει νεκρό το Βελόπουλο. Δεν το έχω ακούσει, δεν τον παρακολουθώ να πω την αλήθεια. Η Ντίνα λέει καλά θα πάει η μέρα μου αφού ξεκινάμε γέλιο, να είσαι καλά. Α, μην ορκίζεσαι, δεν είναι. Πολλές φορές η χαρά πάει στη χέστρα, δεν είναι. Καλημέρα στο φίλο τον Άλεξ, καλό Σαββάτο. Καλημέρα στο Βασίλη από την Λάρισα. Καλό Σαββατοκύριακο λέει σε όλους από τον κάμπο της Λάρισας. Οργώνουν εκεί πέρα, όχι δεν οργώνουν, ραντίζουν από ό,τι βλέπω εκεί με το τρακτεράκι. Γεια σου Βασίλη. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη να έχετε την υγεία σας, να ασχολείστε εκεί πέρα με τα χωράφια σας. Καλημέρα στη Δέσποινα, εσύ έπρεπε να πας να δώσεις βραβείο για να δούμε αυτή την εκδήλωση. Δεν με καλούν όμως, δεν με καλούν. Θα πήγαινε αλήθεια έτσι για το Θεαθήνε, θα πήγαινε. Να το παίξω κι εγώ λίγο σημαντικός, ρε παιδί, να νιώσω κι εγώ έτσι λίγο διάσημος, πώς είναι να πέφτουν όλα τα φώτα πάνω σου. Την τελευταία φορά που έπεσαν όλα τα φώτα πάνω μου ήταν στο διάδρομο στο IKEA με τα φωτιστικά. Είχα τραβήξει κάτι καλώδια κατά λάθος, κάπου σκόνταψα και φύγαν όλα τα. Άστα να πάνε, ρεζίλ γίναν. Όλο το IKEA μάσκι τους. Ναι, εγώ ήμουν αυτός που το έκανε, να ξέρετε. Καλημέρα στο Θοδωρή. Καλή ευλογημένη μέρα σε όλους τους Έλληνες. Λέει από το Τελωνείο εδώ Ιράνης. Περιμένουμε με τα φορτηγά να μπούμε στην Ελλάδα και οι λαθρομετανάστες. Το ίδιο τεράστιο ουρά με τα πόδια. Αχ, ωραία πράγματα. Περιμένουν να μπουν με τα πόδια. Ο Βασίλης μου λέει λάστιχα στρώνει, με λέει στα μπαμπάκια. Βασίλης, α, λάστιχα στρώνει για να τα ποτίσετε, έτσι, σωστά. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Μ' αρέσει το επάγγελμα του αγρότη, μ' αρέσει ρε παιδί, όλη αυτή η δημιουργία που μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά είναι όμορφα. Και κάποιοι αυτό εδώ πέρα αυτή την εργασία θέλουν να τη διαλύσουν, να μην υπάρχει. Γεια σου Φίλιππα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ και σήμερα στην εργασία, έτσι ακριβώς. Έτσι, δόξα τω Θεώ να λέμε που είμαστε όρθιοι, πατάμε στα πόδια μας. Μπορούμε και έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε αυτό το λαμπερό ήλιο, τον οποίο μέχρι στιγμής τον έχουμε τζάμπα. Και μην γκρινιάζετε γιατί άλλοι δεν τον έχουν, τα λέει ο Υπουργός. Μπορούμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, κάτσε να πιούμε μια γουλιά καφέ. Έτσι είναι και παγωμένος. Καλημέρα στον φίλο τον VL. Εδώ μου λέει για τον Βελόπουλο ότι ο Σπίνος 45 λεπτά. Κάτσε ρε εσύ. Να δω 45 λεπτά βίντεο. 45 λεπτά ολόκληρα ούτε τη δική μου την εκπομπή δεν μπορώ να πω. Πώς με ακούτε εσείς δύο ώρες, δεν ξέρω. Ανοίγει και το μετρό 20 Ιουνίου να ξέρετε. Σήμερα επανέρχεται σε κανονική λειτουργία η γραμμή του μετρό. Έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Λειτουργεί μια χαρά το μετρό. Οπότε από σήμερα έχουμε μετρό. Είχαμε την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας. Είχε ξεκινήσει τις 29 Μαΐου. Κάναν τις απαραίτητες δοκιμές, ρε παιδί μου, για να ενσωματωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά. Και η ΘΕΜΑ ανακοίνωσε ότι η βασική γραμμή επιστρέφει στο προϋπάρχον πρόγραμμα δρομολογίων. Οπότε βρε κουτά, από Δευτέρα θα πηγαίνετε στη δουλειά σας με το μετρό. Τι εννοείται ότι δουλεύετε στον Εύωσμο, δεν κατάλαβα, ή στη Σύνδο. Δεν έχει σημασία. Θα πηγαίνετε με το μετρό. Νοερά.
Θα μπαίνετε μέσα στο λεωφορείο, φανταστείτε ότι είναι το μετρό, ρε παιδί. Μπορεί το λεωφορείο να αυτοπροσδιοριστεί ως μετρό, δεν κατάλαβα. Οπότε από σήμερα, από τις 5 και 15 το πρωί, α, έχει ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία του το μετρό, ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από σήμερα. Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου, ρε παιδί μου, γιατί ήταν... Ο Σπύρος λέει, σε ακούμε γιατί μας φτιάχνεις την ημέρα, η Κυριακή δεν περνάει με τίποτα. Παιδιά, θα τις ηχογραφείτε τις εκπομπές. Θα τις ηχογραφείτε, γιατί κάποια στιγμή θα πάρω και άδεια. Και εμείς κρίμα είμαστε, οπότε να έχετε κάτι να ακούτε. Δεν θέλω ου.

σαν σήμερα πάντως η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει και εκείνος ο μεγάλος σεισμός εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη το 78. 6,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και είχαμε και 35 νεκρούς από εκείνη την πολυκατοικία που έπεσε στην υποδρομή. Είχε πέσει που είχε πέσει. Σαν σήμερα έγινε το 78.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, για να βγάλουμε και κάνα φραγκάκι και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να στείλετε εδώ πέρα στη μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Σάββατο σήμερα, 20 του Ιούνιου του 2026. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Και τώρα la vida, παιδί, contigo hace falta. Σε ακόμη πλούσιοι δεν έχουμε γίνει. Πώς γίνεται αυτό? Το σχέδιό μου να κερδίσω τον Τζόκερ βγαίνει κατά διαόλου εντελώς, δεν είναι. Αυτό που ήθελα να πω. Αυτός που έβαλε Παϊτέρη με Λατινοπούλου στο ίδιο πάνελ δικαιούται αύξηση. Εγώ το λέω, το προτείνω να του δώσετε αύξηση, ειλικρινά. Δηλαδή, μπράβο του. Απολαύσαμε σκηνές απείρου κάλου στην ελληνική τηλεόραση, δεν μπορώ να πω. Η Μεν έλεγε τους Ρωμά γύφτους, ο δε Παϊτέρης ήθελε να υπεραμυνθεί της φιλής του. Γυρνάει και λέει στη Λατινοπούλου, μήπως η μαμά σου πήρε κανένα χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Σαν να της λέει, ρε παιδί μου, μήπως, γιατί της είπε ότι έχεις και γύφτη και ομορφιά. Να δω τη Λατινοπούλου με μαντίλα στο κεφάλι και να λέει τον καφέ, ή να σε πω τη μοίρα, να σε πω το ριζικό σχετί στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, έκανε ένας, δεν ξέρω άμα είναι αλήθεια αυτά που λέει ή όχι, ένας Ρωμά έκανε ένα βίντεο, ρε παιδί μου, και λέει εμείς θα ψηφίσουμε πάλι Λατινοπούλου γιατί είναι συγγενής μας. Αλλά το λέει πολύ σοβαρά, δεν είναι... Και λέει το αίμα μας, λέει, εμείς δεν το πετάμε, λέει, αν και η κυρία Λατινοπούλου μας αρνείται. Ακούστε, ακούστε τι είπε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, αγόρι.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Είναι η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ.
0: Πες το, αγόρι.
1: Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, και μπορεί να μας έχουν έτσι τα κάτρεφα.
0: Θα σας κόψει και τα επιδόματα.
1: Ναι. Η Λατινοπούλου που δεν λέγεται Λατινοπούλου.
0: Πώς λέγεται? Προσέξτε.
1: Αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξάδερφη της γυναίκας μου.
0: Δεύτερη
1: κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου τη Μέλπο είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα
0: πέμπτα.
1: Ή πέμπτα ξαδέρφια.
0: Ναι.
1: Αλλά το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή, πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε.
0: Αυτό έλεγε ο παππούς ο Σταύρος.
1: Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου.
0: Λατινοπούλου, ρε, έτσι
1: μας
0: βγαίνει.
1: Κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που είπα.
0: Άρα, Αφροδιτούλα.
1: Αλλά κάτεψε, εγώ δεν είπα τίποτα. Σε φύλαγα τόσα χρόνια. Αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαϊλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου, η φιλή των γύφτων. Είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
0: Παναγία μου, τι ακούμε. Λες βρε, λες. Αχ, τι, δηλαδή για κάτι τέτοια λες ότι αξίζει, ρε παιδί μου, να έχω ίντερνετ. Δεν ξέρω άμα λέει αλήθεια ή δεν λέει αλήθεια. Δεν τον ξέρω καν τον κύριο αυτό που μιλάει. Ρωμά είναι. Αλλά λέει, ρε παιδί μου, ότι η κυρία Λατινοπούλου κατάγεται από εμάς. Και εμείς θα την ψηφίσουμε, λέει, και ας μας απαρνιέται. Άρα, Αφροδιτούλα. Χαιρετίσματα στη γιαγιά.

Γεια σου, Φανή. Καλημέρα. Καλή και ευλογημένη ημέρα με υγεία. Ο Δημοσθένης λέει: εγώ τις ηχογραφώ τις εκπομπές για να τις ακούω όλες μαζεμένες τον Αύγουστο. Σωστός ο Δημοσθένης. Ο Δημοσθένης προνοεί, γιατί ο Δημοσθένης ξέρει. Αλλά φέτος θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο. Μία με 15 Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να γίνει κανένας πόλεμος και να με καλέσουν φαντάρο. Είμαι και νέος εγώ, ακόμη αντέχω. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο Νικόλας λέει στην Νικηφόρου Φωκά. Α, ναι, στην Νικηφόρου Φωκά ήταν που έπεσε η πολυκατοικία. Καλημέρα στην Τίνα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Στην Τίνα, την άλλη την Τίνα λέει: τι μαθαίνει κανείς για Λατινοπού. Είδες. Η Μαρία λέει: μας το ζήτησες. Α, μου έχει στείλει έτσι φωτογραφία τώρα. Αυτό είναι με AI, αλλά είναι πετυχημένη. Ο Παϊτέρης με τη Λατινοπούλου ντυμένη γύφτισα. Τη πάει όμως, τη πάει. Ο Αλέξης, καλημέρα. Όντως, τι ζούμε, λέει. Πρώτη φορά ακούγεται κάτι τέτοιο από γύφτο. Τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά το ακούω. Αλήθεια, λέει. Δεν ξέρω αν λέει η αλήθεια, αλλά και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Μπορεί και να ισχύει, γιατί όχι. Εδώ οι άλλοι δεν έλεγε ότι είναι Μεξικανοί και ήταν από την Αλβανία τελικά. Ναι, για τη Φουρέιρα, λέει. Που έβγαινε και λίγο, εγώ είμαι από το Μέχικο. Από το Μεξικό είμαι εγώ. Πού είναι το Δημαρχείο του Μεξικού, διώστε να πιο κάτω έμενα, ρε παιδί. Σώπαρε, τι νος είσαι εσύ. Εγώ, άμα ήμουν Αλβανός, αλήθεια το λέω, δεν θα την ξανακούω. Δεν θα την ξανακούω αυτή τη γυναίκα, δεν θα τη στήριζα, γιατί ντρεπόταν για αυτό που ήταν. Ντρεπόταν για τη φίλη της, για τη χώρα από την οποία κατάγεται. Αλλά ήθελα να κάνει καριέρα, ρε παιδί μου, και σου λέει σαν Αλβανοί δεν μπορεί να μην κάνουν καριέρα. Σαν Μεξικανοί όμως. Λες και είναι κακό να είναι κάποιος Αλβανός, ας πούμε. Κακό να είναι κάποιος Αλβανός, ας πούμε.

0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ακούστε το ρεπορτάζ να δείτε τι γίνεται.
1: Έστες κλήθηκαν χθες για μία ακόμη φορά να σβήσουν φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όταν έφτασαν στο σημείο, το περιπολικό της αστυνομίας δεν είχε φτάσει. Η φωτιά όμως εξαπλωνόταν και έπρεπε να επέμβουν για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Τότε, όπως καταγγέλουν, δέχτηκαν επίθεση από περίπου 20 άτομα.
2: Ξεκούμποναν τις σωλήνες, έπαιρναν τον εξοπλισμό από το πυροβεστικό όχημα. Ένας μάλιστα κατάφερε και μπήκε μέσα στη θέση του οδηγού, όπου ήθελε να πάρει το όχημα και να φύγει και έλεγε στους συναδέλφους να απομακρυνθούν.
1: Λίγες ημέρες πριν, ο Αντώνης Ρόιτερ και η εκπομπή Αυτοψία είχαν μπει στον καταβλισμό των Ρωμά. Έστες κλήθηκαν
0: χθες. Σρόιτερ, ζεις επικίνδυνα. Ζεις επικίνδυνα. Κανόνισε να σε πάρουν, να σε πάνε πουθενά και να ψάχνουμε να βρούμε Αντώνη Ρόιτερ. Μετά μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, δεν ξέρω γιατί. Συμπαθώ του Ρόιτερ. Άκουσον, πήγε το πυροσβεστικό να σβήσει φωτιά στον Ασπρόπυργο σε καταβλισμό Ρωμά και ο άλλος πήγε να πάρει το ολόκληρο το όχημα και να σηκωθεί να φύγει. Άλλοι βγάζανε, λέει, τις σωλήνες από... Ωραία πράγματα, ρε παιδί. Ρε, πού είναι το κράτος, θα κάνετε ποτέ κάτι? Δηλαδή, έφτασε το πυροσβεστικό όχημα στον καταβλισμό να σβήσει τη φωτιά, κατέβηκε το προσωπικό κάτω να απλώσει το λάστιχο, να συνδέσει τις μάνικες. Και 20 άτομα από δάφτους άρχισαν να υλατούν το όχημα και ένας από αυτούς λέει ανέβηκε στη θέση του οδηγού και έβαλε ταχύτητα για να φύγει. Να πάρει το πυροσβεστικό και να σηκωθεί να φύγει. Είμαστε σοβαροί τώρα, αλήθεια. Μήπως, και δεν είμαι ρατσιστής, έτσι. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, αλλά όταν βλέπεις να συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά πράγματα, όταν βλέπεις να υπάρχει μια ανομία, μια ασυδοσία και να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν, κάποια στιγμή δεν πρέπει να πει ένα φρένο σε όλο αυτό? Κόψτε τους, ρε, τα επιδόματα. Άισε τα κομμάτια για τους εύκολους ψήφους, να πούμε, τους έχετε και αλωνίζουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν, ό,τι θέλουν. Είναι κατάσταση αυτή. Και δεν είναι όλοι οι Ρωμά έτσι, όχι. Έχω γνωρίσει Ρωμά, αλήθεια τώρα, που είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Είναι οικογενειάρχοι. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι όλοι έτσι. Όπως σε κάθε κοινωνική ομάδα ανθρώπων, δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, έτσι και σε αυτούς. Και υπάρχουν και Ρωμά οι οποίοι έχουν καταφέρει και έχουν σπουδάσει και μπράβο τους και τους βγάζω το καπέλο και δεν αντιλέγωσα. Αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό υπερκαλύπτει αυτούς οι οποίοι είναι οι normal. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Κλοπές, βανδαλισμοί, απειλές, εγκληματικές οργανώσεις. Θα κάνει τίποτα το κράτος με όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί εντάξει, okay, ναι, είναι ωραίοι οι ψήφοι, είναι εύκολοι οι ψήφοι, μπορούμε εύκολα, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών είναι αγράμματοι, μπορούμε εύκολα να τους κατευθύνουμε, να τους δώσουμε ένα ψεύτο επίδομα και αυτούς, ρε παιδί μου, το οποίο το πληρώνουμε εμείς φυσικά, δεν το πληρώνουν οι κύριοι αυτοί από την τσέπη τους, για να κερδίσουμε τις ψήφους τους. Ναι, okay, αλλά όλοι εμείς που περνάμε αυτά που περνάμε, δηλαδή κάπου όπα με όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θα φταίει μετά η πυροσβεστική αν πιάσει φωτιά εκεί πέρα στον καταβλισμό και δεν ξαναπατήσει και καεί όλος ο καταβλισμός? Θα φταίει η πυροσβεστική μετά? Δεν πληρώνουμε μόνο τους Ρώμα, πληρώνουμε και τα ασυνόδευτα ανήλικα. 3.000 ευρώ το κόστος των ασυνόδευτων με τα μουσια. Το λέει ο Θάνος ο Πλεύρης, δεν το είπα εγώ. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Και βέβαια τα κόμματα που είναι υπέρ της ενσωμάτωσης είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση, το ΚΚΕ. Όπως επίσης και τα δύο υποίδρυση νέα κόμματα, ένα του Τσίπρα και ένα της Καριστιανού, που και αυτά είναι υπέρ της λαθρομετανάστευσης. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Θάνος.
3: Πόσο στοιχίζει στο κράτος ένας μετανάστης?
4: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για με πες. Τα προνόμια τα οποία σας είπα πριν και πιστεύω ότι πρέπει να περιοριστούν. Αυτή τη στιγμή περίπου, ναι, τα νούμερα είναι κατά προσέγγιση, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα προγράμματα ή παροχές. Ένας μετανάστης ενήλικος στις δομές και σε αυτό όλο υπολογίζεται ότι στοιχίζει 700 με 800 ευρώ. Ναι. Ένας ασυνόδευτος ανήλικος στοιχίζει κοντά στα 3.000 ευρώ το μήνα.
0: Το μήνα.
4: Είδαμε ότι τα πολλά πλεονεκτήματα που έχουν τα ανήλικα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει και πόλο έλξης, και γι' αυτόν τον λόγο το 80% περίπου των ασυνόδευτων ανηλίκων που λέμε ότι έχουμε είναι στην ηλικία των 17 ετών.
3: Ουδέν είναι 17, δηλώνουν.
4: Μετά
3: 17.
4: Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο είναι ότι

0: πια κάνουμε ιατρικούς ελέγχους να δούμε αν πραγματικά είναι 17. Στα ύποπτα περιστατικά
1: μπορεί να φανεί από έναν ιατρικό έλεγχο η ακριβής.
0: Η ακριβής με απόκληση 6 μηνών. Α. Οπότε αυτό το εξάμηνο το θεωρούμε τεκμήριο υπέρ τους. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα η μελέτη τον βγάλει 18 και 3 μήνες, θα τον θεωρήσουμε ανήλικο.
1: Για να καταλάβουμε, 3.000 ευρώ το μήνα λέτε ότι στοιχίζει ένα συνόδευτο ανήλικο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι είναι μέσα, είναι οι ψυχολόγοι, είναι η κοινωνική λειτουργία. Δηλαδή, αυτές οι παροχές που δίνονται, τι περιλαμβάνουν. Κοιτάξτε,
0: μπορεί να περιλαμβάνουν τα πάντα. Πρώτα απ' όλα, εκεί που μένουν, η διαμονή τους. Υπάρχει διαμονή ειδικά για τα συνόδευτα ανήλικα που γίνεται σε ξεχωριστούς χώρους. Είναι ο επίτροπος ο οποίος πρέπει να έχουν. Υπάρχει και ο μηχανισμός που τρέχει η Γενική Γραμματεία Προστασίας που έχουμε για τα ασυνόδευτα, για τον ευάλωτο πληθυσμό. Σε συνεργασία και με άλλες εταιρείες, όταν εξαφανίζονται αυτά τα παιδιά, υπάρχει ένας μηχανισμός που ψάχνει να βρει. Δηλαδή, στοιχίζει πολύ, αλλά ωστόσο αυτό είναι και ένα κομμάτι που συνδυάζεται και με κάποιες πράξεις που πρέπει να γίνουν.
2: Το καινούριο είναι μια αντίληψη που λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας.
3: Μάλιστα, για ενσωμάτωση τώρα.
4: Αφενός μιλάω για ενσωμάτωση. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι θα μείνουν.
5: Πιο εύκολη ενσωμάτωση του πληθυσμού.
6: Εσύ Έλληνα φορολογούμενε πολίτη που σε έχουν ξεσκίσει στους φόρους,
7: right.
6: Σου έχουν προσφέρει ποτέ τίποτα αυτό το κράτος?
7: Keep on rolling, baby.
6: Είχες ποτέ τίποτα τζάμπα από αυτό το κράτος, όπως έχουν αυτές? Τζάμπα σπίτι, τζάμπα ψυχολόγο, τζάμπα ό,τι θέλουν τζάμπα, τέλος πάντων. Και το ασυνόδευτο ανήλικο, λέει, μας κοστίζει 3.000 ευρώ το μήνα. Για τα δικά σου τα παιδιά έχουν δώσει ποτέ ένα χιλιάρικο το μήνα αυτοί οι αλήτες? Ποτέ. Ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις παιδιά τη σήμερα ημέρα. Γιατί τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν δοθεί για τα δικά μας τα παιδιά, για να κάνουν οι Έλληνες παιδιά, για να μην υπάρχει υπογεννητικότητα, δίνονται στα παιδιά του Αχμέτ, του, πώς τους λένε όλους αυτούς, τέλος πάντων, του Αμπντούλ, του δεν ξέρω εγώ τι. Σε όλα αυτά τα ασυνόδευτα ανήλικα που μπορεί να μην είναι 17, μπορεί να είναι 18 και 3 μηνών, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, αλλά αυτό είναι υπέρ τους, θα πούμε ότι είναι 17. Φανταστικά πράγματα, δηλαδή. Για τα δικά μας τα παιδάκια δεν έχετε δώσει. Το επίδομα παιδιού πόσο είναι? Εσείς που έχετε παιδιά, πόσο είναι το επίδομα παιδιού? Δεν νομίζω να είναι 3 χιλιάρικα το μήνα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μεγάλο φαγοπότη πρόκειται. Από όλη αυτή την κατάσταση μπορείτε να διανοηθείτε πόσοι άνθρωποι τρώνε δημόσιο χρήμα? Και δεν θέλω να ακούσω τη βλακεία που λένε κάποιοι, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνει. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Και την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος την πληρώνει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναστηλωθεί με τα χρήματα των Ελλήνων εντωμεταξύ. Για να ρωτιέμαι πραγματικά, τα παιδιά του Έλληνα πολίτη τα έχουν ως τεκμήριο, τα φορολογούν ως τεκμήριο, και τα ασυνόδευτα ανήλικα, αυτά τα παιδιά που είναι 2 μέτρα ταγλαράδες με μουσια και σε ηλικία στράτευσης, τα επιδοτούμε με 3.000 το μήνα. Και κανείς δεν τα ελέγχει όλα αυτά. Αυτό είναι το γαμότο της υπόθεσης, είναι αυτό, ότι κανένας δεν ελέγχει όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί να δίνονται τόσα πολλά χρήματα, πού πηγαίνουν, σε ποιους πηγαίνουν όλες αυτές οι ΜΚΟ, οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, παράνομες όλες αυτές οι ΜΚΟ. Αλλά κανείς δεν μιλάει και για τις ΜΚΟ, δυστυχώς. Μόνο ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής έχει πει ότι πρέπει να κλείσουν όλες αυτές οι ΜΚΟ. Και αναρωτιέμαι, μήπως είναι άνθρωποι των κομμάτων μέσα σε αυτές τις ΜΚΟ? Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι άνθρωποι των κομμάτων συνεργάζονται με τους λαθροδιακινητές για να τους φέρουν εδώ πέρα. Αρχίζω να το πιστεύω, αλήθεια. Δεν έχω αποδείξεις για κάτι τέτοιο, αλλά βλέποντας το κυβερνών κόμμα και γενικά όλα τα υπόλοιπα κόμματα να είναι υπέρ όλης αυτής της κατάστασης. Άρα κάτι παίζει από πίσω, δεν γίνεται. Δηλαδή να κάνουμε την Ελλάδα τάχα μου δίθεν πολυπολιτισμική. Ποιος σας είπε ότι θέλουμε να κάνουμε πολυπολιτισμική τη χώρα μας? Δεν κατάλαβα. Ποιος σας είπε ότι θέλω να περπατάω στο κέντρο των Αθηνών και να νιώθω ότι έχω περάσει στη Συρία, για παράδειγμα? Να μην ακούω ελληνικά από πουθενά, να φοβάμαι να κυκλοφορήσω στην Ομόνια, σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες της πρωτεύουσας, να μην μπορείς να κυκλοφορείς γιατί λες θα μου την πέσει κανένας και θα πάρουμε και χαμπάρι τι γίνεται. ή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πλατεία Αριστοτέλους, ας πούμε, το βράδυ να λες τώρα θα μου την πέσει, κανείς δεν θα μου την πέσει, και στην Αβαρίνου. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά στην Αθήνα, αναφέρω σε επιτοπλίστων στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα είναι εντονότερο το πρόβλημα. Και βέβαια πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι, δεν το συζητώ. Η λύση όμως δεν είναι το να φέρνεις εδώ πέρα όλο και περισσότερους ανθρώπους, να τους ενσωματώνεις, τάχα μου δίθεν, μπορούν να ενσωματωθούν αυτοί εδώ. Να τους παρέχεις ό,τι θέλουν και ο Έλληνας να είναι στην πείνα. Πάρε μισθό 810 ευρώ και επίδομα παιδιού 100 ευρώ το μήνα, 150 δεν ξέρω πόσο είναι. Και εσύ πρέπει να μεγαλώσεις με αυτά τα χρήματα το παιδί σου και σου λένε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο αύριο μεθαύριο οι συντάξεις θα είναι στα τάρταρα και βρείτε άλλο τρόπο για να μπορέσετε να επιβιώσετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι συντάξεις οι τωρινές τις πληρώνουμε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε εργαζόμενοι, πληρώνουμε από το φόρο τον οποίο μας παρακρατούν τις κρατείες και αυτά, πληρώνουμε τις συντάξεις των συνταξιούχων. Okay, μέχρι εδώ. Σε μερικά χρόνια από τώρα όμως θα έχει μειωθεί η εργασιακή δύναμη της χώρας. Άρα λοιπόν θα έχουν μειωθεί και τα έσοδα. Άρα λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Τουρνάρας, βρείτε άλλους τρόπους να μπορέσετε να έχετε μια συμπληρωματική σύνταξη. Βέβαια, το να σταματήσουν αυτοί να τρώνε λεφτά ούτε καν τους έχει περάσει από το μυαλό. Το να σταματήσουν να δίνουν λεφτά δεξιά και αριστερά ούτε καν, δεν υπάρχει περίπτωση να τους περάσει από το μυαλό. Το να θεμελιώνει ένας βουλευτής δικαίωμα σύνταξης, ας πούμε, 2 τετραετίες, ενώ εσύ πρέπει να δουλεύεις μέχρι τα 67 σου. Κάντε κάτσε, δούλευε μέχρι τα 67 να δω τι αντοχές θα έχεις. Καταλαβαίνετε γιατί κράτος παροδία μιλάμε. Καταλαβαίνετε τι ανθρώπους πάτε και ψηφίζετε. Καταλαβαίνετε ότι καταστρέφουν το μέλλον το δικό σας, το μέλλον των παιδιών σας. Και άντε εμείς ζήσαμε και 5 πράγματα καλά, δεν βαριέσαι. Ζήσαμε και το παλιό το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Με δανεικά δεν έχει να κάνει. Ζήσαμε κάποιες μέρες έτσι, πηγαίναμε στα μπουζούκια, παιδί μου, και πετούσαμε τα γκαρίφαλα. Αλλά τα σημερινά παιδιά, η επόμενη γενιά θα ζήσει την απόλυτη καταστροφή. Δεν το έχει καταλάβει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η επόμενη γενιά δεν έχει καταλάβει το κακό το οποίο έχει προκληθεί και το γεγονός του ότι η άγνοια είναι κάτι απόλυτα επικίνδυνο, γιατί έχουν άγνοια, πλήρη άγνοια των πραγμάτων. Και αύριο μεθαύριο θα βγουν στην αγορά εργασίας όσοι δεν έχουν βγει, ή θα πρέπει να κάνουν δικό τους σπίτι, ή θα κάποια στιγμή θα μείνουν και μόνοι, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Οι γονείς να φεύγουν και τα παιδιά να μένουν. Αυτή είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Και εκεί πέρα θα αρχίσουν να ζορίζουν έτσι περαιτέρω τα πράγματα και θα αναρωτιούνται, θα λένε ρε τι κάναμε. Αλλά θα είναι αργά. Γι' αυτό το λέω και το φωνάζω, ότι ξυπνήστε τα παιδιά σας να πολιτικοποιηθούν, να καταλάβουν το τι γίνεται στην κοινωνία έξω, να καταλάβουν τι βρώμικο παιχνίδι παίζεται στις πλάτες τους, να καταλάβουν γιατί τους θέλουν να είναι με τα μάτια κλειστά και σε ένα κινητό και ένα τάμπλετ πάνω, να καταλάβουν λίγο να μάθουν να αντιδρούν, γιατί δεν γίνεται τώρα να βγαίνουν και να ρωτάνε τα παιδιά, ας πούμε, τι πολίτευμα έχουμε και να λένε ότι έχουμε πώς το λένε, Νέα Δημοκρατία, ή να ρωτάνε στα νέα τα παιδιά 20-22 ετών τι θα ψηφίσεις και να λέει ό,τι μου πει η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή ήμαρτον κάπου. Παιδιά χωρίς βούληση, παιδιά χωρίς γνώμη, χωρίς άποψη. Ξυπνήστε τα λίγο που να πάρει και να σηκώσει. Δηλαδή στα σπίτια μην περιμένετε να το κάνει ο ξένος, μην περιμένετε να το κάνει το σχολείο, μην περιμένετε να το κάνει οποιοδήποτε άλλος, το ίντερνετ ή δεν ξέρω εγώ. Εσείς θα το κάνετε. Συζητήστε μαζί τους, μιλήστε με τα νέα παιδιά. Δεν είναι κακό να μιλάτε μαζί τους. Δεν είναι κακό. Και δεν λέω να τα προσιλητήσετε, αλλά ξυπνήστε τα. Να ψηφίσουν ό,τι θέλουν να ψηφίσουν. Αλλά να ψηφίσουν με βάση τον γνώμονα της λογικής. Ότι ξέρεις τι, μπορώ να σκεφτώ 5 πράγματα, να τα βάλω κάτω, να πω αυτά είναι τα υπέρ, αυτά είναι τα κατά, και σαν πολίτης θεωρώ ότι αυτός είναι κατάλληλος για να κυβερνήσει. Εμείς, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, η γενιά των 80-ριδων, της δεκαετίας του 80, ήμασταν πολιτικοποιημένοι, σκεφτόμασταν πολιτικά, γνωρίζαμε πολιτικά. Τώρα τίποτα. Και γι' αυτό αντιδρούσαμε σε κάθε τι που συνέβαινε. Τα παιδιά σήμερα δεν αντιδρούν, οι νέοι δεν αντιδρούν. Και συγγνώμη που τα βάζω ξανά και ξανά με τους νέους, αλλά τα βάζω με τους νέους γιατί αυτοί θα τα βρούνε δύσκολα αύριο μεθαύριο. Αυτοί δεν θα μπορούν να κάνουν οικογένειες. Αυτοί δεν θα μπορούν, θα φτάσουν 40 και 50 χρονών και θα μένουν ακόμη στο παιδικό τους στο δωμάτιο και δεν θα μπορούν να απογαλακτιστούν. Που λες, άντε εμείς ρε παιδί μου καταφέραμε και πήραμε και ένα σπίτι, καταφέραμε και αυτοί δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Τίποτα δεν θα μπορούν να κάνουν. Θα είναι δέσμοι ενός συστήματος το οποίο θα τους θέλει με σκυμμένο το κεφάλι να δουλεύουν, να μην μπορούν να απολαύσουν τίποτα, κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Και σήμερα όλοι εμείς, όλο αυτό που τραβάμε, μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα. Μας περισσεύουν χρήματα. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Ένας στους δύο. Ένας στους τρεις Έλληνες δουλεύει υπερορίες απλήρωτες. Το διανοήστε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό είναι τεράστιο. Ένας στους τρεις Έλληνες να δουλεύει υπερορίες χωρίς να τις πληρώνεται.

0: μην το χάσετε.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στο πρωινό του Σαββάτου 20 του Ιούνιου του 2026. Μου Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Έκανε μια αξομοίωση το ρεύμα. Χάθηκε η επικοινωνία μας κάποια στιγμή. Επανήλθε. Ελπιστώ ότι δεν θα έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. 69-074-83-484 το Viber. Μου λέτε ότι με ακούτε. Η Ντίνα, ο Αρχοντής, ο Δημοσθένης επανήλθε λες, αλλά κάποιες στιγμές λέει κάνει μικροκοφέ. Τέλος πάντων, μας φάγανε τα κυκλώματα.

Εν τω μεταξύ στην Μαυροπηγή, στην Κοζάνη, ανατείναξαν τους εξκαφείς στο ρηχείο του Λιγνίτη, και εκεί πέρα φαίνεται το πόσο πολύ μισούν τον Έλληνα και τον μισούν με όλο τους το είναι πραγματικά, και θέλουν να τον κάνουν να είναι για πάντα χρεωμένος, να μην έχει εναλλακτικές λύσεις, να εξαρτάται από αυτούς, να είναι υπηρέτης τους, τους διαλύουν τη ζωή, την πατρίδα, το μέλλον των παιδιών. Κάτι τύποι με γραβάτες εκεί πέρα, και αναρωτιέμαι πόσο ακόμη θα τους αφήσουμε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Πόσο ακόμη θα συνεχίσουμε να είμαστε στον καναπέ και να μην μας ενδιαφέρει, και να τους βρίζουμε μες στο διαδίκτυο και να μην πάμε να ψηφίσουμε ή να μην βγαίνουμε στον δρόμο ή να μην κάνουμε τίποτα για όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε φτάσει σε σημείο να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Πανάκριβο. Πληρώνουμε, δηλαδή, όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ότι έχουμε βάλει παντού ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες θέλουν το ρεύμα να αποθηκεύεται στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει τζάμπα ρεύμα από εμάς. Και μετά εμείς πάμε και το αγοράζουμε σε υπερδιπλάσια, τριπλάσια τιμή από τη Βουλγαρία. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Είναι απίστευτο όλο αυτό που γίνεται. Και όμως συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Να έχουμε κάψει όλα τα δάση, να τα έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτριες, και το ρεύμα το οποίο παράγουμε να το στέλνουμε στη Βουλγαρία, να το στέλνουμε στα Σκόπια. Και από εκεί μετά να το ξανααγοράζουμε για να το. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δεν υπάρχει.

μου πεις να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Διάβαζα ένα άρθρο στο voicenews.gr. Έχει τίτλο «Εδώ το ΙΚΑΒ καίγεται και η διοίκηση χτενίζεται» και έχει βγάλει ένα αποκλειστικό έγγραφο στην δημοσιότητα, όπου δείχνει τη στιγμή που δεν υπάρχουν οδηγοί για τα ασθενοφόρα, τη στιγμή που πολλά ασθενοφόρα αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έρχονται αντιμέτωποι με και πρωτοφανείς αλλά και τραγικές ελλείψεις από βασικά αναλώσιμα, όπως για παράδειγμα είναι οι ταινίες μέτρησης Σακχάρου, όπως είναι επιδέσμοι και όλα αυτά, τέλος πάντων. Και όπως αποκαλύπτει το voicenews.gr με επίσημο έγγραφο το οποίο φέρνει στην δημοσιότητα, το ΕΚΑΒ προχωρά, λέει, σε δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση, το γνωστό operating leasing, 15 επιβατικών οχημάτων για 3 έτη με τον προϋπολογισμό να αγγίζει το ποσό των 334.800 ευρώ. Ενώ λοιπόν βλέπουμε τα ασθενοφόρα να σαπίζουν, να μην υπάρχουν επαρκή ασθενοφόρα για να μπορέσουν να καλύψουν τα περιστατικά τα οποία σειραίουν καθημερινά στα νοσοκομεία, η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιλέγει να επενδύσει κάτι χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία του ΕΚΑΒ για τις λεγόμενες υπηρεσιακές ανάγκες επιβατικών αυτοκινήτων, όπου οι πληροφορίες λένε ότι 9 από τα 15 αυτοκίνητα είναι θηριώδη Jeep Suzuki Grand Vitara. Αλλά βέβαια το Vitara δεν το λες και θηριώδη, εντάξει. Αλλά είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο. Είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο. Την ίδια ώρα οι πληροφορίες για τις προκλητικότατες ανέσεις των στελεχών του ΕΚΑΒ οργιάζουν. Γιατί όπως αποκαλύπτει το Voice News, ο πρόεδρος φέρεται να έχει στη διάθεσή του 2 οχήματα τύπου Nissan Qashqai και 2 οδηγούς διασώστες. Πανάκριβα τα Qashqai. Πάντε να αγοράσετε ένα να δείτε πόσο έχει. Πάνω από 30.000 αυτοκίνητα. Ενώ ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ μετακινείται με ένα Ford Mondeo και προσωπικό οδηγό. Τα πληρώνουμε εμείς όλα αυτά. Τη στιγμή που το ΕΚΑΒ καταραίει, τη στιγμή που δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, τη στιγμή που δεν υπάρχουν οδηγοί να στελεχώσουν τα ασθενοφόρα και μάλιστα σε νησιά που είναι και τουριστικά κιόλας. Βλέπεις ασθενοφόρα να είναι παροπλισμένα, ας πούμε, είτε γιατί δεν υπάρχει πλήρωμα να μπορέσει να τα οδηγήσει, είτε γιατί είναι χαλασμένα. Οι κύριοι αυτοί πετάνε χρήματα, κάτι χιλιάδες ευρώ, για προσωπικές μετακινήσεις, για να νοικιάζουν αυτοκίνητα.

Δεν ξέρω ειλικρινά, τι να πω, τι και να πω. Να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή να διαλύεται το Εθνικό Κέντρο Έμεσης Βοήθειας, το οποίο έχει χτιστεί με το αίμα και τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, και αυτοί να κάνουν ζωάρα και να μην τους ελέγχει κανένας. Και γιατί δηλαδή θα πρέπει ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ να κυκλοφορούν με ιδιωτικά, με αυτοκίνητα leasing, και να μην χρησιμοποιούν τα δικά τους τα αυτοκίνητα κανονικότατα, τα οποία αυτοκίνητα leasing τα πληρώνουμε εμείς εξ ολοκλήρου, έτσι, τα πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης εξ ολοκλήρου. Εμείς κύριοι πληρώνουμε από τις φόρες μας, όχι για να έχετε εσείς ζωή χαρισάμενη, αλλά για να έχουμε εμείς μια αξιοπρεπή μεταφορά σε κάποιο νοσοκομείο αν όμοιγεν το συμβεί κάτι. Δεν είναι δυνατόν να παίρνεις τηλέφωνο το ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο να κάνει μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες να έρθει, να μην υπάρχουν διαθέσιμα ασθενοφόρα, και αντί να δοθούν χρήματα. Αυτή η οποία σας έβαλε τα γυαλιά είναι εκείνη η γιαγιούλα, η οποία δυστυχώς δεν βρίσκεται εν ζωή, που είχε μαζέψει κάποια χρήματα και πήγε και αγόρασε ένα ασθενοφόρο. Και κάτι άλλοι άνθρωποι που πάνε και αγοράζουν ασθενοφόρα και κάνουν δωρεές, δεν με νοιάζει να το κάνουν για ξέπλυμα χρήματος ή για οτιδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει όμως ότι τουλάχιστον κάνουν ένα καλό. Γιατί αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι δωρητές, κοιτάξτε, άμα τύχει να περάσει ασθενοφόρο από δίπλα σας, κοιτάξτε. Θα δείτε ότι κάποια γράφουν πάνω δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών, για παράδειγμα, δωρεά της τάδε οικογένειας, δωρεά. Θα τα δείτε, πολλά ασθενοφόρα γράφουν ότι έγιναν από δωρεά. Το ελληνικό κράτος τι κάνει? Τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε όλοι εμείς, πού πηγαίνουν? Γιατί θα πρέπει ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενοφόρων να βασίζεται σε δωρεές, και να μην το ίδιο το κράτος να μην μεριμνά ούτως ώστε να υπάρχουν ασθενοφόρα. Αλλά δυστυχώς, να το, η αποκάλυψη έρχεται από το voicenews.gr. Κάποιοι κύριοι με τα δικά μας τα λεφτά θέλουν να κυκλοφορούν με αμαξάρες, να πληρώνουμε εμείς τις βενζίνες τους, τις μετακινήσεις τους, και αυτοί να μην χρειαστεί να βάλουν ποτέ το χέρι στην τσέπη για το οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Ελλάδα? Το ίδιο γίνεται και με τα βουλευτικά αυτοκίνητα. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες εκ των περιπτώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει αυτό το πράγμα.

Άλλο ένα άρθρο που διαβάζω στο voicenews.gr είναι για τη Μυτιλήνη, για το νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου το άρθρο έχει τίτλο «Κοροϊδία δίχως τέλος του Άδωνη στη Μυτιλήνη, ακόψε κορδέλες, βγήκε φώτο και το κτίριο παραμένει χωρίς προσωπικό και με ελλείψεις». Και το άρθρο αναφέρει ότι υπάρχουν βαρύτατες κατηγορίες για κυβερνητικό εμπεγμό εις βάρος των κατοίκων της Βόρειο-Ανατολικής Λέσβου, όπου εξαπολύει η πρωτοβουλία ανειδικευτών ιατρών του νησιού. Με μια άκρος αποκαλυπτική ανακοίνωση, οι γιατροί γκρεμίζουν το αφήγημα της αναβάθμισης που παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καταγγέλλοντας ότι η σημερινή απογοητευτική, όπως αναφέρει, πραγματικότητα της δομής απέχει έτη φωτός από την εικονική πραγματικότητα που στήθηκε κατά τα πανηγυρικά εγκαίνια του περασμένου Φεβρουαρίου. Γιατί πηγαίνουν, ρε παιδί μου, κάνουν μια ψευτοανακαίνιση, όπου έχουμε δει σε πολλές εκ των περιπτώσεων αυτές τις ανακαινήσεις τις οποίες κάνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Να σκάει ο μηχανισμός του κλιματισμού, ας πούμε, και να γεμίζει τόνους νερό η πτέρυγα. Να πέφτουν ψευδοροφές. Γιατί γίνεται αρπακόλα δουλειά, καταλαβαίνετε. Δηλαδή να πάρουμε τη μίζα, να τσεπώσουμε ό,τι είναι να τσεπώσουμε και κάνε μια αρπακόλα δουλειά εκεί πέρα και ό,τι γίνει. Είναι δυνατόν, πραγματικά είναι δυνατόν. Ακούστε λιγάκι αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να δείτε τι θα σας πούνε. Ακούστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να σας πούνε και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ελληνικά νοσοκομεία και κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται και πώς εργάζονται. Έχω εδώ τώρα τη Βασιλική. Μου λέει ότι σήμερα ήρθα 6:30 το πρωί για εργασία σε νοσοκομείο εδώ της Θεσσαλονίκης. Θα φύγει στις 3 το μεσημέρι και θα ξαναπάει για δουλειά στις 10:30 το βράδυ και θα φύγει στις 8 το πρωί. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό ωράριο με βάση τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νοσηλευτής και εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο. Και πόσα παίρνουν οι νοσηλευτές? Άστα να πάνε, άντε να παίρνουν κανένα χιλιάρικο. Παραπάνω δεν νομίζω να παίρνουν. 1100, άντε εγώ σου λέω. Δεν ξέρω πόσο, κάπου εκεί φαντάζομαι. Προσωπική ζωή 0, ξεκούραση καθόλου. Η άλλη κοπελίτσα που είχε βγει, θυμάστε, που ήταν νοσηλεύτρια και βγήκε και έκλαιγε γιατί δεν άντεχε την όλη κατάσταση και ο Άδωνης βγήκε να διαψεύσει ότι είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τελικά έτσι είναι. Απλά εκείνη η κοπέλα αγανάκτησε και είχε το σθένος να κάνει ένα βίντεο πάνω στην απελπισία της και να το μοιραστεί με όλους εμάς τους υπολείπους, μπας και τη βοηθήσουμε να αλλάξει κάτι. Μπας και βοηθήσουμε να αλλάξει κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που πραγματικά εύχομαι να μην έρθουμε αντιμέτωποι ποτέ με αυτό το τέρας. Γιατί περί τέρατος πρόκειται, έτσι πως το έχουν φτιάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να πας σε ένα νοσοκομείο, να περιμένεις ώρες ατέλειωτες. Να μην επαρκεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Να βλέπεις αράντζα δεξιά και αριστερά. Και άμα είναι να έρθει ο υπουργός, να παίρνουν αυτά τα αράντζα, να τα πετάνε μέσα σε θαλάμους, για να περάσει ο υπουργός με τις κάμερες από εκεί και να πει ότι «Α, τι τέλεια που είναι όλα, τι super duper Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουμε φτιάξει, ρε παιδί μου». Και εσείς γκρινιάζετε, λέτε ότι δεν υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι καταραίει.

Εμείς παρόλα αυτά ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Α, για παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα γίνει η πορεία υπερηφάνεια και θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις του 14ου, λέει, Θεσσαλονίκη Pride. Χθες είχαμε τη γυμνή ποδηλατοδρομία και απορώ δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, ειλικρινά, γιατί. Γιατί. Και λέει μάλιστα ότι ο Ιούνιος είναι μήνας αφιερωμένος στην ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα και την υπερηφάνεια. Να είσαι περήφανος γιατί έκανες κάτι καλό, γιατί βοήθησες κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανες ένα καλό για την κοινωνία, γιατί έφτασες κάπου, έγινες κάτι, έγινες ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει να πάμε μπροστά. Να πω ναι ρε παιδί μου, να είσαι περήφανος. Να είσαι περήφανος επειδή είσαι ομοφιλόφιλος. Γιατί πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε ότι είμαι περήφανος επειδή είμαι άντρας. Ή μια γυναίκα είναι περήφανη επειδή είναι... Δηλαδή χαζά πράγματα τώρα έτσι. Και δεν τολμά, άμα τολμήσεις να μιλήσεις κιόλας πέφτουν όλοι από πάνω να σε φάνε. Το τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες, άστα να πάνε. Πολλά λόγια αγάπης, πολλά λόγια έτσι περηφάνειας από την ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητα. Κάτι απειλητικά μηνύματα τα οποία έχω λάβει στο email μου αλλά και στο Facebook. Γεμάτα αγάπη, γεμάτα υπερηφάνεια, γεμάτα λογική. Που θεωρώ ότι η άποψή μου είναι άποψή μου και έχω κάθε δικαίωμα σαν ελεύθερος πολίτης να την εκφράζω. Και ναι, είμαι ενάντια σε όλο αυτό εδώ πέρα το τσίρκο το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αθήνας. Όλοι εσείς λοιπόν που συμμετάσχετε σε όλα αυτά εδώ πέρα τα χαζά Pride και θέλετε να σας αποδεχτούμε, μα η κοινωνία σας έχει αποδεχτεί. Εσείς δεν αποδέχεστε, με αυτά τα οποία κάνετε δείχνετε ότι εσείς δεν αποδέχεστε αυτό το οποίο είστε. Όχι ότι δεν σας αποδέχεται η κοινωνία. Γιατί η κοινωνία και να εργαστείτε σας επιτρέπει και να ζήσετε με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας σας επιτρέπει. Μέχρι και παιδιά σας έχουν επιτρέψει με τις ευλογίες του Μητσοτάκη και του Κασελάκη να υιοθετήσετε. Τι άλλο θέλετε. Πραγματικά τι άλλο θέλετε. Σας έχει ενοχλήσει ποτέ κανένας? Αλλά εντάξει τώρα να σας πω κάτι. Το να βλέπεις έναν άντρα να κυκλοφορεί έξω στο δρόμο και να μου φοράει ψηλωτά κουνιγόβα, κολάν παντελόνι και με συγχωρείτε εξόβιζο μπλουζάκι, το βλέπεις και λες είναι καρναβάλι ρε παιδί, εντάξει. Δικαίωμά του να αντιθεί όπως θέλει, δεν αντιλέγω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μου χτυπήσει ωραία στο μάτι. Αλλά παρόλα αυτά δεν τον ενόχλησε κανένας. Είναι άσχετο αν γέλασαν κάποιοι με το θέαμα, γιατί είναι αστείο. Είναι αστείο. Κακά τα ψέματα, είναι αστείο. Όπως αστείο και γελίο είναι να φοράνε κάποιοι μάσκες σκύλου για παράδειγμα και να αυτοπροσδιορίζονται ως σκυλιά ή ως άλογα ή ως ποντίκια ή ως πορτατίφ ή ως κωμωδία, δεν ξέρω. Ειλικρινά δηλαδή να βγαίνει ο άλλος και να λέει εγώ είμαι άλογο για παράδειγμα έτσι. Και να το εννοεί ότι ναι είναι άλογο ή να λέει ότι εγώ είμαι σκύλος και να το εννοεί και να γαυγίζει κιόλας. Δηλαδή σε άλλες εποχές αυτούς τους τύπους θα τους είχαν βάλει την άσπρη αυτή τη ρομπίτσα με τα χεράκια πίσω και θα τους είχαν κλείσει. Αλλά όχι, στη σημερινή εποχή είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό να αυτοπροσδιορίζει και να λες ότι εγώ είμαι σκύλος. Και μου θυμίζει την ταινία Το Ξύπνα Βασίλη με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, τον εξαιρετικό αυτόν ηθοποιό, όπου είχε τρελαθεί και έκανε τον κόκορα και τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο. Στη σημερινή εποχή θα ήταν δικαίωμά του να αυτοπροσδιορίζεται και θα τον είχαν ελεύθερο. Επίσης, επειδή είπα τώρα για τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, πέρασε ένα θέμα υγείας η Μάρου Κοντού, να είναι καλά η γυναίκα. Είναι σε προχωρημένη ηλικία βέβαια, εύχομαι να το ξεπεράσει. Είναι από αυτούς τους ηθοποιούς που και η κυρία Κοντού και ο κύριος Κωνσταντίνο και όσοι εναπομείνοντες ηθοποιοί είναι από εκείνους τους ηθοποιούς, ρε παιδί μου, που όντως ήταν ηθοποιοί, ποιούσαν ήθος, παρήγαγαν ήθος. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, σε κάθε ταινία, σε κάθε σύρια, πάντα θα υπάρχει και ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλο. Είναι της μόδας πλέον αυτό το πράγμα.
ναι, για να το προωθήσουν όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι άμα, επειδή εγώ αγαπώ τον παλιοελληνικό κινηματογράφο και έχω παρακολουθήσει άπειρες ταινίες και συνεχίζω να παρακολουθώ και έχω μελετήσει πάνω στον παλιό κινηματογράφο, έχω ψάξει πληροφορίες και τα λοιπά γιατί μου αρέσει. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι τότε εκείνα τα χρόνια βγαίνανε ταινίες οι οποίες είχαν, ρε παιδί μου, ωραίο σενάριο, έξυπνο σενάριο, έξυπνες ατάκες, χωρίς να χρειάζεται να βομολοχούν, χωρίς να χρειάζεται να προκαλούν. Ωραίες εποχές. Εκείνες οι εποχές μπορεί να ήταν δύσκολες, μπορεί να ήταν φτωχικές. Όμως εκείνες τις εποχές οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, υπήρχε η ανθρωπιά καταρχάς, κοιμόντουσαν με ανοιχτές τις πόρτες. Υπήρχαν αυτές οι αυλές που λέγαμε, ας πούμε, και ο ένας μπορούσε να πάει στο σπίτι του άλλου άμα χρειαστεί κάτι, και οι άνθρωποι μοιράζονταν τα υπάρχοντά τους. Και τώρα μένουμε σε μια πολυκατοικία που είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, δεν ξέρουμε ποιος μένει από πάνω μας, δεν ξέρουμε ποιος μένει από δίπλα μας. Είναι απίστευτο, έτσι. Είναι τραγικό όλο αυτό που έχει γίνει στην σύγχρονη κοινωνία. Και οι ρυθμοί της σύγχρονης κοινωνίας, βέβαια, είναι τόσο γρήγοροι και υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος που πραγματικά χάνουμε τη στιγμή, χάνουμε τον έλεγχο, χάνουμε τα πάντα.

0: Αλλά ειλικρινά δηλαδή θεωρώ ότι οι παλαιότεροι ζήσανε καλές εποχές. Ζήσανε, μπορεί να ήταν φτωχά αλλά ήταν όμορφα. Τώρα, όχι ότι τώρα δεν είναι φτωχά, για όνομα του Θεού. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο ότι είμαστε φτωχοί, έχουμε και το άγχος, έχουμε και το ότι θα μας πάρουν το σπίτι τράπεζες, θα μας κόψουν το ρεύμα, θα μας απολύσουν από τη δουλειά, θα ένα σωρό άλλα προβλήματα που τότε θεωρώ ότι δεν υπήρχαν. Γιατί τότε υπήρχε ανθρωπιά, υπήρχε το φιλότιμο, ένας βοηθούσε τον άλλον. Τώρα αυτό δεν βοηθά, δεν υπάρχει. Ο διπλανός σου μπορεί να υποφέρει και δεν το ξέρεις. Γιατί δεν του έχεις χτυπήσει ποτέ την πόρτα να του πεις, αδερφέ μου, χρειάζεσαι κάτι. Ή μπορεί να υποφέρεις εσύ ο ίδιος να αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα και να είσαι μόνος σου και να μην έρχεται ο διπλανός σου να σου πει ότι ξέρεις τι, να σε βοηθήσω ρε παιδί μου, να το περάσουμε μαζί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Έχουμε αποξενωθεί. Έχουμε καταντήσει να μιλάμε με τον διπλανό μας μέσω των social media. Είμαστε στο ίδιο τραπέζι και πίνουμε καφέ και μιλάμε μέσω του Messenger. Έχουμε καταφέρει να αποξενωθούμε οι άνθρωποι που είμαστε στα διπλανά διαμερίσματα και να έρθουμε κοντά μέσα σε εισαγωγικά με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και αυτό γιατί έχουμε εθιστεί σε μία οθόνη. Η προέκταση του εαυτού μας έχει γίνει ένα κινητό τηλέφωνο. Έχουμε χάσει κάθε επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας. Κάθε επικοινωνία. Δεν επικοινωνούμε πλέον μεταξύ μας. Δεν μιλάμε, δεν συζητάμε. Όλα τα κάνουμε στον αυτόματο, όλα τα κάνουμε ηλεκτρονικά. Πάμε να παρακολουθήσουμε μια συναυλία για παράδειγμα. Και αντί να παρακολουθήσουμε τη συναυλία και να ζήσουμε τη στιγμή, την παρακολουθούμε πάλι μέσα από την οθόνη του κινητού μας, γιατί καταγράφουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Απίστευτο. Η ώρα είναι 8:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ο λίγου πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

διότι αν δεν βάλουμε και ένα πρότιτζι 8 και 34 πρώτα λεπτά το πρωί, τι κάνουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα. 8 και 35 πρώτα λεπτά τώρα, Focus FM 103,6, Σαββατάρα σήμερα 20 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 9 για περίπου 25 λεπτά ακόμη εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης.

πάντως εδώ στην Ελλάδα έχουμε, ακόμη έχουμε δροσούλα σχετική, δεν έχουμε εκείνη την βαριά τη ζέστη και μακάρι να βγει έτσι όλο το καλοκαίρι. Αλλά γενικότερα στην Ευρώπη βλέπω ότι γίνεται χαμός, έχουμε ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο το συνδέουν λέει με την κλιματική αλλαγή, να είχαμε να λέγαμε. Από την Ισπανία βλέπω μέχρι και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ενταθεί ο καύσωνας μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία, όσοι μας ακούτε από εκεί, από τη Γαλλία, παρλεβού φρανσέ. Πρόκειται όπως λένε για το δεύτερο κύμα ζέστης, το οποίο πλήττει τη Δυτική Ευρώπη σε λιγότερο από ένα μήνα, ενώ οι βαθμοί συναγερμού έχουν αυξηθεί σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία. Στη Γαλλία έχουμε την όξυνση του φαινομένου, η οποία αποτυπώνεται στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων με το ανώτατο επίπεδο. Επίσης για πολλά διαμερίσματα την προσεχή Κυριακή ανακοίνωσε η Μετέο Φρανς και προειδοποίησε για ένα επεισόδιο που ενδέχεται να συγκριθεί με τον καύσωνα του Αυγούστου λέει, του 2003. Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους ετησίως το 2023 και το 2024, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες δημοσιεύει το περιοδικό Nature Medicine. Τώρα τα δεδομένα για το 2025 ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, οπότε δεν υπάρχει εικόνα, επειδή τέτοιες εκτιμήσεις απαιτούν χρόνο αλλά και μια σύνθετη ανάλυση. Από ό,τι βλέπω θα έχουμε μέχρι και 40 βαθμούς στη Γαλλία. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα πάντως φτού να μην το ματιάσω μέχρι στιγμής. Το καλοκαιράκι μας πηγαίνει καλά, δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, έχουμε normal θερμοκρασίες, έχουμε και κάποιες βροχούλες κατά καιρούς, κάποιες συννεφιές, έτσι λίγο κανένα αεράκι το οποίο ρίχνει λίγο την θερμοκρασία. Μακάρι να βγει έτσι όλο το καλοκαίρι, να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι και να μην έχουμε αυτούς τους καύσωνες τους οποίους είχαμε. Ή εκτός αν οι καύσωνες είναι στα πίσω-πίσω και τους δούμε τίποτα Αύγουστο ή Ιούλιο κτλ. Πάντως όπως βλέπω μέχρι στιγμής εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποια προειδοποίηση για καύσωνα. Καλό είναι αυτό, θετικό είναι.

Πάντως, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, από σήμερα λειτουργεί κανονικότατο το μέτρο της Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 5 και 4 το πρωί και θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 11 το βράδυ. Να πω ότι προβλέπεται και μέρημνα για τους επιβάτες.

το υπόλοιπο των ημερών κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η χρήση των καρτών σας. Η διαδικασία τώρα θα πραγματοποιείται στα εκδοτήρια των σταθμών του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Βενιζέλου, Αγία Σοφία, 25 Μαρτίου και Νέας Ελβετίας. Το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί και τις 7 το απόγευμα, ενώ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν την προσωποποιημένη κάρτα τους, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η φόρτιση με το αντίστοιχο υπόλοιπο, το οποίο αντιστοιχεί στο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του μετρό, και έτσι να μην βγείτε χαμένοι. Οπότε λοιπόν από σήμερα η Θεσσαλονίκη ξαναέχει μετρό. Με όλα όσα έχει αυτό, τέλος πάντων, με τα προβλήματά του, με τα στραβά του, βγάζει παιδικές ασθένειες στο σκασμένο. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μετρό με νοημοσύνη, δηλαδή μου κάνει ό,τι θέλει. Έχει δική του προσωπικότητα. Σου λέει σήμερα δεν θα λειτουργήσω και δεν λειτουργεί. Απλά είναι τα πράγματα. Ποιο άλλο μετρό το κάνει αυτό? Το κάνει κανένα άλλο μετρό της Ευρώπης αυτό?

Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει μια φωτογραφία. Σου στέλνω, λέει, μια φωτογραφία με τις μπάλες μου. Όχι τις, όταν λέει με τις μπάλες μου, εννοεί τις μπάλες από τριφύλι. Είναι αυτό που βλέπω εκεί πέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στα χωράφια αυτή τη στιγμή και μας ακούτε στη δύσκολη αυτή εργασία. Αλλά παρόλα αυτά όμορφη εργασία. Και κρατάτε γερά, διότι χωρίς πρωτογενή τομέα θα πεθάνουμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Ο Αλέξης μου λέει: ο υπερήφανος είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονωτικό που δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιο. Κατάλαβες, λέει, τι είναι αυτή. Α, για όλους αυτούς τους δίθεν περήφανους. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι αυτοί μπορούν να έχουν άποψη, μπορούν να μιλούν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εσύ όμως όταν έχεις άποψη, σου λένε να το βουλώσεις. Ναι, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Άμα είσαι ενάντια σε όλα αυτά τα χαζά τα οποία κάνουν, τα αχρίαστα pride και τα λοιπά, πέφτουν να σε φάνε κανονικά. Άμα κάνεις πορεία εσύ, ας πούμε, με την οικογένειά σου, το family pride το οποίο γίνεται, και εκεί πέρα είσαι ομοφοβικός. Η Ντίνα μου λέει: υπάρχουν και αυτοί που κάνουν δωρεά στενοφόρου και καλά κάνουν, αλλά ο Κούλης θα λέει εισηγία των κορόιδων, αφού είναι φυσικό το αφύσικο, γιατί δεν παρευρέθηκαν πολιτικοί οι οποίοι τους στήριζαν. Φυσιολογικό. Μα γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα, μετά από το γάμο των ομοφυλόφιλων που πέρασε, γιατί βλέπαμε κατά καιρούς τα διάφορα πράγματα τα οποία γίνονταν. Βλέπαμε, πες το, βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας να κατεβαίνουν κάτω στα Pride για να πάρουν ψηφαλάκια, ξέρω. Αλλά τώρα θέλουν να κρατήσουν μια ουδέτερη στάση, διότι σου λέει: πήραμε την ψήφο των ομοφυλόφιλων, καθότι περάσαμε το νομοσχέδιο για να υιοθετούν παιδιά και να παντρεύονται. Και τώρα κάτσε λίγο να το κάνουμε λίγο μούχτι αυτό το πράγμα, να σιωπήσουμε λιγάκι φέτος, γιατί του χρόνου έχουμε εκλογές. Να το ξεχάσει ο κόσμος, οι ομοφυλόφιλοι δεν θα το ξεχάσουν, ο κόσμος θα το ξεχάσει γιατί έχει κοντή μνήμη ο Έλληνας, ούτως ώστε να μας ξαναψηφίσει. Αυτό το πράγμα γίνεται. Γι' αυτό δεν είδαμε σε αυτά τα Pride πουθενά βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβε. Το παιδί μου λέει είναι νοσηλεύτρια, αγανάκτησε από την συμπεριφορά. Τέτοιο bullying, λέει, από ανωτέρους, αγανάκτησε και τα παράτησε. Δεν συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό δυστυχώς. Εχθές αργά, λέει, όπως έβλεπα το κινητό μου, αυτό που είδα τρελάθηκα.

θυμάσαι, λέει, τον Σπίνο που ήταν στο Focus, έκανε εκπομπή το Ιδόλιο, ρε. Θα σε στείλω, λέει, ένα βίντεο ενημέρωση σε όλο το Focus, τόσο μίσος για τον Βελόπουλο, θα το στείλω να τον ενημερώσει. Παιδιά, εντάξει. Και μου λέει μετά, μη το διαβάσει ζωντανά. Πες μου, ρε, η Ελισάβετ, μη το διαβάσει ζωντανά, να μην το διαβάσω ζωντανά. Μου το έχετε στείλει κι άλλοι αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κύριο. Γιατί την εκπομπή του, την ηχοληψία, την έκανα εγώ. Έχω όλες τις εκπομπές τις οποίες έκανα. Θυμάμαι τι έλεγε τότε για τον Βελόπουλο και τι λέει μετά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ, πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ. Ο Δημοσθένης μου λέει, γιατί να πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες τους λαθρομετανάστες σε στρατεύσιμη ηλικία, τα πέντε γεύματα, τα κλιματιστικά, ακόμη και την τουαλέτα, και δεν υπερβάλλω. Το ανέδειξε, λέει, ο Στέφανος με φωτογραφίες, επιδόματα και τα WiFi και τα λοιπά. Την ίδια ώρα ο Έλληνας τον πετάνε έξω από το σπίτι που ο Έλληνας δούλεψε, ο Έλληνας υπηρέτησε την πατρίδα. Όχι pushback, αλλά όλοι οι λαθρομετανάστες να κάνουν διάφορες κοινωνικές εργασίες υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Όχι, να μην κάνουν κοινωνικές εργασίες, να τους διώξουν από εδώ πέρα. Έχουμε κόσμο να κάνει εργασίες και να τις κάνει πληρωμένα κιόλας, και δεν χρειάζεται να κάνουμε κοινωνική εργασία, γιατί δεν χρειαζόμαστε κοινωνική εργασία από τους λαθρομετανάστες. Χρειαζόμαστε πραγματική εργασία, χρειαζόμαστε ανθρώπους, τους δικούς μας τους ανθρώπους χρειαζόμαστε γενικότερα. Αυτούς τους οποίους διώξανε στο εξωτερικό γιατί εδώ πέρα δεν είχαν μέλλον, θέλουμε να τους φέρουν πίσω.

Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. 31 λέει και σήμερα. Με 31 βαθμούς. Ναι, ζεστούλα στο Βούπερταλ. Ωραία είναι, καλά είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Η Ντίνα λέει, μου άρεσε η εξήγηση που έδωσες. Είδες, Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Μαρία από τις Σικές, απορία ποιος καθαρίζει, λέει, τους πεντακάθαρους λαθρό. Δεν πιστεύω Έλληνες. Πώς, ο ελληνικός στρατός. Τα ελληνικά στρατά δεν τους είχαν κάνει παραδουλεύτρες των λαθρομεταναστών. Ο Δημοσθένη μου το ηχητικό δεν μπορώ να το ακούσω. Τα καύσιμα λέει ποιος θα τα πληρώσει για την επιστροφή τους λαθρομετανάστες. Γιατί τα καύσιμα είναι το πρόβλημα, ρε εσύ Δημοσθένη τώρα. Και ποια καύσιμα, δηλαδή άμα δεις το βαρκάκι να έρχεται ας πούμε και το ξαναστείλεις πίσω, τι να... Ποια καύσιμα, αυτό είναι το πρόβλημα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Χθες λέει έγινε μια εκδήλωση στο Κιλκής από το Σύνδεσμο Εφέδρων του Κιλκής, στο μουσείο που είμαι μέλος, για τη μάχη του Κιλκής κατά των Βουλγάρων το 1913. Όλο το ιστορικό με παράσταση πολύ συγκινητική. Αύριο λέει είναι η επέτειος, 27 Ιουνίου 1913. Μου έχεις γράψει 2913. Απελευθέρωση του Κιλκής λέει μία από τις πιο αιματηρές μάχες και τώρα αυτοί πουλάνε τη Μακεδονία, λες και είναι δικό τους μαγαζί. Αφού τους δίνουμε το ελεύθερο, παιδιά, αφού τους δίνουμε το ελεύθερο να τα κάνουν και αφού δεν έχουν το φόβο της μη επανεκλογής, γιατί ξέρουν ότι θα ξαναεκλεγούν, ή αν όχι ότι θα είναι κυβερνών κόμμα, ότι θα είναι μέσα στη Βουλή, οπότε... Καλημέρα στο Φάνη, καλώς σου κούμε υγεία. Ο Βελόπουλος λέει, ξέρω σήμερα ήταν στην ΕΡΤ, θα είναι σήμερα και στο ραδιόφωνο ζωντανά. Δεν ξέρω, ρε Σιφάνη. Φάνη μου, άμα θέλεις να παρακολουθείς τον Βελόπουλο πότε είναι και πότε δεν είναι, ακολούθησε τον στα social media, τα ανεβάζει η ομάδα του, τα ανεβάζει, γιατί δεν τα ανεβάζει ο ίδιος. Τα ανεβάζει η ομάδα αυτή που ασχολούνται με τα social media, τέλος πάντων. Και θα μαθαίνεις πότε είναι και πότε, γιατί και εγώ το καημένο πόσα να ξέρω.

Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα ένα βίντεο το οποίο έγινε στην Γαστούνη. Αυτό το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει έναν οδηγό, ένα ζώο δίποδο, το οποίο κάποια στιγμή είναι ένα σκυλάκι μικρό, το οποίο είναι μέσα στο δρόμο. Έτσι, για κάποιο λόγο είναι το ζωντανό μέσα στο δρόμο. Okay. Ο οδηγός είναι σούρουπο τώρα. Ο οδηγός με αναμένα τα φώτα του αυτοκίνητου σταματάει μπροστά στο σκυλί, το βλέπει. Έχει χώρο να πάει δεξιά και αριστερά. Δεν πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Το βίντεο πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δεν πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Ξεκινάει και πατάει το ζωντανό κυριολεκτικά και με τις δύο ρόδες. Το πατάει. Το ζωντανό εννοείται ότι αφήνει την τελευταία του πνοή εκεί πέρα και συνεχίζει το δρόμο. Ρε, πόσο τραγική είστε μερικοί, ειλικρινά. Πόσο τραγική. Δηλαδή, τι σου φταίγε το ζωντανό, βρε ξεφτυλισμένα και το έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μερικοί άνθρωποι ειλικρινά ψυχή δεν έχουν μέσα. Δεν έχουν, δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου. Γιατί να σκοτώσεις ένα ζώο? Και τον άλλον τον βαρέσει είναι 270.000 ευρώ πρόστιμο γιατί άφησε, λέει, τα γατάκια σε ένα χωράφι. Αυτόν εδώ δεν πρέπει να τον κλείσετε μέσα τώρα. Δεν πρέπει να τον κλείσετε μέσα, πραγματικά τον έχει πιάσει κάμερα ασφαλείας η οποία δείχνει ξεκάθαρα το τι γίνεται. Τι να πω, ειλικρινά δεν ξέρω πώς έχουμε γίνει έτσι εμείς οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Να μην σεβόμαστε τίποτα.

0: Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τι ωραία πρωινή εκπομπή, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ Δήμητρα. Εύχομαι πραγματικά να έχουμε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Αν πάτε κάπου να περάσετε καλά και να πάτε, να πάτε. Τελικά αφήστε και ένα λογαριασμό απλήρωτο, δεν πειράζει. Δεν ζούμε μόνο για να πληρώνουμε λογαριασμούς και για να μας τα κλέβουν τα χρήματα μέσα από την τσέπη. Ζούμε και για να ευχαριστηθούμε πέντε πράγματα σε αυτή τη ζωή. Γιατί είναι πολύ μικρή και κάποια στιγμή θα περάσουν τα χρόνια και ειλικρινά θα λέμε τι κάναμε. Όσο ήμασταν νέοι, όσο κρατούσαμε ακόμα, τι κάναμε πραγματικά. Δηλαδή, κάτσε, περίμενα να βρω το μικρόφωνο σου. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
1: Άσε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα. Ήταν ήδη μέσα Ιουνίου. Περνάνε οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια.
0: Και τι έκανε στη ζωή σου.
1: Έλα μου, ντε. Τι έκανε για πάρτι μου, τι έκανε για μένα.
0: Έλα, ντε.
1: Έμα. Θέλω να μην ερμές λίγο ακόμη, να βάζεις τέτοιες κομματάρες σαν αυτή που έβαλα, να ξεκινήσω λίγο αργότερα εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό, ωραίο είναι, ωραίο.

Θα πνιγώ κιόλας. Η ώρα είναι σχεδόν 9 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό Σαββάτου. Θεού θέλοντος, τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα να είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία κοντά στο Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα τρένο έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου. Το μπροστινό τρένο πιστεύεται ότι είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph. Το δεύτερο τρένο που κινείται στην ίδια γραμμή εκτελώντας δρομολόγιο προσέκρουσε στο πίσω μέρος. Τουλάχιστον 5 ελικόπτερα αεροδικομιδής και περισσότερα από 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, καθώς η προγραμματισμένη συνάντηση χθες της Παρασκευής Αμερικανικών και Ιρανικών αντιπροσωπείων στην Ελβετία ακυρώθηκε. Εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται συγκρούσεις ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει έναν διαρκή πόλεμο μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπενγκβίρ, που είπε ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί μετά το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 79 δολάρια ανά βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 76 δολάρια. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου στην Ελλάδα, οι τιμές στην Αντλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Φταίνε τα διελιστήρια, λένε οι πρατηριούχοι, οι οποίοι προειδοποιούν ότι θα αργήσουμε να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα. Συνεχίζεται την πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές ενόψει εκλογών. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί της κυβερνητικής ευθύνης που της αναλογεί, κάνοντας τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος. Λες και 80χρονος Έλληνας και 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή. Ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της σκροκέρδειας, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βόμβα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το ΔΝΤ στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Κλείνει σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για εργασίες του flyover. Την ποινή της όβιας κάθριξης επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον έναν από τους δύο κατηγορούμενους που κρίθηκε ένοχος για το θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στο Μενίδη. Στον καταδικαστέντα Ρωμά δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Οι δικαστές κήρυξαν αθώο το δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εξαρθρώθηκε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 4 άτομα. 2 εκ των συλληφθέντων εμπλέκονται σε περιστατικά άσκοπων πυροβολισμών με καραμπίνα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ένας εκ των δραστών επιτέθηκε στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να προκαλέσει σωματικές βλάβες σε έναν εξ αυτών. Η σπήρα έχει μετατρέψει σπίτι σε κατάστημα πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Αντίστροφη μέτρηση για να δοθεί τέλος στην αγωνία και χιλιάδες τελειόφυτους, καθώς την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

Καλημέρα σας, καλημέρα στην αγαπημένη μου παρά του Σαββατοκύριακου εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη, από την καρδιά της Μακεδονίας για όλο τον ελληνισμό εντός και εκτός συνόρων, διαδικτυακά. Take me down to my boat on the river. I need to go down. Μαζί και σήμερα στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus μέχρι και τις 11 βάγια που γιουκλεί. Τεχνική υποστήριξη μόνο σας Λάνογλου. Και DJ παρακαλώ βάγια που γιουκλεί. Ξέρετε, βλέπω τραγούδια, επιλέγω εγώ, έτσι. Ναι, γιατί ξέρω τι μας περιμένει. Τώρα να έρθω πρωί και να λέω, βρες, τι άκουσα, ας πούμε, και διάλεξε τραγούδια, δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρω άλλο τι θα ξεστομίσω. Λοιπόν, καταρχήν, παιδιά, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Ζήσαμε και χθες. Με ρωτάς, με κοιτάς. Χθες είχαμε τη γυμνή ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Ποια λέξη, ναι, σε βλέπω, δεν έχεις πει καφέ για να συνειδητοποιείς τι ακούς. Ναι, για να συνειδητοποιείς τι ακούς, μάλλον, ναι. Ναι, χθες είχαμε τη γυμνή ποδηλατοδρομία. Έτσι, γιατί είμαστε συμπεριληπτικοί, είμαστε cool. Έτσι, και είναι πολύ μπροστά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και σήμερα, παιδιά, τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη? Σήμερα κλείνουνε μεγαλειοδός, μεγαλοπρεπός οι εκδηλώσεις του Pride Θεσσαλονίκη. Οπότε, να ξέρετε, σήμερα έχουμε πορεία, μεγάλη πορεία για το Pride. Να δούμε τι θα ακούσουμε πάλι σήμερα. Εννοείται, με το καλό, θα ολοκληρωθεί η εκπομπή. Θα τελειώσω τη βάρδια με τα τελευταία ειδήσεων και θα πάω και φέτος, όπως είχα πάει και πέρυσι, να σας πω αύριο το πρωί, με το να ξημερωθούμε, τι είδα και τι άκουσα πάλι. Είμαστε πολύ προχω εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα που λέτε αγαπημένοι, θα δούμε λίγο και το θέμα. Εννοείται αλίμονο. Αλίμονο που δεν θα ασχοληθώ. Άκουγε τον Κωστή τον Ερμένο νωρίτερα. Με το πόσο κάνει, το. Μάλλον το πούνε να βάζουν και μουσική από κάτω, πόσο θες να μας τρελάνεις. Με την περιβόητη αυτή πλατφόρμα. Γιατί θα σας πω. Γιατί μπήκα και είδα. Εκτός ότι δεν είναι εύχριστη πλατφόρμα, έχει 105 ενότητες. Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν, δηλαδή μας βάζουν το πόσο κάνει την πλατφόρμα για να δούμε τι. Ότι πληρώνουμε δεκαπλάσια τιμές σε προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά, τα πληρώνουμε δεκαπλάσια εδώ πέρα. Αλήθεια τώρα. Πόσο μας τρολάρετε και πόσο μες τα μούτρα μας δουλεύετε. Λίγο μετά τις 1.30 ευελπιστώ, εφόσον μας αφήσουν καταστάσεις, γιατί από ό,τι ενημερώθηκα έχουμε ένα πρόβλημα με το ρεύμα εδώ πέρα σήμερα. Θα έχουμε και συνέντευξη για το θέμα των στενών του ορμού που έχουν ανοίξει. Και αφήστε λίγο αν είναι στενό ή στενά. Δεν θα κάνουμε εδώ πέρα μαθήματα αγγλικής φιλολογίας, γιατί και τα στενά ισχύει. Γιατί το έχω δει στα αγγλικά τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται. Εντάξει. Το θέμα είναι τι ζόρι τραβάμε και το πώς έχουν κάνει τα στενά του ορμού ως υπερεργαλείο τρόμου με τόσους μήνες να μας βάζουν στη διαδικασία ότι θα διάσουν τα ράφια. Θα το ένα τ' άλλο. Σας λέω, ευελπιστώ, αν δεν έχουμε θέμα. Λίγο μετά τις 9.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και λίγο αργότερα θα ασχοληθώ φυσικά, εννοείται, αν μη τι άλλο θα μπορούσε να λείπω από αυτήν την εκπομπή. Και για το μεταναστευτικό και φυσικά για την δίκη και την τελική απόφαση. Φοβερή δικαιοσύνη. 9 χρόνια οι γονείς ενός μωρού που πήγε τόσο τζάμπα και βερεσέ από μια σφαίρα, 9 χρόνια μετά επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη για το μικρό Μάριο, 11 χρόνο τότε, στο Μενίδη μιλάω. Και θέλω να είστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Εγώ δεν μπορώ να είμαι, δεν πρέπει να είμαι στον αέρα, αλλά όταν το ακούω αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι λέγανε οι συγκεντρωμένοι. Το που βγήκε η απόφαση. Και ας ελπίσουμε τα ισόβια να παραμείνουν ισόβια και όχι σε 5 χρόνια βαριά ο τύπος να είναι έξω. Και άλλο έχω να σας πω σήμερα, φυσικά πέρα από μεταναστευτικό, για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών, θα σας πω ότι είπε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό
Και σε αντιπαράθεση, όπως πάντα, θα σας πω τα στοιχεία, γιατί έχουμε διάφορα περιστατικά και Θεσσαλονίκη, που πλέον είναι παντού γύρω μας. Και ας πάω για τις καλημέρες, γιατί βλέπω έχετε στα μηνύματά σας, μου στέλνετε... να πάρω τα μηνύματα με τη σειρά να σας καλημερίσω. Καλημέρα στο Δημοσθένη που μου λέει να μην αναφέρω το όνομα του φερόμενου πρωθυπουργού, γιατί θα έχουμε τίποτα διακοπές στο σήμα. Από χθες το βράδυ έχουμε θέμα, Ναι, συνεχίζουμε να έχουμε. Ο Ερμές με προειδοποίησε ότι εκεί πέρα που μιλάς, ναι, αν μείνεις στον αέρα, να ξέρεις. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. 087, παιδιά, σε μένα στο Viber δεν εμφανίζει κάποια. Έχει τα ονόματά σας. Μπορείς να μου λες εκεί πέρα. Λέω τα τελευταία νούμερα του τηλεφώνου, γιατί δεν μου εμφανίζετε τα ονόματα σε όλους. Σας καλημερίζω πάντως, ξέρετε ποιοι είστε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, είμαι υγεία. Πότε πιστεύεις, μου γράφεις ότι θα πέσει η τιμή στη βενζίνη με τη συμφωνία ΕΠΑ-ΙΡΑΝ? Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ. Θα τα ακούσετε μετά στην συνέντευξη που έχουμε λίγο μετά τις 9.30. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το κράτος παροδία που είμαστε, με αυτήν την κυβέρνηση, Νέα Τρομοκρατία, Νέα Κολομβία, πείτε το όπως θέλετε, μέσα θα πέσετε. Εσείς, θα σας κάνω εγώ την ερώτηση. Εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά που έχουν εκτοξευτεί τιμές θα επανέλθουν στα παλιότερα επίπεδα? Καταρχήν, είχαμε αυξήσει, το έχουμε επανειλημμένα, το έχουμε συζητήσει. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εχθροπραξίες. Και εμείς ήδη είχαμε σταύσει τιμές ούτως ή άλλως. Γιατί έτσι, ρε παιδιά. Έτσι. Γιατί είμαστε στην κουλοκρατία. Αυτό. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα, σε καλά στο 656. Καλημέρα στο Μενίδη, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Ελισάβετ μου. Θα τα πούμε μετά το τέλος της εκπομπής. Να είσαι καλά. Καλημέρα, 615, δες λίγο. 615 είναι ο Κωνσταντίνος, νομίζω. Δεν μπορείς να δεις τα νούμερα, γιατί δεν μπορείς να δεις. Πρέπει να μπεις μέσα στο που το έχεις κλειστό. Ξύπνα λίγο και άνοιξε το να μου πει και να μου λες. Ο Κωνσταντίνος, νομίζω. Όχι, θα έχεις όμως, επειδή είμαι φασιστάκι των Ερτζιανών. Έχω να σας πω στη συνέχεια, σας παρακαλώ, θα περάσει έτσι. Καλημέρα στο 325, η ποδηλατοδρομία έγινε. Με σέλα ήταν τα ποδήλατα. Ναι, Κωνσταντίνε μου, ναι, είδες, το θυμάμαι, στο 65.

Λοιπόν, έτσι πολύ πατριωτικά και πολύ υπεύθυνα, θέλετε να ακούσετε, όχι δεν θα τα ακούσετε ηχητικά, όχι δεν θα σας το κάνω αυτό πρωί πρωί Σαββάτου, όχι. Όχι στην αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού, όχι. Ούτε εγώ για βαρέα και αδειγινά, ούτε εσείς. Δεν θα ακούσετε πρωθυπουργό, θα σας πω τι είπε. Από τις Βρυξέλλες. Από... δεν νομίζω να αμφιβάλλετε ότι δίνει μάχη για πάρτι μας η πρωθυπουργάρα μας στις Βρυξέλλες. Ε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα περίεργοι. Ε,

0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι έτσι να συγκλονιστείτε πρωί-πρωί Σαββάτου? Έχουν πιάσει και οι καύσονες εδώ πέρα, σκάμε Θεσσαλονίκη, πρωινιάτικα, νωρίς-νωρίς. Όχι, γιατί δεν είστε τίποτα περίεργοι και έχετε καμιά βολία ότι μάχεται για μας η πρωθυπουργάρα μας. Έτσι. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα από τις Βρυξέλλες. Θα φτάσουν, λέει, μειώσεις στον καταναλωτή. Κρίσιμες διαβουλεύσεις. Ο πρωθυπουργός, λέει, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα για τις τιμές των καυσίμων. Είναι, λέει, σε εξέλιξη στενή παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην αντλία. Εσείς πώς θα πάτε από καύσιμα σήμερα? Από σούπερ μάρκετ τιμές πώς θα πάτε? Καταγράφεται, λέει, μετά την επίτευξη της κυρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σημαντική αποκλιμάκωση, λέει, στις τιμές βενζίνης και ντίζελ. Μπορεί διεθνώς. Σε εμάς δεν νομίζω. Είπε, λέει, ότι υπάρχει, λέει, μια χρονική στέρηση περίπου μια εβδομάδα από τη στιγμή που μειώνονται οι διεθνείς τιμές μέχρι να περάσουν την αντλία. Μια εβδομάδα σε βάθος πόσων δεκαετιών, κύριε Πρωθυπουργέ? Γιατί μας λες, ναι, βέβαια, θα φτάσουν οι μειώσεις στην αντλία, στον καταναλωτή. Αλλά τσουπ, γιατί σου λέει, εγώ θα στο λέω, εγώ το είπα. Εσείς τώρα θέλετε να πιστεύετε, δικό σας πρόβλημα. Ναι, βέβαια, το λέει ο άνθρωπος. Μπορεί να περάσει μια εβδομάδα μέχρι να το δούμε. Μια εβδομάδα αυτού του έτους, του επόμενου, μια εβδομάδα αυτής δεκαετίας, δεκαετίας του 30, του 40, της επόμενης χιλιετίας, του 3000 μετά Χριστού. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Και διαβεβαίωσε, λέει, ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Ναι. Η πλήρη ετοιμότητα ποια είναι ακριβώς? Καλημέρα στον Απόστολο από Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα από την πόλη μου. Θα στο διαβάσω. Παιδιά, εντάξει, όταν έχετε ρέντα, μας εμπνέουν κιόλας, έτσι. Είστε φοβεροί ακροάτες, δεν το συζητώ. Μου γράφεις, πήγα σε μια καφετζού και μου είπε ότι μετά το πέρας του πολέμου η τιμή της αμόλυβδης θα πέσει στα 50 λεπτά και η τιμή του γραερίου στα 30 λεπτά. Αν πέσει έξω, θα τη στείλω εξώδικο. Να μας στείλεις και την καφετζού να πάμε κι εμείς. Λοιπόν, την ίδια ώρα, τα ξέρετε, γιατί θα σκάσω, θα σας πω όμως, δεν γίνεται. Λοιπόν, επειδή έχω και τη συνέντευξη λίγο μετά τις 9:30, για να δούμε τι γίνεται, όπως και αυτό το θέμα με τα στενά του ορμούς και το πώς, τι παίζει, πώς έχει χρησιμοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση ως υπερεργαλείο τρόμου για τους πολίτες, για τους καταναλωτές. Εκτός απρόπτου, γιατί εδώ πέρα έχουμε πολλά απρόπτα στον Focus, ως γνωστόν. Λοιπόν, σε αυτό περιβόητο, εγώ έχω να πω πόσο κάνει τη lending πλατφόρμα. Εγώ θα πω πόσο κάνει, πόσο έπρεπε να κάνει, πόσο θα κάνει μελλοντικά, πόσο δεν έπρεπε να κάνει. Γιατί αν μπείτε σε αυτήν την πλατφόρμα, δεν χρειάζεται να πείτε, δεν χρειάζεται, παιδιά. Η δουλειά μας είναι εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουν και το θράσος να μας δουλεύουμε στα μούτρα μας, έχουν βάλει μέσα να βλέπουμε και τιμές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, το πόσο κάνει. Λοιπόν, ας το πιάσουμε εξ αρχής από τα βασικά. Πόσο κάνει, επαναλαμβάνω, πόσο θα έπρεπε να κάνει, μεταξύ φτυλί και εσάς, που μας έχετε καταστρέψει, και πόσο δεν πέφτουν οι τιμές επίσης. Λοιπόν, σαν να μας λέει τώρα, λες και ας πούμε μέχρι τώρα περιμένουμε αυτούς να δώσουν πάλι διαγωνισμό, να κάνουν μια πλατφόρμα, τέλος πάντων, η οποία, παιδιά, μπήκα μέσα, δηλαδή δεν είναι εύχριστη πλατφόρμα, πρέπει να σας πω. Λες και μέχρι τώρα δεν πηγαίναμε να δούμε από κατάστημα σε κατάστημα τις τιμές, ή σούπερ μάρκετ όσον αφορά τρόφιμα κλπ. Ή την, ξέρω εγώ, μπορούμε να χρησιμοποιούμε, τέλος πάντων, κάποια άλλα αντικείμενα στο σπίτι, οτιδήποτε, έτσι. θα πρέπει να μπούμε να συγκρίνουμε τιμές. Λες και μέχρι τώρα δεν πηγαίναμε να βλέπουμε και δεν τσιγαριζόμασταν, δεν καιγόμασταν από αυτά που βλέπουμε στις τιμές. Δηλαδή θα πάει τώρα παππούλης και γιαγιά, θα πρέπει να έχουν, γιατί τους έχει την υποχρέωση και αυτούς, να μάθουν και ίντερνετ, να έχουν και τάμπλετ, να είναι εντελώς απομονωμένοι. Έχετε κλείσει τα ελτά, τα έχετε διαλύσει όλα. Και θα πρέπει να μπουν σε όλη αυτή τη δικασία για να συγκρίνουν τιμές. Τι μου λέτε? Και μέσα σε όλο αυτό έχετε βάλει και σύγκριση τιμών με ευρωπαϊκές αγορές. Λες και ας πούμε, εγώ ας πούμε, αν αυτή τη στιγμή βρω τις ντομάτες και το γιαούρτι και το γάλα και τις πατάτες πιο φτηνά στην Αυστρία, θα πεταχτώ στην Αυστρία να ψωνίσω. Έτσι. Δηλαδή είστε ξεφτύλες. Δεν υπάρχει άλλη λέξη, συγγνώμη. Ξέρω ότι γενικά είναι πολύ ευγενική, αλλά αυτό. Και σύν τη άλλη, παιδιά, προκύπτει μέσα από αυτό, επειδή σας λέω κάθισα, παιδεύτηκα από εδώ και από εκεί, ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία είναι 80% πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή τώρα αυτό που κάνετε, τι θέλετε να μας πείτε? Να, πάρτε το στη μούρη. Σας δουλεύουμε, θα συνεχίζουμε να σας τζακίζουμε, γιατί κάθεστε και τα καταπίνετε. Γι' αυτό. Ό,τι λέμε, αμάσιτα. Βάλει λίγο, σε παρακαλώ, τον πρόεδρο ακριβώς όπως το είπε. Βάλει λίγο, Ρεσιμάνο.
1: Πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή.
0: Μπράβο.
1: Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί την κυβερνητική ευθύνη που της αναλογεί, κάνοντας έτσι τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος. Λες και ο 80χρονος Έλληνας και 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας.
0: Ακριβώς, παιδιά. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Και να σας πω κάτι, ακόμη για εμάς, έτσι. Και εγώ τα βασικά ξέρω όσον αφορά χρησιμοποιώ εργαλεία διαδικτυακά για τη δουλειά μου. Δεν είμαι ο super duper, ξέρω, γνώστρια τεχνολογίας. Το hacker δεν σκοπεύω να γίνω. Και κάθισα μπροστά σε υπολογιστή, άνοιγα παράθυρα από εδώ, άνοιγα παράθυρα από εκεί, για να μπορέσω να δω έτσι. Καλά, σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να το χρησιμοποιήσω, να σου δίνω και επισκεψιμότητα. Αφού ούτως ή άλλως θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα. Να πηγαίνω από μαγάζι-μαγάζι και να βλέπω τις τιμές. Αλλά αυτό που κάνανε, δηλαδή. Εντάξει, όχι απλά στα μούτρα. Αντί να πούνε ακριβώς αυτό που σου είπε και ο πρόεδρος, αυτό ακριβώς, δηλαδή, αντί να βάλουν κάτω και να δουν ότι πόσο είναι οι τιμές, πόσο είναι, αντί να τα μειώσουν. Δηλαδή, σαν να μου λέει ο τύπος και όλη η κουστοδία του, όλη η κουστοδία του, ότι ξέρετε κάτι, αυτές είναι οι τιμές, θα τις φάτε στη μάπα, πολύ απλά, και εμείς σας δίνουμε ένα ιντερνετικό μέσο για να. Το οποίο φυσικά με κάποια προσφορά. Έτσι έγινε και αυτό το ιντερνετικό μέσο, έγινε και ένας δώρος περί αυτού. Για εκατομμύρια ακούστηκε αρχικά. Ένα τριψήφιο νούμερο κάποιων χιλιάδων είπαν τελικά ότι είναι το κόστος. Δεν με ενδιαφέρει ποιο ήτανε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, το πόσο κάνει και να με δουλεύεις μέσα στα μούτρα κανονικά, να δουλεύεις όλους τους Έλληνες. Αυτό κάνεις, γιατί μας δουλεύεις. Να ρωτήσω για όλους αυτούς τους εισβολείς, τους οποίους τους έχετε υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες. Αυτοί που έχουν κουπόνια και κάρτες και αυτά για σύντηση και τα σχετικά, μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία του πόσο κάνει? Δεν νομίζω. Ναι, λοιπόν, πάμε διάλειμμα 9:30. Μένετε συντονισμένοι. Focus FM, επιστροφή. Καλώς έχω των πραγμάτων με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όπου θα τα δούμε αναλυτικά τα θέματα οικονομίας λίγο μετά τις 9:30.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής και σήμερα. Και όπως σας είπα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όπως πάντα, με τον κύριο Γιώργο Λιχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, με τον οποίο θα συζητήσουμε, γιατί πολλά μηνύματα από Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός, όπως έλεγα νωρίτερα, όχι θα περάσουν οι μειώσεις όσον αφορά τα καύσιμα, όχι θα πρέπει να περάσουμε μια εβδομάδα μέχρι να δούμε τις μειώσεις. Όχι, ξέρω εγώ, πλατφόρμα πόσο κάνει από τη μία, στην οποία, όπως σας είπα και εγώ λίγο που έκανα μια γύρα στην πλατφόρμα, η οποία δεν είναι και τόσο εύχριστη, βλέπουμε ότι είναι λες και μας δουλεύουμε στα μούτρα μας, γιατί βλέπουμε ότι έως και 80% πιο ακριβά προϊόντα στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, τι μας το είπατε αυτό? Θα πάω να σηκωθώ να κάνω ψώνια στο Μιλάνο και στην Αυστρία. Αυτό που έλεγα πριν εδώ πέρα με τον Μάνο, έτσι. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είδα στη σελίδα του ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, και θέλω να το συζητήσουμε με τον κύριο Λιχουρίτη, είναι το θέμα της ψυχολογικής χειραγώγησης του κόσμου, των καταναλωτών και της χροκέρδειας, με χρησιμοποιούμενα τα στενά του ορμούς και όλο αυτό που τόσο καιρό μας λέγανε συνέχεια. Έρευνες, ξέρω εγώ, η ΤΑΔΕ Ένωση, Διεθνής Ένωση εννοώ για ενέργεια. Ότι ναι, θα βιάσουν τα ράφια, θα κάνουν, θα ράνουνε. Για μία ακόμη φορά, ψυχολογία τρόμου. Λοιπόν, θα πάμε στον καλεσμένο μας, να δούμε λίγο έτσι γενικά τα πράγματα, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Λιχουρίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Βουγιουκλή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω και σήμερα στην εκπομπή, πραγματικά, γιατί τα λέτε ακριβώς και αναλυτικά, να ξέρουμε τι γίνεται. Θα πιάσουμε πρώτα λίγο το θέμα με αυτήν την περιβόητη, διαβόητη, εγώ θα πω, πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Και εγώ θα πω πώς θα θέλω να μας τρελάνουνε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει και αναφέρομαι στους κυβερνώντες, κατά καιρούς βρίσκουν διάφορα τερτύπια για να κατευνάσουν την οργή και το θυμό του κόσμου, παίρνοντας διάφορες πλατφόρμες, όπως και τώρα μία πλατφόρμα η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το ή καταναλωτής που δημιουργήθηκε και το 2020 και κόστησε περίπου τα 12 εκατομμύρια στους Έλληνες φορολογούμενους.
0: Σοβαρά, τόσο μεγάλο ποσό, αλήθεια?
1: Θα σας πω γιατί. 4,5 περίπου εκατομμύρια κόστησε η πλατφόρμα τότε του ή καταναλωτής και 8 εκατομμύρια η διαφήμιση. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αναρτητέα στο διάβγεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανένας. Μάλιστα, η νέα πλατφόρμα θα κοστίσει στους Έλληνες φορολογούμενους 4.612.800 ευρώ και επειδή ο υποφαινόμενος το έκανε ανάρτηση, έχουν φαγωθεί με νύχια και με δόντια τα τρολάκια και η

0: έχουν να κάνουν με το ότι 370.000 λένε ότι κόστησε, ναι, η νέα πλατφόρμα. Μια εφημερίδα όπως τα Νέα, όταν δημοσιεύει και το οποίο στην πορεία αναρτήθηκε και από το ΙΝΚΑ, δεν είναι ψέματα. Γιατί αυτό συνέβη, δηλαδή η δημοσίευση έγινε 25 Μαΐου του 2026. Λοιπόν, να σταματήσουν τα ψέματα, και μάλιστα εννοούσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εποπτεία της αγοράς. Έχουμε 6 μήνες τώρα που λειτουργεί η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία λέει κάνει ελέγχου στην αγορά, αλλά επί της ουσίας μας κοροϊδεύουν και σε αυτή την περίπτωση, αφού η νέα ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα, δηλαδή με λίγα λόγια να ρίξει τις τιμές.
1: Μα δεν πέφτουν, κάθε εβδομάδα είναι πιο ακριβά. Και είναι ένας, δηλαδή εγώ να σου πω κάτι προσωπικά, έχω παρατηρήσει και τα λέω και στον κόσμο, ότι το ίδιο προϊόν στην ίδια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα της ίδιας αλυσίδας το βρίσκω πιο ακριβά σε άλλο κατάστημα της ίδιας αλυσίδας το βρίσκω στην προηγούμενη τιμή.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή, ποιος δουλεύει, όχι ποιος δουλεύει ποιον, ξέρουμε ποιος δουλεύει ποιον. Αυτοί δουλεύουν εμάς. Ποια προστασία του καταναλωτή, ποια αρχή διαφάνειας, ποια έλεγχη. Εγώ δεν, αν γίνονταν έλεγχοι, συν της άλλης να σας πω, κύριε Λιχουρίτη, αυτό ότι ρίχνουν τον μπαλάκι στους καταναλωτές, δηλαδή σου λέγω στην αυτή την πλατφόρμα και κόψε το λαιμό σου. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μειωθούν τιμές, να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Δεν μπορείς, είναι θρασίτατο το να με κοροϊδεύεις με στα μούτρα μου όταν μπαίνω μέσα και βλέπω τιμές οι οποίες είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με άλλες χώρες Ευρώπης που και η μισθή είναι υπερδιπλάσια, έτσι. Και είναι πιο χαμηλά προϊόντα οι τιμές σε σχέση με εμάς. Και ντόπια προϊόντα.
0: Κυρία Βογιουκλή, εγώ έχω πει το εξής. Έχει την εντύπωση ότι η κυβέρνηση, πως δεν ξέρει ο καταναλωτής πως κάνει ένα προϊόν, ή δεν ξέρει ο καταναλωτής ποιο σούπερ μάρκετ είναι σε ορισμένα προϊόντα φτηνότερο και σε κάποια άλλα ακριβότερο. Δεν ξέρει ο καταναλωτής ότι ορισμένα σούπερ μάρκετ, όχι ορισμένα, όλα σχεδόν τα σούπερ μάρκετ, κάνουν προσφορές και προωθούν τα προϊόντα που θέλουν ως κράχτες για να τσιμπήσει ο καταναλωτής και να πάει να αγοράσει και τα υπόλοιπα πανάκριβα. Έχετε την εντύπωση, δεν ξέρει ο καταναλωτής, ότι το ένα σούπερ μάρκετ έχει κάποια τορτελίνια 3,44 και το άλλο με προσφορά 1,99. Εσείς πως έχετε την εντύπωση ότι δεν τα γνωρίζουμε και τα ξέρει μόνο η κυβέρνηση με την πλατφόρμα πόσο κάνει. Θυμάστε, κυρία Βουγιουκτή, ότι όταν εφαρμόστηκε το καλάθι του νοικοκυριού, τότε φωνάξαμε και διαμαρτυρηθήκαμε δεν θα προσφέρει τίποτα. Και πράγματι δεν προσέφερε, απλά προώθησε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, τι άλλο βλέπουμε, ότι οι διαφορές είναι τόσο μικρές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, εκτός προσφορών λέμε, έτσι, μιλάμε για κανονικές τιμές, που για να γυρίσεις γύρω-γύρω μια πόλη, Θεσσαλονίκη, για να πας από τον Εύωσμο στην Καλαμαριά, από την Τούμπα στην... πέστε...
1: Στο Ρεόκαστρο για παράδειγμα, ναι. Στην άλλη άκρη, ναι.
0: Λοιπόν, για να πετύχεις μία μείωση τιμής, εγώ σας λέω άντε και 3 ευρώ, θα τα χαλάσεις τα καύσιμα, την ταλαιπωρία και στο τέλος ξέρεις θα πεις, βράει εισιχτήρι και εσείς και η πλατφόρμα σας και όλα τα καλά σας. Μα πείτε, η πλατφόρμα έχει αυτό το νόημα. Να καθίσεις στο σπίτι, να ασχοληθείς με ποια προϊόντα θέλεις να αγοράσεις και βεβαίως μετά να επιλέξεις τα σούπερ μάρκετ που έχουν τα φθηνότερα ή τέλος πάντων τα συμφερόντερα σε τιμές προϊόντα. Όλα αυτά, επειδή έχουμε άνεση χρόνου, 13ωρο η απασχόληση, επειδή δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε στη ζωή μας, όλη μέρα ασχολούμαστε με ένα κινητό και πλατφόρμες να δούμε ποια εταιρεία έχει φθηνότερο ρεύμα, ποια εταιρεία έχει καλύτερες παροχές στην κινητή τηλεφωνία, ποια υπηρεσία ή τέλη κυκλοφορίας ή εφορία ή ένφια ή οτιδήποτε πρέπει να πληρώσουμε μπαίνοντας στο κινητό. Με λίγα λόγια, θα είμαστε αφοσιωμένοι στις πλατφόρμες για να ελέγχουμε αυτά τα οποία υποχρεούται η πολιτεία και η κάθε τότε κυβέρνηση να ελέγχει και να τα προσφέρει στον καταναλωτή.
1: Ακριβώς.

0: Ακριβώς. Και δεν περιμέναμε τώρα, με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, όχι καλά στον νοικοκυριό, το ξεχάσαμε και αυτό πάει, είδατε κύριε Λιχουρίδη, βέβαια.
1: Όχι μόνο αυτό, να θυμηθούμε και τα άλλα. Να θυμηθούμε, πέραν τα καλάθια του Άδωνη Γεωργιάδη, μετά ήρθε η μείωση σε 700 κωδικούς επί Υπουργείας Κρέκα, μετά έρχεται η μείωση από 4 έως 20%. 4% επιτάχει Θεοδωρικάκου σε 2.180 κωδικούς και βεβαίως όλοι αυτοί οι κωδικοί 2.180 ήταν για όλο το σύνολο το σούπερ μάρκετ και όχι το κάθε σούπερ μάρκετ 2.180 κωδικούς και παράλληλα στην πορεία 100 είχε το ένα, 200 είχε το άλλο, 300... Συνολικά.
0: Και συγγνώμη και σε κάποια προϊόντα, συγγνώμη κύριε Λιχουρίδη, που ξέρω εγώ ότι σφουγγαρίστρα ή καθαριστικά, λες και είναι κάτι το οποίο σου το χρειάζεται κάθε μέρα, έτσι. Κάτι, θυμάστε που ήταν κάτι κουφά πραγματικά, δηλαδή τρελά περιστατικά, έτσι. Και λες, ρε φίλε, συγγνώμη, σε αυτά που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητα για τη διατροφή μου για να επιβιώσω, δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα και μου βάζουν ό,τι να είναι.
1: Δεν έχει σημασία η αξία της προβολής. Σημασία έχει να πείσει τον πολίτη, τους λοτοφάγους, ότι αυτό που κάνουν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι αυτό που αντιδρά ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι αποδοχή ήττας από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια.
0: Ναι. Γιατί δεν θέλει.
1: Γιατί δεν μπορεί. Διότι δεν θέλει.
0: Δεν θέλει ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν θέλω, υπάρχει. Άλλωστε το βλέπουμε και στο θέμα καύσιμα, το τι ακριβώς γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων να πέφτουν και οι τιμές τα πρατήρια να παραμένουν υψηλές. Και η δικαιολογία είναι ότι θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι. Αλλά, και πάλι τον παλέκι σε εμάς. Ναι, θα περιμένετε, θα.
1: Θα περιμένετε, κάντε υπομονή, θα περιμένετε να έρθει η αγορά σε μια κανονικότητα. Λες και τώρα δεν υπάρχει κανονικότητα. Όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, γρήγορα ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Αλλά όταν κατεβαίνουν, θα περιμένετε. Περιμένετε.
0: Και πάνω σε αυτό θέλω να πάμε, κύριε Λιχουρίδη, σας παρακαλώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, λέω και στον κόσμο νωρίτερα, που ακριβώς η σελίδα του ΙΝΚΑ Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και πολύ αποκαλυπτικό. Και θέλω να το μεταφέρετε στον κόσμο όσον αφορά την ψυχολογία τρόμου με τα στενά τορμούς, γιατί τόσους μήνες βλέπουμε ότι λένε διάφοροι οργανισμοί. Τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου, μετακυλίεται στην αγορά, δεν έχει λιπάσματα η παραγωγή, καταστρέφεται, ξέρω εγώ, η παραγωγή γενικώς από τα γενείς τομέα που τους άλλους έχουν καταστρέψει. Θα πεινάσετε, θα αδειάσουν τα ράφια. Τι πραγματικά συμβαίνει με τα στενά τορμούς?
1: Αναγκαστήκαμε, όπως πολύ καλά αναφέρεστε, να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου για το σύνδρομο των στενών του ορμούς. Τι σημαίνει? Ότι αυτή η κινδυνολογία, δεν θα έχετε εκείνο, δεν θα έχετε τ' άλλο, δεν θα έχετε το παράλληλο, είναι να περάσει στο υποσυνείδητο του ανθρώπου πως κοιτάξτε, εάν δεν καθίσετε φρόνημα, θα αφήσουμε να εξελιχθούν τα στενά του ορμού σε μια παγκόσμια κρίση οικονομική, να μην έχετε να φάτε, να μην έχετε να κινηθείτε, να φτάσουν τα κάψιμα. Θυμάστε τι λέγανε, τα 3 ευρώ το λίτρο, το ρεύμα να είναι επανάκριβο γιατί εξαρτάται από τα ορυκτά πλούτη, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και όλη αυτή η κινδυνολογία ήθελε να περάσει στο υποσυνείδητο του ανθρώπου ότι για τα πάντα όλα φταίνε τα στενά του ορμούς. Ενώ στην πραγματικότητα, ακόμα και αν διαρκούσε ο πόλεμος, τα στενά του ορμούς ουσιαστικά επηρεάζουν ένα 25% της παγκόσμιας αγοράς. Άρα το υπόλοιπο 75% δεν προέρχεται από τα στενά του ορμούς και στο φινάλε. Τα στενά του ορμούς, κυρία Μπουγιουκλή, δεν είναι στενά του Σουέζ για τη διέλευση των πλοίων μέσα προκειμένου να πάνε γύρω-γύρω από τη Νότια Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας κόλπος που συγκεκριμένα υπάρχουν οι δεξαμενές των άντισης των καυσίμων και ορισμένα ορυκτά πλούτη που παράγονται στον κόλπο και στα κράτη του κόλπου, του ορμούς. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελαν να πετύχουν δυστυχώς δεν τους βγήκε. Και δεν τους βγήκε γιατί, διότι δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι όπως ήθελαν, όμως πάρα πολλοί, όπως και στην Ελλάδα, μέσα από αυτό το αφήγημα των στενών, κερδοσκόπησαν, εσχροκέρδισαν και ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να λέει ότι για όλα αυτά τα κακώς κείμενα φταίνει ο πόλεμος. Λέτε, όπως έλεγαν και το 2022, ότι για την κατάσταση που επικρατεί και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη φταίει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πάει λέγοντας αυτό κατά καιρούς εφευρίσκουν, να επηρεάσουν, να κινδυνολογήσουν για να στοχεύσουν στο πίμνιο το οποίο παρακολουθεί χωρίς αντίδραση και αντίσταση
0: ενώ
1: βλέπει ότι τον καταστρέφουν αυτοί που τον κυβερνούν.
0: Αυτό ακριβώς κύριε Λεχουρίτη, δυστυχώς αυτό. Και προφανώς δεν υπάρχει, είτε θα υπάρχει πληροφόρηση, όχι ενημέρωση από τα συστημικά, είτε θα υπάρχει τρομοκράτης, είτε συνδυαστικά και τα δύο.
1: Μα ο στόχος είναι να σου επιβάλλει δια της πειθούς τα δικά του θέλω. Φτάνουμε στο σημείο, το ακούτε κι εσείς, το βλέπετε κι εσείς, τα διάφορα παπαγαλάκια, επικοινωνιολόγοι, αναλυτές αποτελεσμάτων, ότι δεν υπάρχει μετά το Μητσοτάκη κανένας να κυβερνήσει την Ελλάδα, θα έχουμε το απόλυτο χάος, ο άλλος θα βγαίνει και να σου λέει θα πεινάσουμε, ο άλλος σου λέει εκείνο, ο άλλος σου λέει το μακρύ του, ο άλλος σου λέει το κοντό του. Λέτε και η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες, δεν πέρασαν από ανθρώπους ικανούς ή και ανίκανους κυβερνήτες και εξελίχθηκαν μετά με κάποιον άλλον και πάει λέγοντας. Και πέραν από αυτό, ουδείς αναντικατάστατος. Δεν υπάρχει, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο πάτη κάτι ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, τελείωσε η χώρα. Αυτό θέλουν να μας περάσουν. Ότι άμα δεν υπάρχει αυτός, τελειώσατε κύριοι. Αυτά τα ψέματα κάποτε πρέπει να σταματήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ μπορώ να αντικατασταθώ αύριο και εσείς και ο Α και ο Β. Το ζητούμενο είναι ότι να μην περνάει η κινδυνολογία στο λαό και να μην δημιουργούν οι ίδιοι το χάος για να συνεχίσουν να κυβερνάνε.
0: Κύριε Λεχουρίτη, να σας πω κάτι κλείνοντας, γιατί να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχει και άλλες υποχρεώσεις μετά. Δεν ξέρω, εγώ δεν το λέω κινδυνολογικά, αλλά είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι οι τιμές στα επίπεδα που είναι, γιατί τους άλλους ήταν και πριν τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, ήταν ούτως άλλως υψηλές. Εγώ να σου πω κάτι, δεν πιστεύω ότι θα πέσουν οι τιμές.
1: Λοιπόν, πρώτον, οι τιμές δεν θα πέσουν και δεύτερον, τελειώνοντας τη συνέντευξη και το κρατούσα στο τέλος. Έχει να κάνει όχι με το πόσο κάνει, αλλά με το γιατί κάνει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνει. Γιατί το καρπούζι φεύγει 10 λεπτά από τον παραγωγό και εμείς το πληρώνουμε 1 ευρώ το κιλό. Γιατί το πεπόνι φεύγει 30 λεπτά και εμείς το πληρώνουμε 1,5 ευρώ. Γιατί το κεράσι φεύγει 1,5 ευρώ και εμείς το πληρώνουμε 6 ευρώ. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αυτό είναι το ζητούμενο, κυρία Μπουγιουκλή. Το πόσο κάνει το ξέρουμε. Αλλά γιατί κάνει τόσο και έχουμε διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι της τάξης του 800, του 1000, του 1500% μπορεί να μας το δικαιολογήσει η κυβέρνηση και προς την κατεύθυνση αυτή θέλει να κάνει ή δεν γουστάρει να κάνει τίποτα.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά, κύριε
1: Λεχουρίτη. Αυτά τα ερωτήματα που βάζουμε. Τώρα από εκεί και πέρα. Μέσα λέει στην πλατφόρμα πόσο κάνει, θα υπάρχουν και ενδεικτικές τιμές των ίδιων προϊόντων που κυκλοφορούν στο εξωτερικό με την Ελλάδα. Ωραία, άντε και το είδαμε. Πλατφόρμα, ή μάλλον το ξέρουμε ότι ένα απορρυπαντικό στη Γερμανία είναι σε τιμή το 1/3 από ό,τι είναι στην Ελλάδα, ή ένα βρεφικό γάλα στη Σουηδία έχει 13 ευρώ τα 800 γραμμάρια και στην Ελλάδα ακριβώς το ίδιο γάλα της ίδιας εταιρείας έχει 23,95 ευρώ κάπου εκεί.
0: 24. Ή το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ιταλία είναι πιο φτηνό, πιο φτηνό. Ή το γιαούρτι στην Αγγλία είναι πιο φτηνό το ελληνικό γιαούρτι. Και εμάς είναι σχεδόν διπλάσια τιμή.
1: Αυτά ζητάμε να μας απαντήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Γι' αυτό είπα, δεν με ενδιαφέρει το πόσο κάνει. Με ενδιαφέρει το γιατί κάνει.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Λεχωρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Πολύ διαφορετικά και εγώ με τον φορά όσα μας είπατε. Να είστε καλά και στο επανειδή. Να έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, να καλημερίσω, να καλημερίσω τη Μαρία από Σικές. Καλημέρα. Καλημέρα στο 030 που μου γράφετε πάνω σε αυτό που ακούσατε που λέγαμε τον κύριο Λεχωρίτη, ότι έτσι καλλιεργούν τη συνείδηση φτώχεια, αυτά που λέγαμε τα στενά του ορμού για την κρίση. Να καλημερίσω και τη Μαρέα στη Στουτγάρδη για την υπέροχη φωτογραφία με τον καφέ. Λοιπόν, και κλείνω στην πρώτη ώρα. Για όλο αυτό μας λένε και ήρθε να μας πει από τις Βρυξέλλες για μία ακόμη φορά. Και όπως σας είπα, δεν θα βάλω ηχητικό. Όχι, είχαμε θέματα με το ρεύμα. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό να μιλάει κανονικά. Αυτά αν είδατε, το όνομα δεν λέω. Λοιπόν, υπάρχει μία αποκαλυπτική έρευνα, μία νέα έρευνα. Παιδιά, αυτό δηλαδή κάθε τρεις και λίγο υπάρχουν έρευνες. Υπάρχουν και από κρατικούς φορείς. Θα το πω έτσι, κρατικούς φορείς. Θα το πω τέλος πάντων από επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά δεδομένα έρευνας, του ΙΟΒΕ, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Έρευνων, για την οικονομική ασφυξία που βιώνουν οι Έλληνες, 4 στα 5 φτωχά νοικοκυριά και η μεσαία τάξη πνίγονται σε χρέη για στέγαση και ενέργεια. Ο ελληνικός προϋπολογισμός, οικογενειακός προϋπολογισμός είναι μονίμως σε κατάσταση σοκ. Η στεγαστική κρίση έχει ξεφύγει. Και θα σας πάω για την προηγούμενη σεζόν 2024-2025, το 77 με 80% των οικοκυριών με εισοδήματα κάτω το όριο της φτώχειας αδυνατεί να πληρώσει την ώρα του ενίκιο, δάνειο και κοινόχρηστα. Την ίδια ώρα η οικονομική ασφυξία έχει μεταφερθεί και στη μεσαία τάξη, όπου τα ποσοστά των απλήρωτων λογαριασμών και υποχρεώσεων φτάνουν το επίπεδο 30-45%. Και φυσικά δεν χρειάζεται να μας τα πούνε και με στοιχεία, νομίζω ότι όλοι τα βιώνουμε, είτε λίγο το πολύ και στον περιγυρό μας.

0: Να καλημερίσω και το Δημήτρη στο Viber που μου γράφει ότι έχουμε πληρώσει για τις επιλογές μας την ψήφο και τώρα πάλι λάθος θα κάνουμε. Εύχομαι ο Θεός μου γράφει να μας φωτίσει, να φωτίσει το λαό την κατάλληλη στιγμή. Πάντως αυτοί που είναι πάνω είναι επικίνδυνοι. Αυτό είναι γεγονός και φαίνεται σε κάθε πλευρά της καθημερινότητάς μας. Στην οποία θα επανέλθω γιατί πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αν καλά, εδώ πέρα έχει τρελαθεί και το ρολόι. 9 γράφει. Παιδιά, θα κάνω επιπλέον ώρα σήμερα. 9. Σας καλημερίζω. Σας καλωσορίζω. Αφού λέει 9. Έχω να πω πράγμα. Οχώ, και αν δεν έχω. Έτσι. Καλημέρα και στον Πασχαλή στο Viber. Δεν ξέρω αν λέει 9 η ώρα. Άρα ξεκινώ την εκπομπή επισήμως τώρα και θα με ακούσετε 2 ώρες. Θα βάλει Λεχουρίτη, ναι, τον κύριο Λεχουρίτη. Γιατί έχω και άλλα να πω. Γι' αυτό είπα για την επόμενη εβδομάδα. Πρώτα αυτός γεννά είμαστε, έχω και άλλα θέματα. Αλίμονο. Λες και μας αφήνουν έτσι και ήσυχους. Βάλια κλείσε, πήγε 10, ε. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα, μένετε συντονισμένοι. Λοιπόν, επιστρέφω αμέσως μετά με το θέμα των ακαθάριστων των οικοπαίδων για τα οποία λίγη προθεσμία. Και παιδιά, ακόμη και εκεί πέρα μπίζνα. Θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Διάλειμμα, 10 η ώρα. Μένετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, επιστροφή πάμε δεύτερη ώρα. Να καλημέρω στο 656, μου γράφει δικιά μου καφετζό εδώ και 7 χρόνια βλέπει και δεν μπορεί να μου πει πότε θα πάρουμε αύξηση μισθού Αρχιεπισκόπου. Θα τα πούμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής για αυτές τις αύξησεις Αρχιεπισκόπου και τα σχετικά, γιατί βγάλανε μια ανακοίνωση όσον αφορά τις αυξήσεις. Λοιπόν, πάμε που λέτε. Ακούστε τώρα, βλέπω εδώ πέρα ότι είναι... ότι 22 του μήνα, πώς έχουμε σήμερα? Α, 20, Δευτέρα. Ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου λήγει η παράταση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για καθαρισμό οικοπαίδων.

Αλλά παιδί, όλα πρέπει να τα φορτωνόμαστε και να τα πληρωνόμαστε. Έτσι, ρε παιδί μου, έτσι. Έτσι. Ας δίνουμε κάτι παραπάνω. Βλέπω εδώ πέρα που λέτε σε ρεπορτάζ ότι λέει λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων σε κάποιες περιοχές της χώρας που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και γενικά γιατί μας έκανε ο Ιούνιος ήταν ψηλό. Και ο Μάιος. Ψιλομάρτης γδάρτης. Ο Μάρτιος που είναι Μάρτης γδάρτης κύλησε κανονικά. Μάιο και βροχές είχαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ένα ωραίο φθηνό πορεινό αεράκι εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πολλές περιοχές είχαν βροχοπτώσεις που δεν μπόρεσαν φυσικά να καθαρίσουν οικόπεδα, προσπάθησαν να μεταφέρουν τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους αργότερα. Δηλαδή, ώστε μην χρειάζεται να πληρώσουν δύο φορές. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν είναι καλός ο καιρός, δεν σε παίρνει ρε παιδί μου, ξεκινάς να κάνεις καθαρισμό. Χαλάει ο καιρός, γίνεται χάλια η τοποθεσία τέλος πάντων. Το κτήμα σου, το αγροτεμάχιό σου, οτιδήποτε. Και λες μετά θα πρέπει να το ξανακαθαρίσω. Οπότε αφήνεις να φτιάξει ο καιρός. Έλα όμως ότι ακριβώς την τελευταία εβδομάδα, επειδή είμαστε αντίστροφη μέτρηση προς την τελική προθεσμία, από ό,τι βλέπω είναι δύσκολο να βρεις συνεργείο και αν βρεις θα πληρώσει κάτι παραπάνω, το κάτι της, ε? Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε έχουμε 20 μεσοβδόμαδα με βάση τα στοιχεία στην πλατφόρμα για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Ναι, μεσοβδόμαδα, καλά το λέω, Τετάρτη-Πέμπτη. Ήταν είχαν δηλωθεί στην πάλι πλατφόρμα, λίμωνο με αυτές τις πλατφόρμες έχουν ξεμπερδέψει. Λέει, κόψτε το λαιμό σας, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Είχαν δηλωθεί μεσοβδόμαδα μέχρι Τετάρτη που μας πέρασε, προχθές, περίπου 370.000 καθαρισμοί οικοπαίδων, τέλος εργάσιμων ημερών, προχθές Πέμπτη Παρασκευή, ανέβηκαν οι καθαρισμοί, οι δηλώσεις τέλος πάντων στις 520.000 από τις 370.000 και πάλι όμως το νούμερο υπολείπεται πολύ από το κανονικό, καθώς υπολογίζεται ότι πανελλαδικά τα οικόπεδα που είναι τέλος πάντων αυτά που θεωρούνται ότι πρέπει να καθαριστούν είναι γύρω στο 1.300.000 και ακόμη δεν έχουμε φτάσει καν στις 600.000 και όταν θες να το κάνεις ακριβώς γιατί εντάξει έχει υπάρξει και κακοκαιρία και χαλαζόπτωση είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε κάποιες περιοχές θα πρέπει να πληρώσεις το κάτι της παραπάνω γιατί όλα εδώ πέρα, όλα σε αυτή τη χώρα είναι business και τα αφήνουν να γίνεται business. Και σου λέει αυστηρά η πλατφόρμα, αυστηρά η προθεσμία Δευτέρα 22 Ιουνίου. Και λέω εγώ τώρα. Δεν μπορούνε, δεν βλέπουνε σε αυτές τις πλατφόρμες τους πια που μας έχουν ζαλίσει με αυτές τις πλατφόρμες τους ότι δεν είναι ούτε τα μισά από τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούνε. Δεν έχει μπορέσει ο κόσμος. Κάτι αντίστοιχο με τα τέλη κυκλοφορίας, παιδιά, που πόσα χιλιάδες μείναν απλήρωτα, γιατί ο κόσμος δεν έχει. Και λέει, ας περάσουν και τα Χριστούγεννα περάσανε, μπας και μας μείνει κάτι από το δώρο. Θυμάστε, λέγαμε Φεβρουάριο, πόσες χιλιάδες τέλη κυκλοφορίας ήταν απλήρωτα. Όχι, εκεί θα βασανιστείτε. Θα πληρώνετε τα πάντα. Πάλι καλά να λέτε, ακόμη δεν σας χρεώνουμε τον αέρα που αναπνέετε, γιατί όλα τα άλλα τα βαράμε. Και έτσι που λέτε αγαπημένοι μου, έχουμε και αυτό. Εγώ στο μεταξύ δεν ξέρω, έχω ένα κληρονομικό από τους γονείς μου, ένα αγροτεμάχιο, δεν ξέρω αυτό πρέπει να καθαριστεί, δεν πρέπει, δεν μου το φανεί στην πλατφόρμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι γενικά αυτό, ότι βλέπουν ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει καταφέρει, δεν έχουν πει καν τίποτα για παράταση, για νέα παράταση. Και ο κόσμος που θέλει να σπεύσει, προσπαθεί τέλος πάντων, ειδικά σε περιοχές που είχαν θέμα με βροχοπτώσεις και γενικά κακοκαιρία, τρέχουν και δεν φτάνουν. Και βρίσκουν συνεργεία γιατί πάντα γίνεται αυτό σε αυτή τη χώρα. Πάντα αφήνει την εσχροκέρδεια να κυριαρχεί. Σου χρεώνουν πιο ακριβά. Κόψε το λαιμό σου, ραγιά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο μεταναστευτικό. Εννοείται φυσικά ότι θα σε ενημερώσω και αυτό.
Λοιπόν, έχουμε το θέμα της νέας δομής που είναι να γίνει στο Ηράκλειο. Βρήκαν τέλος πάντων ένα χώρο, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, κάναν καλή κινητοποίηση είναι αλήθεια, έκλεισαν και δρόμο και σήμερα έχουν επίσης μια συνάντηση. Θα σας πω τα δεδομένα για τους παράνομους ερχόμενους, παράνομο αλλαδαπούς και σας έχω πει επανειλημμένα, όχι δεν τους λέω μετανάστες γιατί δεν είναι για μετανάστευση. Αν είσαι μετανάστης, έστω και παράνομος, καταρχήν δεν έρχεσαι χωρίς τίποτα, χωρίς χαρτιά, απλά με το iPhone, έτσι. Να μην τα ξαναλέμε, τα ξέρετε. Θα σας πω τι είπε ο δικός μας, επίσης από τις Βρυξέλλες, γιατί είπε και τι δεν είπε. Υπάρχει τραγούδι αυτό, ε. Είπες και τι δεν είπες. Ναι. Φλασκιά δεν πειράζει. Το έχουμε υπόψη μου για άλλη φορά. Έτσι κι αλλιώς αλίμονα και δεν λέει. Λοιπόν, που λέτε. Είπε ο δικός μας από τις Βρυξέλλες και πάνω σε αυτό εγώ θα σας πω τα στοιχεία. Ότι για αυτό το καινούργιο, το περιβόητο, διαβόητο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, μπλα μπλα μπλα. Είπε λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας. Ελληνικής υπηκότητας. Ότι είναι λέει πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Πρώτο. Έχει εδώ πέρα που λέτε Θεσσαλονίκη. Το είχα φιλοξενήσει και συνέντευξη με αστυνομικό εδώ πέρα που μας τα είχε πει. Και τα στοιχεία που σας είχα πει και για το 2025. Ότι είχαμε γύρω στις 10.000 συλλήψεις σε διοικητικό επίπεδο από την Ελλάδα, στους ελέγχους που κάνουν τέλος πάντων και εντοπίζουν διάφορες περιοχές όπως εμάς για παράδειγμα γύρω από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό Μοναστηρίου, Γεννητσών κλπ. Αλλοδαπούς που διαμένουν παράνομα στη χώρα. Και που δεν υπάρχει περίπτωση, ενώ προβλέπεται διοικητική απέλαση, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει για τα επόμενα. Είναι και οι διαδικασίες τέτοιες για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Πρακτικά τώρα, έτσι και ρεαλιστικά. Οπότε τι κάνουν, πηγαίνουν στις δομές. Από τις δομές τι κάνουν όταν ασφιχτούν οι δομές, τους διοχετεύουμε στην ενδοχώρα κλασικά. Λέει λοιπόν, συνεχίζει η Πρωθυπουργάρα και λέει για ο κανονισμός των επιστροφών. Α, να θυμίσω να πω, σας έλεγα, δεν έχει ούτε μήνα. Ένα δελτίο τύπου στο οποίο περηφανεύονταν ότι επιστρέψαν 40 άτομα. 40 από τις 400.000, ας πούμε. Λοιπόν, και δείτε πόσο μόνοι τους για μία ακόμη φορά αυτοκαρφώνονται για αυτά που κάνουν και που έχουν αφήσει να συμβαίνουν. Λέει λοιπόν η Πρωθυπουργάρα ότι η Ελλάδα είναι πολύ δραστήρια στον κανονισμό των επιστροφών. Ναι, καλά. Λέει, θέλω να θυμίσω, λέει, ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται από τις αρχές άσυλο, γι' αυτό επιστρέφονται. Πρώτα απ' όλα, οι Αιγύπτιοι δεν επιστρέφονται. Να σας πω ότι το τελευταίο αυτό δελτίο τύπου που είχα ήταν 10 άτομα. Δεύτερον, άρα θέλετε να μου πείτε ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως το συζητάμε εδώ με τον κόσμο, ότι η Αίγυπτος, hello, δεν έχει πόλεμο, hello. Ωστόσο όμως, κατά δεκάδες που έχουν έρθει Αιγύπτιοι, επίσης hello, έτσι, είναι είτε σε ανοιχτές δομές, είτε σε κλειστά κέντρα κράτησης, είτε διοχετεύονται στην ενδοχώρα. Είτε γίνει δεκτό το αίτημα ασύλου τους, είτε είναι σε διαδικασία να γίνει δεκτό το αίτημα ασύλου. Άρα τι μας λέτε που για μία ακόμη φορά μας κοροϊδεύετε μες στα μούτρα μας, μας έχετε κουβαλήσει όλο αυτό το συρφετό και η γυναίκα λέει, παιδιά είναι θρασίτατη. Ο Πρωθυπουργός αυτό, ότι δεν δικαιούνται οι Αιγύπτιοι από τις αρχές άσυλο και αυτό και επιστρέφονται. Ποιοι επιστρέφονται? Και γιατί τους αφήνετε και έρχονται τόσο καιρό? Και τι τους κάνετε? Τους κρατάτε. Να ρωτήσω λίγο τον Πρωθυπουργό, γιατί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που λέτε, είχαμε προχθές, μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, ένας Αφγανός και δύο Αιγύπτιοι επιτέθηκαν σε έναν 24χρονο πεζό, τον μαχαίρωσαν και του έκλεψαν μια ζακέτα και το κινητό. Αυτοί οι δύο Αιγύπτιοι, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί είναι νόμιμα στη χώρα, γιατί σας έχω πει όταν παίρνουν τα ενημερωτικά, λένε, ξέρω εγώ, ότι οι τάδε ήταν παρανόμως στη χώρα. Ή δεν είχαν παρανόμως στην ελληνική επικράτεια, ή δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής, ή δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οπότε, όταν δεν υπάρχει αυτό μέσα, σημαίνει ότι αυτή είναι νομίμως στη χώρα. Κάποιος τους έχει δώσει άσυλο. Κάποιος τους έχει δώσει δικαίωμα διαμονής. Και φυσικά τι κάνουν, έχουμε αρχίσει και τις συμπράξεις, έτσι, τα συνεταιριστικά.
Αφγανός και Αιγύπτη, περνάς, σε μαχαιρώνουν για να σου πάρουν μια ζακέτα και ένα κινητό που δεν το έχουν και ανάγκη, γιατί τα επιδοματάκια τους τα έχουν. Αλλά πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χουί. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή αυτοί ότι θα επιστραφούνε? Δεν θα επιστραφούνε. Και πώς ακόμη τέτοιοι?

Είπε, λέει, τι άλλο είπε, ότι είχαμε, λέει, ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Νομίζω, λέει, ότι έχουμε αναπτύξει ένα καλό δίλευμα επικοινωνίας. Σε ποια πρόβατα τα πουλάει αυτά, πραγματικά? Ώστε να εξασφαλίσουμε, λέει, στην πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιοριστούν σημαντικά. Δεν πρόκειται να περιοριστούν, έρχονται κάθε μέρα. Δεν τα βλέπετε, δεν θέλετε να τα δείτε, απλά κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτό κάνετε, κοροϊδεύετε τον κόσμο.

Να καλημερίσω και το Θοδόση το Χολαργό. Πολύ καλημέρα και στο 264. Που γράφετε, δεν καταλαβαίνω, υπάρχει κόσμος που τους πιστεύουν ακόμα. Προφανώς ναι, δυστυχώς.

Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό, όχι σήμερα, δεν ασχοληθώ με τον κύριο Υπουργό Πετάγματος Χαρταϊτού. Του έχω ειδικό αφιέρωμα αύριο. Α, ουρανία μου, έλα, δεν με εμφάνισε. Γεια σου, ουρανία μου αγαπημένη, με Θεσσαλονίκη. Αύριο πρώτα θέλω να ξημερωθούμε, έχω ένα αφιέρωμα εξαιρετικό, εξαιρετικά, έτσι, για τον κύριο Χρυσοχοϊδή. Και για τον κύριο Άδωνη, τον κύριο Σπυρίδων. Αν προλάβω θα σου πω κάτι για σήμερα, αλλά... Δυστυχώς, και αν δεν δίνουν αφορμές, δεν πειράζει. Θα πω όμως, κλείνοντας σιγά σιγά, 9:22 λέει. Έχω 7 λεπτά, έχω, ωραία, για να κλείσω το πρώτο μέρος της δεύτερης ώρας. Όχι, είναι πρώτη ώρα. Εγώ θα κοιτάω, το ρολόι λέει 9:23. Εντάξει. Ορίστε εδώ οι κροατές μου λένε, έχω τόσα θέματα, πώς με θα βαρεθούν να μ' ακούνε. Ορίστε.

Λοιπόν, για να πάω και στα θέματα της εγκληματικότητας, τα περισσότερα αύριο, πρώτο Θεός. Γιατί λίγο μετά τις 10.30 επίσης θα πάω στο θέμα με τον... θα δούμε και το θέμα της δικαιοσύνης και το θέμα της αγαπημένης ομάδας των μπλε, πράσινη, κόκκινη. Ξέρετε ποια ομάδα λέω. Θέλω να σας πω το εξής και να προσέχετε πάρα πολύ καλά. Γιατί εγώ πλέον παίρνω έξτρα μέτρα. Λοιπόν, ακούστε, επειδή το έχουν αφήσει τόσο ξέφραγο αμπέλι. Θυμάστε το προηγούμενο Σάββατο που είχα μια συνέντευξη για την Τούρκη μαφία. Προσεχώς τα έχω και για την Αλβανική μαφία και για όλες τις μαφίες. Γιατί πραγματικά έχω μαζέψει όλες τις μαφίες του κόσμου εδώ πέρα. Έτσι, πακιστανική θες. Ό,τι θες. Λοιπόν, που λέτε, εξαρθρώθηκε μια σπήρα Αλβανών οι οποίοι είχαν χτυπήσει σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλα. Γενικώς χτυπούσαν, ε. Διαπιστώθηκε ότι είχαν ρημάξει σπίτια και στην Ιμαθία, σε περιοχή της Ιμαθίας. Αυτή τώρα ακούστε, 6 άτομα ήταν αυτοί από την Ιμαθία. Αυτοί τι κάνανε, παιδιά, και προσέξτε πάρα πολύ πραγματικά. Αυτοί ανανυχόνταν, σκαρφαλώνουν τα μπαλκόνια, παραβιάζανε κλειστές μπαλκονόπορτες και κλειστά παράθυρα, μπαίναν μέσα δίκη πέρα την ώρα που κοιμάσαι και έπαιρναν να σηκώνουν ό,τι βρίσκαν, έτσι. Παιδιά, όταν που λέτε, είδα αυτό εδώ πέρα, το τι έγινε. Όχι, πραγματικά, ειλικρινά σας λέω ότι έχω αρχίσει και βάζω έξτρα, ας πούμε, στις μπαλκονόπορτες. Κάτι, ας πούμε, τέλος πάντων. Κάτι, μια πεσμένη καρέκλα, κάτι τέλος πάντων είναι έξτρα, ρε παιδί μου, να δυσκολευτούν περισσότερο να μπουν μέσα. Γιατί αυτοί κάναν πάρα πολλές διαρρήξεις με αυτόν τον τρόπο. Και πλέον έχουν αποθρασινθεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Κανονικά, γιατί σου λέει πραγματικά, μία και δύο ώρες τη νύχτα και τρεις, ο κόσμος κοιμάται. Άνετοι. Spider-Man. Από τις υδροροές, από τις κολόνες, τσούπ στο μπαλκόνι και παραβίαση κλειστής πόρτας. Και επειδή ως γνωστόν είμαστε πολύ πολιτισμικοί και έχουμε εισερχόμενους, είχαμε την εξάρθρωση μιας πύρας που κάναν τις κλασικές τηλεφωνικές απάτες, αλλά προσέξτε, αυτοί το είχαν πάει σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level. Λέγανε ότι είναι από κάποια διοκτική αρχή. Δημιουργούσαν ψυχολογικό τρόμο στον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν συνολικά σε χρήματα και κοσμήματα, καθώς η δράση του ήταν σε όλη την Ελλάδα, εξαπατούσανε πολίτες σε όλη τη χώρα, 690.000 ευρώ. Βούλγαρος πιάστηκε. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο στους Βούλγαρους, μπράβο σε όποιον έχει έρθει παράνομα στη χώρα. Παίρνουν τα χρήματα από τους αφελείς και μετά αγοράζουν και ακίνητα. Ε? Και μετά τι λέτε, μετά μπορεί, παιδιά, κιόλας να αγοράζουν τα ακίνητα με τον τρόπο που κάναν τις απάτες. Και μετά να τηλεφωνούν κιόλας αυτούς που τους έχει δώσει το σπίτι ότι χρήματα. Και ξαναπαίρνουν πίσω τα χρήματα. Μιλάμε για μπίζνα, όχι αστεία. Αυτά είναι τα της κυβέρνησης. Γιατί ακόμη τι άλλο είπε από τις Βρυξέλλες για την ασφάλειά μας, είπε. Βεβαίως. Για την ευημερία μας. Βεβαίως.

0: Λοιπόν, είναι και αυτό, Κωνσταντίνε, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό που είπα πριν την είδηση, αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Ότι ο Αφγανός, λέει, με τους Αιγύπτιους δεν επιτέθηκαν στον 24χρονο τον Έσον, γιατί έχει ζέστη, μπορούσε να κραγεί το κινητό του, βεβαίως. Και αυτό που μου λες, και αυτός φορούσε ο έρμος ζακέτα Ιούνιο μήνα, είπα να τον ελαφρύνουνε. Εντάξει, τον μαχαιρώσανε λίγο, εντάξει, σιγά, πολύ πολιτισμικότητα. Ε, για να πάρει αέρα, Ελισάβετ, κάνεις πως κοιμάσαι, βάλια μου. Εύη και Αγία, καλημέρα, πολύ καλημέρα, πολλά φιλιά. Εκεί πέρα βλέπω Ηράκλειο, έχετε... ξυπνήσανε. Ξυπνήσαν, δεν ξυπνήσαν. Α, στις 7 είναι προγραμματισμένες εκ νέου, λοιπόν, συγκεντρώσεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά στις κεντρικές πλατείες στις 7, ώστε να μην γίνει η δομή των παράνομων για τους παράνομους αλλοδαπούς. Παιδιά, το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, ότι ακόμη στην άλλη άκρη να τους πάνε μακριά από τα αστικά κέντρα, το θέμα είναι ότι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι πλέον είναι, δηλαδή, θέλοντας και μη, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τα λουζόμαστε. Λοιπόν, εσείς στην Κρήτη, να σας πω κάτι, δηλαδή καλά κάνετε, επιτέλους, τουλάχιστον έστω και με αυτό, να γίνουν διαμαρτυρίες. Επαναλαμβάνω, 7 η ώρα σήμερα, συγκεντρώσεις Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά και Ρώστα. Βασικά όλη η Ελλάδα πρέπει να ξυπνήσει. Εντάξει, και πολύ αργά κιόλας είναι, θεωρώ, για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, εσείς τουλάχιστον στην Κρήτη, με όλα τα άλλα τα στραβά, με τα βορίζια και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Η Κρήτη, παιδιά, είναι η μοναδική φωτεινή εξαίρεση στο δημογραφικό, σε πανελλαδικό επίπεδο. Το δημογραφικό γενικά εξακολουθεί να είναι, όχι απλά πληγή, καταστροφή. Σβήνουμε, χανόμαστε σαν χώρα, σαν πληθυσμός. Η μοναδική φωτεινή εξαίρεση σε πανελλαδικό επίπεδο, η Κρήτη, όπου σημειώθηκε, η μόνη περιοχή που σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων το 2025, καθώς καταφέρνει, τουλάχιστον με βάση αυτά που προκύπτουν από την έρευνα, από τα στοιχεία, καταφέρνει να κρατά τους νέους ανθρώπους. Και πάλι καλά, γιατί ως γνωστόν έχουμε πει όσον αφορά τον τουρισμό και τον επιστημισμό και αυτά, ότι φέρνουν και εισερχόμενους, ότι ανοίγουν, ξέρω εγώ, πλατφόρμες, όχι να έρθουν από Νιγηρία, όχι να έρθουν από Αίγυπτο και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά μπράβο. Γιατί κατά τα άλλα, σε ένα άλλο πολύ πολύ πολύ σημαντικό, πολύ κέριο κομμάτι της χώρας μας, σε ένα άλλο σύνορό μας, στην Ήπειρο, δυστυχώς έχει τραγική πρωτιά, εντός αγωγικών θα βάλω τη λέξη πρωτιά, στο δημογραφικό. Η Ήπειρος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τη μεγαλύτερη μείωση στις γεννήσεις πανελλαδικά, και ακολουθεί η Πελοπόννησος. Πολύ σωστά, Απόστολα, που μου γράφεις τις δομές της ΣΕΡΕΣ. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 9:31, γράφει εδώ. Έχουμε άλλες 2 ώρες. Λοιπόν, για τις δομές επιστρέφω. Και θα πάμε και στο θέμα των ευπαθών. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστροφή για τα τελευταία 30 λεπτά εδώ στον Focus.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθα μίσου, κάθε

στα γεννήνα ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, νερό και σκοτάδι. Πώς θα γεννήσουμε.

0: Εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνος φορτωμένος. Ένα αέρα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι τα αντίθετα το τραγούδι, Βασίλης Κουλάς. Ναι, όντως ο ήχος μας έχει ένα θέμα, Δημοσθένη, σωστά το επισήμανες. Καλημέρα και στον Ανδρέα στην Πάτρα, καλό Σαββατοκύριακο σε σένα. Ο Απόστολος μου γράφει: σε ρε, με δύο δομές 700 ατόμων έκαστη, δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεσηκωθεί. Πραγματικά, και όχι μόνο αυτό, είναι η δομή στην οποία έχουμε. Μπράβο, Ανδρέα. Βασίλης Κουλάς, αντίθετα. Λοιπόν, στις ΣΕΡΕΣ, όπως σας είχα πει και πριν από μερικές ημέρες, που είχαμε, φυσικά έγινε γαργάρα, έτσι, ότι είχαμε για μία ακόμη φορά απόπειρες απόδρασης. Και στη μία περίπτωση, να υπενθυμίσω, επειδή μας έχουν κανονικά γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, δεν τους. Τι, δεν είπα κάτι. Στα παλαιότερα των υποδημάτων, είπα, γελάει ο Μάνος. Αδιαφορούν, δεν τους νοιάζει. Φτάσαμε στο απίστευτο σημείο, τραγικό σημείο, ο ένας Αφγανός ήταν, αν θυμάμαι καλά, να κόψει με ένα απλό ψαλίδι την περίφραξη. Γιατί ακόμη υποτίθεται ότι είναι κλειστή δομή που κουνάει το δάχτυλο κύριο Θάνος Πλεύρης. Ακόμη ένα χρόνο και μετά, ακόμη είναι τόσο χύμα, δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Και όπως έχω αναφέρει και παλιότερα, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει σε περίπτωση που κάνουμε μια οργανωμένη και πιο μαζική απόπειρα. Και χωρίς να θέλω να κοινωνολογήσω, ναι, θα το δούμε και αυτό. Το περιμένω.

Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι ότι φυσικά στην Κρήτη έρχονται κάθε μέρα. Α, λοιπόν, τι άλλο παιδιά, ήθελα να σας πω το εξής. Ακούστε τώρα. Θα σας πω λίγους αλέγγυους. Όπως σας είχα πει, γίτσες. Σας είχα αναφέρει παλιότερα ότι από μόνοι τους τα ξερνάνε κι αυτοί. Είχαν πει ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν καταρχήν αυτή τη δομή στις αίρες, κάνουν συνεχώς βιντεάκια. Τα ανεβάζουν σε κάτι TikTok και MikTok, πώς λέγονται αυτά τέλος πάντων. Για το πόσο χάλια περνάνε, πόσο πολύ καταπιέζονται. Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει, γυρίστε από εκεί που ήρθατε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και οικειοθελείς επιστροφές, τις οποίες σας χατζηλικώνουν και μπορείτε να γυρίσετε από εκεί πέρα που ήρθατε, που δεν ξέρουμε από πού ακριβώς ήρθατε. Πρώτον. Δεύτερον. Εγώ ξέρω ότι σε ένα κλειστό κέντρο κράτησης, το οποίο είναι φυλακή, στις φυλακές απαγορεύονται τα κινητά. Αυτοί έχουν τα κινητά τους και μας ξεφτυλίσουν σαν χώρα. Και βασικά δεν μας ξεφτύλισαν σαν χώρα, δεν με ενδιαφέρει, δεν σας θέλουμε. Εσείς που είστε εκεί πέρα. Και οι Ελέγγυοι επίσης είχαν βγάλει μια ανακοίνωση πάλι τέλος πάντων που λένε ότι για τους καημένους, λέει, τους μετανάστες που είναι σε κάτεργα τέλος πάντων στη δομή στις Σέρες. Και είπαν ότι είναι, από μόνοι τους είπαν ότι είναι 700 άτομα όλοι άνδρες. Ενώ η ίδια κυβέρνηση λέει για 500 άτομα. Αυτό γκολ. Από μόνοι τους τα λένε. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό θα σας πω το εξής. Είναι η περιβόητη υπόθεση των προσφυγικών, των λεγόμενων προσφυγικών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα, που εκεί πέρα κάνουν απεργία πείνας ένας τέλος πάντων τύπος. Καλή, μην φανταστεί καμιά του θανάτα. Και μια άλλη τύπισσα, η οποία είναι από κάπου έχει έρθει, δεν ξέρουμε τι εθνικότητας είναι. Κάνει και αυτή απεργία πείνας γιατί μένει τζάμπα εκεί πέρα. Ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε λογαριασμούς πληρώνουν. Φυσικά όλοι αλέγγυοι και αρχομπάχαλοι κάνουν κατά διαστήματα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες, φασαρίες, επεισόδια και τα σχετικά για τα λεγόμενα προσφυγικά, τα οποία αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς έχουν καταντήσει. Η περιφέρεια λοιπόν που λέτε Αττικής, Χαρδαλιάς περιφέρεια άρχισε, έτσι, θυμάμαι σωστά, είπανε ότι θα υπάρξει μια πλατφόρμα, είπαμε αυτές τις πλατφόρμες, το οποίο λέει όσοι μένουν στα προσφυγικά θα δηλώσουν ποιοι είναι και τα σχετικά για να μπορέσουν να γίνει τέλος πάντων να γίνει μια ανακαίνιση του χώρου. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα κάνουν από την αρχή, τι θα κάνουν ακριβώς. Το θέμα όμως, παιδιά, ποιο είναι. Πάλι οι ίδιοι αναρχομπάχαλοι, όταν κάναν τις διαμαρτυρίες τους, με λέγανε μέσα σε αυτές τις προκηρύξεις που βγάζουν τέλος πάντων τα κατεβατά, ότι διαμαρτύρονται γιατί μένουν, λέει, εκεί πέρα στα προσφυγικά και μετανάστες, έτσι τους λένε. Μετανάστες χωρίς χαρτιά και πού θα πάνε αυτοί. Και αυτή τη στιγμή, περαστικά εκεί πέρα στην Αττική, γιατί έχετε φορτωθεί και άλλους, πέρα από ότι έχετε γίνει Αθηνά Μαμπάντ, αυτή λοιπόν αποφάσισε η περιφέρεια Αττικής, όλοι αυτοί που μένουν εκεί πέρα στα προσφυγικά, χωρίς που μένουν και εγκληματίες, ευρίσκουν καταφύγιο.

της ευπαθούς ομάδας καταζητούμενη, αναζητούμενη, διωκόμενη. Και όπως το λένε οι μπάχαλοι, μετανάστες χωρίς χαρτιά. Και τι θα κάνει η περιφέρεια Αττικής, για να μην έχει φασαρίες, είπε ρε παιδί μου ότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα και όποιος θέλει ρε παιδί μου να απευθυνθεί, θα πέσει πλατφόρμα και θα λέει τις ανάγκες του για να μπορέσουν μετά να του βρουν λύση του ανθρώπου. Λοιπόν, πάω στα μηνύματά σας πριν πάω στους άλλους ευπαθείς. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένο μου Βαλεντίνη, να είσαι καλά. Καλή ανατροπή στην Ελλάδα, αυτό ακριβώς.

Καλημέρα, 480, καλημέρα. Μου λες, λέει, εκλογές το 27 και ήδη έχουν ξεκινήσει προεκλογικές περιοδίες. Οκτώβριο το βλέπεις. Ναι, δεν ξέρω. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, ίσως ακούγεται πολύ. Για το σκάνδαλο με τα 200.000 ευρώ για βουλευτή, για Βιλανάκηδες, λες, την γνωστή οικογένεια Βιλανάκηδων στη Λάρισα, των ευπαθών που δήλωναν άεργοι, σκηνίτες και είχαν ελικοδρόμιο. Για αυτούς Βιλανάκηδες, μου λες, και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Λοιπόν, πάμε, γιατί πρέπει. Έχω το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, θα το φερώ σε αυτό. Και θέλω να ακούσετε και ένα ηχητικό. Πολύ σύντομο, ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θα σας πω όμως το εξής. Βρέθηκε, που λέτε, ένας εισαγγελέας άνθρωπος, ένας εισαγγελέας που τιμά αυτό που κανονικά είναι πρώτα απ' όλα λειτουργήμα και μετά επάγγελμα, όπως και άλλα. Μετά από 9 χρόνια, είχαμε την απόφαση αυτό για τους Βιλανάκηδες, τα πούμε αύριο αναλυτικά, να ξέρεις γι' αυτό το θέμα. Βιλανάκηδες, Ρωμά, μια οικογένεια πανίσχυρη στη Λάρισα, αυτό που είχαν το υλικοδρόμιο. Και πώς εμπλέκονται και άλλοι μέσα. Λοιπόν, πάμε όμως να σου πω, γιατί θα μείνω σε αυτούς, τους ευπαθείς. Είχαμε, που λέτε, 9 χρόνια, παιδιά, δηλαδή ένα παιδάκι σε μια σχολική γιορτή έφαγε αδέσποτη σφαίρα και η δικαιοσύνη έκανε 9 χρόνια. Έκανε 9 χρόνια να τελεσιδικήσει και να βγάλει απόφαση. Ισόβια στον έναν κατηγορούμενο. Ο δεύτερος αθώθηκε. Ο εισαγγελέας τότε, πρέπει να σας πω το εξής, ήταν σχολική γιορτή στο Μενίδη. Το παιδάκι πέφτει κάτω, δεν έχουν καταλάβει την αποσφαίρα, που να πάει το μυαλό τους σε σχολική γιορτή. Το πηγαίνουν στο νοσοκομείο και μετά βρίσκουν ότι έχει βολίδα στο κεφάλι. Ο Μάριος. Ο εισαγγελέας, γιατί είδα την αγόρευση και τι υπόθηκε, το διάβασα. Ο ίδιος ο εισαγγελέας, παιδιά, νόμιζε ότι η υπόθεση, όταν έφτασε στα χέρια του, τέλος πάντων, για την εκδίκαση και την τελική απόφαση για την ώρα της κρίσης, νόμιζε ότι, επειδή είχε πάρει και δημοσιότητα το θέμα τότε, νόμιζε ότι είχε τελειώσει το θέμα, ότι είχαν βγει αποφάσεις, ότι είχαν γίνει καταδίκες. Του ήταν και το ίδιο του εισαγγελέα αδιανόητο το ότι μετά χρειάστηκαν 9 χρόνια. Μπράβο του, να προσέχει βέβαια. Έτσι. Ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί φυσικά να τα αρνείται κλπ. Στην αγόρευση του εισαγγελέας είπε το εξής, το οποίο νομίζω ότι τα περιλαμβάνει όλα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Θέλω όμως συνέχεια να ακούσετε κάτι. Είπε λοιπόν αυτός ο εισαγγελέας, πραγματικά από τους λίγους ανθρώπους που τιμούν την έννοια της δικαιοσύνης, τι να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Έτσι ξεκίνησε την αγόρευσή του στο Μικτόρκο το δικαστήριο.

εισαγγελέας έδρα στη δίκη για το θάνατο του 10χρονου Μάριου που τραυματίστηκε θανάσιμα. Που κάνει, είχαν γλέντι δίπλα και πυροβόλησε ένα βέρτα. Τα γνωστά. Ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, και είπε: «Το λέω από τώρα, δεν πρέπει να το αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, δεν έδειξε με τα μέλια. Συνεχίζονται τα ίδια στην περιοχή σύμφωνα με μαρτυρίες». Ναι, σύμφωνα με μαρτυρίες, νομίζω ότι ξέρουμε πλέον σε οικισμούς και αυτά τι γίνεται.

Περιέγραψε λεπτομερώς όλες τις στιγμές εκείνου του μοιραίου απογεύματος που ένα παιδάκι πήγε σε μια σχολική γιορτή και ούτε οι γύρω καταλάβανε εκείνη τη στιγμή που να το διανοηθούν. Άλλωστε, το παιδί που έπεφτε κάτω εκείνη την ώρα δεν ήταν χτύπημα στο κεφάλι, αλλά ήταν σφαίρα. Αιτία θανάτου του παιδιού, τυφλό τραύμα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά ήταν σφαίρα στο κρανίο, ακριβώς ό,τι ήταν από την δικαστική και ό,τι αναφέρθηκε και στο δικαστήριο. Ο εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι αυτό που έγινε δεν το αρνείται ούτε ο κατηγορούμενος, ότι γενικά είχαν γλέντι παραδίπλα και ρίχναν πυροβολισμούς. Όλοι οι μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι έγινε, αλλά κανείς δεν θυμάται ποιος έριξε. Επιλεκτική μνήμη δεν δικαιολογείται μόνο από τα 9 χρόνια που πέρασαν, σημείωσε ο εισαγγελέας. Τι γιόρταζε ο άνθρωπος αυτός που έφεγε τα εσόβιο κατηγορούμενος? Γιόρταζε, λέει, τα γενέθλια της εγγονής του και προσέξτε και το γεγονός ότι η κόρη του κατηγορούμενου ήταν να πάει φυλακή, ήταν να είναι προφυλακιστέα, να έχει προσωρινή κράτηση και τελικά τη γλίτωσε. Αυτό γιορτάζαν με πυροβολισμούς. Με θύμα τον 11χρονο από την αδέσποτη σφαίρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Ως γνωστόν ξέρουμε ότι κάνουν φασαρίες. Τελειώνει λοιπόν το δικαστήριο. Με τον εισαγγελέα να λέει επίσης ότι μόνο η σόβια κάθειρξη ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα της υπόθεσης. Εγώ βέβαια θα πω το εξής, ότι ξέρουμε στην Ελλάδα ότι η σόβια δεν είναι σόβια. Πραγματικά δεν είναι φόρο ζωής. Ακόμη και αν κάποιος εκτίσει σόβια που λένε καταδικάζεται, ξέρω εγώ, σε 5 ισόβια, 100 χρόνια, 120 χρόνια, ακόμη και σε αυτό γίνονται συγχωνεύσεις. Εδώ πέρα πρόσφατα Γιωτόπουλος, ηθικός αυτούργος σε 17 δολοφονίες, 17 Νοέμβρη. Και τελικά ο Άριος Πάγος, μπράβο. Άιντε μια φορά κάτι λειτουργήσε επίσης. Ξαναγύρισε στη φυλακή. Βέβαια να σας πω κάτι, και σε, ακόμη και σε αυτό, ο Γιωτόπουλος δεν έχει κλείσει ακριβώς 25 χρόνια. Έχει κλείσει δηλαδή 24 χρόνια κάτι μήνες. Δηλαδή πάλι ο νόμος θα τον αφήσει έξω. Μόλις είναι ακριβώς 25 χρόνια. Λοιπόν, που λέτε στην υπόθεση με το παιδάκι στο Μενίδη? Συγγενείς και φίλοι του καταδικαστέντα, με το που άκουσαν την απόφαση ότι καταδικάζεται σε ισόβια, αντέδρασαν με χειροκροτήματα, προφανώς ηρωνικά.

Θέλω να πάμε, επειδή μας έχει και βομολογίες από αυτά που βρίζαν έξω από τα δικαστήρια. Γιατί το συζητούσαμε και εκτός αέρα. Θα ακούσουμε λίγα δευτερόλεπτα. Με το που βγήκε η απόφαση για το κατηγορούμενο, καταδικάστηκε η Σόβια. Ήταν οι υπόλοιποι ευπαθείς. Και συγχαρητήρια καταρχήν, συγχαρητήρια σε όλους εσάς διαχρονικά που προς άγρα ψήφων, γιατί είστε όλοι συνένοχοι ηθικά, τους αφήνετε και λένε παιδιά, λένε τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε για το 11χρονο παιδί. Παίξε λίγο σας παρακαλώ μόνο το ηχητικό. Το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Πάλι μου άλλη μία. Το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Πάλι μου άλλη μία. Τι να πεις τώρα. Τον σκοτώσαμε, βλέπετε με τη μίσος. Καλά του κάναμε. Για ένα 11χρονο παιδάκι. Λένε δημοσίως πως καλά έκαναν και σκοτώσανε παιδί. Εγώ λέω, ένας μάγκας εισαγγελέας, μία εισαγγελία δεν υπάρχει. Πάλι γαργάρα. Πάλι γαργάρα. Και πολύ καλά έγινε η καταδίκη που έγινε του κατηγορούμενου. Και άντε να μου πούνε ότι που λέμε δεν τσουβαλιάζουμε. Τι να κάνουμε, η πλειοψηφία τους είναι παραβατική ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, αυτή είναι. Και προσεχώς εγώ θα μιλήσω και με παιδιά που έχουν ξεφύγει. Πραγματικά με παιδιά Ρωμά, τα οποία ετοιμάζω ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Θα στο μιλήσω μαζί τους για να μας πούνε ακριβώς τι έχουν πετύχει και μπράβο τους. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία είναι αυτή. Είναι αυτό. Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε για ένα 11χρονο μωρό. Έπρεπε ήδη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ θεωρώ ότι ήδη έπρεπε να πάει εισαγγελία. Τα βίντεο υπάρχουν. Αυτόν, αυτοί, αυτούς που το είπανε να τους μαζέψουν και να τους πάνε μέσα. Και συγγνώμη, ποια προσαρμοστικότητα και ποια ένταξη και τι δεν ξέρω εγώ τι. Κάποιος που λέει για ένα παιδί 11 χρονών, καλά κάναμε και το σκοτώσαμε, έχει αλήθεια λόγω ύπαρξης να είναι μέλος της κοινωνίας. Ή πρέπει να είναι πίσω από τις φυλακές στα σίδερα. Συνειδητοποιείτε εσείς οι εισαγγελείς τι ξεστόμησαν. Ότι καλά έκαναν και σκότωσαν έναν 11χρονο. Για οποιοδήποτε άνθρωπο θα το έλεγα φυσικά, πόσο μάλλον για ένα παιδί για το οποίο 9 χρόνια οι γονείς έβλεπα τον πατέρα του παιδιά σε δηλώσεις, έχει γεράσει ο άνθρωπος 20 χρόνια. Και είναι λογικό. Αυτή είναι που το κράτος του ταΐζει με χέδιο επιδόματα, που αν έχετε παραβατική συμπεριφορά, ευνοεί παραβατική συμπεριφορά, ξαναλέω, πού είναι οι εισαγγελείς? Αυτά υπόθηκαν και καταγράφηκαν μπροστά στις κάμερες. Τι περιμένουν δηλαδή? Θα μου πείτε τίποτα, θα γίνει πάλι.

Μου γράφει ο Πασχάλης, κοινωνία σε αποσύνθεση πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη στοιχείο. Ο μη παραδοχή είναι αυτό, ναι. Μπορεί να μην ήταν αυτή ή αυτός, ή αυτή με ήττα, ή αυτός με όμικρον σίγμα, ή αυτή με όμικρον γιώτα, που πάτησαν σκανδάλι. Αλλά όπως σας είπα, πρώτα απ' όλα άρχισαν να χειροκροτούν με το που ακούστηκε η σόβια κάθριξη, γιατί κατηγορούμενο. Φυσικά ήταν ειρωνικό. Και είχαν το θράσος, την απανθρωπιά, δεν είναι θράσος, δεν είναι αχαρακτήριστο. Τον σκοτώσαμε. Καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε. Μιλάμε για πίστευτο βόθρο της κοινωνίας. Πραγματικά κοινωνία πιο κάτω δεν έχει. Και απλά σήμερα είναι Σάββατο. Και απλά χθες που έγινε αυτό ήταν Παρασκευή. Και απλά, αν πάρεις, ας πούμε, τα γατάκια να τα πας σε διπλανό οικόπεδο, γιατί δεν μπορείς να τα ζεις πλέον, τρως και 300 χιλιάρικα πρόστιμο, που θα τα πληρώσουν οι απογονείς σου, έτσι. Και δεν έχει να κάνει με τα ζώα, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αν απειλήσεις, μπορεί κάποιος να σε δει, να πεις ένα ουστ, να πεις σε σκύλο, ας πούμε, δεν θες να σε πλησιάσεις, μπορεί να φας οτιδήποτε. Για το ουστ μπορεί να φας 30 και 50 χιλιάρικα πρόστιμο. Για το καλά κάναμε και σκοτώσαμε 10χρονο, απλά ξεκινάει ακόμη Σαββατοκύριακο.

πρέπει να κλείσω, ναι. Λοιπόν, αγαπημένου παρέα του Σαββατοκυριακού, σας ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας, για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, αύριο να ξημερωθούμε λίγο μετά τις 9 εδώ στον Focus FM 103,6. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να είστε γεροί. Πρώτο Θεός, τελεμαύριο. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
5: Αντισυστημικός.
6: Βαρδάρης.
5: Γαλανόλευκος.
7: Δημοκρατικός.
8: Ελληνικός.
9: Ζόρικος.
10: Ηφαίστειο.
11: Φιελώδης.
12: Ιδεοκινητικός.
13: Κουρσάρος.
14: Λατρευτός.
15: Μαχητικός.
16: Νικητής.
17: Ξεκάθαρος.
18: Όαση.
19: Παγκόσμιος.
20: Ρεαλιστής.
21: Σεισμός.
22: Τιτάνιος.
23: Υπεύθυνος.
24: Φιλαλήθης.
25: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
26: Φταγμένος.
27: Ωραία.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
28: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
29: Πιάνω.
30: Πιάνω.
29: Βάζω.
30: Βάζω.
29: Το κεφάλι.
30: Το κεφάλι.
29: Κατεβάζω.
30: Κατεβάζω.
29: Φτιάχνω τα χέρια μου.
30: Φτιάχνω τα χέρια.
29: Και σηκώνω ψηλά.
31: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
32: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
33: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
34: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
35: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
34: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
35: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
34: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς, φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνα σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε ένα χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωση. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσο, ο Υπουργός. Αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί?

Το μεγάλο πρόβλημα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο προσπάθησα να αναλύσω στον Ευαγγελάτο και δεν μου επέτρεψε ο κύριος Ευαγγελάτος, 13 λεπτά λες και έχουμε αγώνα, ξέρω εγώ, κατοστάρι να τελειώσουμε, με διέκοπτε, γνωστές ιστορίες όποτε πηγαίνει η ελληνική λύση, να μην αφήνεται ο καλεσμένος να αναλύσει τα σημαντικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Του έλεγε για τα σημαντικά προβλήματα, μου έλεγε για το Σαμαρά. Του έλεγε για τη φτώχεια, για το στεγαστικό πρόβλημα, μου έλεγε για την, πώς λένε, την κυρία Καστιανού, μου έλεγε για το Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Του έχω πει, δεν μας ενδιαφέρουν ως ελληνική λύση όλα αυτά τα μείζωνα για αυτούς προβλήματα που είναι τα ελάσσονα, και για μας μας ενδιαφέρουν τα μείζωνα πραγματικά ζητήματα που είναι μείζωνα και είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Προσπαθούσα λοιπόν να του πω για το στεγαστικό, για την ακρίβεια, πώς μπορεί να επιληθεί, γιατί η ελληνική λύση συγκροτημένα μπορεί και παραθέτει στοιχεία και όχι αφηρημένα. Δεν μιλάμε γενικόλογα. Όλη η κοινωνία ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια. Όλη η κοινωνία ξέρει ότι υπάρχει φτώχεια. Το θέμα είναι να προτείνεις λύσεις για να μπορέσεις να βοηθήσεις την κοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία, αν θέλετε, ενός κράτους το οποίο αδικεί και ταλαιπωρεί τον πολίτη. Κάναμε προτάσεις για την εφορία και στο στεγαστικό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πείσουμε τον Έλληνα ότι το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική. Όχι. Το πρόβλημα είναι οι πολίτες. Ο νεοέλληνας, ο οποίος πάει και ψηφίζει. Όχι με βάση ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να διαβάσει και ο ίδιος του για να δει αν μπορεί να γίνει και να υλοποιηθεί, αλλά με βάση τη θεωρία και όλα αυτά τα περίεργα που τους λένε διάφοροι τύποι απίστευτοι. Χθες λοιπόν στον Ευαγγελάτο, προχθές ποτέ ήμουνα, δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Τίποτα ουσιαστικό. Και βλέπετε, 12,5 λεπτά εμάς, ημίωρο τους άλλους, 40 λεπτά τους άλλους, λες και το κάνουν επίτηδες. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει, θέλουν να είναι σύνομοι δηλαδή, με την παρουσία της ελληνικής λύσης, γιατί ο νόμος ορίζει ότι μας καλούν. Αλλά όλα αυτά δείχνουν κάτι. Το άγχος τους να μην καταθέσουμε προτάσεις για να μην φανεί ότι η ελληνική λύση είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα. Όλοι οι άλλοι είναι θεωρία. Ο ένας ελπίζει, οι σοφοί πέθαναν αλλά ψάχνονται για πρόγραμμα. Ο άλλος, ο Τσίπρας, ο αμετανόητος, το κάθε στέλεχος του λέει ό,τι ανοησία φαντάζεται ο καθένας. Τζάμπα αυτό, τζάμπα εκείνο, λεφτά που θα βρεις, δεν ξέρω, θα τα βρούμε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πάμε λοιπόν σε μερικές συγκεκριμένες προτάσεις που η ελληνική λύση κατέθεσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντέγραψαν πολύ, πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, άλλο το πρωτότυπο που γνωρίζει το πρόβλημα και άλλο αυτός που αντιγράφει και απλά δεν ξέρει το πρόβλημα πώς λύνεται, απλά το αντιγράφει. Πάμε για τα καύσιμα και την ενέργεια. Είναι όλα όσα έχω πει εδώ για πάρα πολύ καιρό. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που σέβεται τον πολίτη και αντιλαμβάνεται τη φτώχεια του, είναι η άμεση, οριζόντια. Οριζόντια, έτσι. Άμεση οριζόντια. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Στα ελάχιστα όρια που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πού θα μας οδηγούσε, γιατί υπάρχει ερμηνεία. Άμεσα. Στα ελάχιστα, στην άμεση και σημαντική τιμή των καυσίμων στην Αγγλία. Απευθείας στην Αγγλία. Αναλύτρο. Ταυτόχρονα θα μείωνε και την τιμή και το αντίτιμο του μεταφορικού κόστους. Δηλαδή, όταν μεταφέρω ένα προϊόν, ο προκυπευτικό, εμπόρευμα, οπουδήποτε, αλλά ακόμη και τα καύσιμα που μεταφέρονται με τα βτηφόρα, πληρώνουν. Αυτό το κόστος μπαίνει πάνω στην τιμή της Αγγλίας. Άρα, όταν αφαιρείς, και αυτό πάει στο κόστος της μεταφοράς. Δίνει και μία αναπτυξιακή προοπτική σε άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν καύσιμα να αναπτυχθούν καλύτερα. Η μείωση λοιπόν του μεταφορικού κόστους είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κόστος μεταφοράς τι επηρεάζει, σου λέει, μεταφέρω προϊόντα οπροκυπευτικά. Άρα όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ, αυτά είναι αυξημένα γιατί έχει μεταφορικό κόστος. Άρα επηρεάζει τις τιμές των βασικών αγαθών στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, μειώνει στο συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Το κράτος επωφελείται από την ακρίβεια αυξάνοντας τα έσοδά του από το ΦΠΑ. Αυτό είναι. Η Νέα, το πάμε στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι δεν θέλει ή ότι δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ. Ξέρει ότι επειδή δεν πρόκειται να βρει χρήματα αλλού, γιατί έχει γεμίσει με γαλάζιες ακρίβειες στο δημόσιο τομέα, δεν πρόκειται να μειώσει το ΦΠΑ, διότι μέσα από το αυξημένο προϊόν και κόστος παίρνουν παραπάνω στο ΦΠΑ. Τους το είπα. Απλά πράγματα είναι. Όσο αυξάνει η τιμή λοιπόν ενός προϊόντος, του οποιοδήποτε προϊόντος, αυξάνει η τιμή, τόσο διωγγώνονται αυτόματα και τα έσοδα από ΦΠΑ του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, αν ένα προϊόν κάνει 100 ευρώ και ο ΦΠΑ είναι 10%, σας λέω, είναι 110 η τιμή.
Αν το πουλήσει το προϊόν 200 ευρώ, παίρνει 20 ευρώ το κράτος κέρδος. Αντιληπτών. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία σας μαστιγώνει με δόλο. Πάμε στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, γιατί γνωστοί λαθρέμποροι της χώρας καυσίμων στηρίζουν κόμματα. Συγκεκριμένα κόμματα. Είναι γνωστό. Αν δεν το καταλαβαίνουν οι έμποροι πετρελοειδών ή οι λαθρέμποροι ή ό,τι θέλετε πέστε το. Το πώς θα χτυπήσεις το λαθρεμπόριο είναι πάρα πολύ απλό. Πας στα αντιληστήρια, γιατί από εκεί βγαίνει το πετρέλαιο και βάζεις ιχνη λάτιση. Και τελειώνει το θέμα. Και έτσι παίρνει φτηνό καύσιμο πολίτης. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το στεγαστικό, όπου εδώ ο Έλληνας στενάζει. Πραγματικά, εσείς που έχετε σπίτια, αντιλαμβάνομαι ότι φορολογήστε υψηλά, πολλοί από εσάς, από 15 μέχρι 40. Γι' αυτό και έχω πει οριζόντιο φόρο. Μπορείτε να εκβιάζετε έτσι άλλους ανθρώπους για να τους βγάζετε από μέσα και να ζητάτε από 1.000 ευρώ, 2.000 αύξηση ενοικίου. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, λίγη ψυχή, επειδή έχετε 5 σπίτια, να εκβιάζετε τον άλλον ο οποίος ζορίζεται να δώσει το νίκιο που το 500 ευρώ, το 400 ευρώ, να του πιέντε 1,5 χιλιάρικο. Δεν τρέπεστε λίγο. Άνθρωποι δεν είστε, ανθρωπιά δεν έχετε. Λίγη ρε παιδί μου τσίπα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να το κάνετε εσείς οι Έλληνες να βοηθήσετε τους Έλληνες. Ντροπή σας εσείς. Και το λέτε με άκομψο τρόπο, ντροπή σας. Ποια είναι η λύση λοιπόν για να μειώσουμε την τιμή και το στεγαστικό πρόβλημα πέρα από τα ενίκια? Τα ενίκια στη Βουλή, η πρότασή μας, θα την αντιγράψουν πάλι άλλοι. Τι είπα λοιπόν στον Ευαγγελάτο και δεν μου άφησε το ολοκληρώσω? ΟΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Θα φτιάχνει σπίτια. Γιατί είναι ακριβό το σπίτι? Γιατί βρήκε εκείνος ο ανεκδίκητος Κωνσταντίνος Καραμαλής μαζί με τους υπόλοιπους αργότερα την αντιπαροχή. Έδιναν ένα οικόπεδο, παίρναν 3 ακίνητα αυτοί, 3 ακίνητα εργολάβος, η τιμή στα ύψη για να βγει το κόστος. Άρα έχουμε σε δήμους, έχουμε κατοικίες εκτάσεις, εκεί σε στρατόπεδα παλιά μπορούμε να χτίσουμε κατοικίες για τους Έλληνες. Με φθηνό κόστος, τζάμπα ουσιαστικά, γιατί δεν θα κρίσει το τετραγωνικό 12 χιλιάρικα και 10 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα, θα κοστίζει 700.000 ευρώ. Κανονικά σπίτια για τους Έλληνες, όλοι οι πολίτες θα έχουν σπίτι. Ένα σπίτι για κάθε πολίτη, τέλος, Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο αγώνας ελληνικής λύσης. Μόμα, παίρνουν και φθηνά έτσι το σπίτι οι Έλληνες, το κυριότερο καταργεί στη βίζα. Τέρμα οι Τουρκαλάδες, τέρμα οι Βουλγαροί Σκοπιανοί να αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα με golden visa ή φέροντας μαύρα λεφτά. Κίνητρα για επιστροφή κεφαλαίων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει μια κρατική τράπεζα στην Ελλάδα, το έχω πει χίλιες φορές. Κρατική όμως, δεν έχουμε ελληνική τράπεζα, κρατική δεν έχουμε ελληνική τράπεζα. Τα λεφτά από τα ντουλάπια. 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, φέρτα, 100 χιλιάρικα, δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες, δεν με νοιάζει. Όπως τον Τούρκο δεν τον ελέγχουν, μπορεί να είναι και έμπορος ναρκωτικών, μπορεί να είναι και έμπορος όπλων, έτσι και τον Έλληνας. Τα λεφτά μπαίνουν σε μία τράπεζα για να δοθούν δάνεια, ώστε να γίνουν σπίτια πάμφθηνα. Και ταυτόχρονα να γίνουν τα λεφτά αυτά, να γίνει μαγιά και να αυξηθεί με χαμηλότοκο, επαναλαμβάνω τόκο πάντοτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να δώσουμε στους μικρομεσαίους κίνητρα και δάνεια. Δεν έχουν πάρει τον μικρομεσαίο κακομοίρηση, δεν πήραν τίποτα. Τους το λέω μες στη Βουλή. Να έχουμε χρήματα για μικρομεσαίους. Να η ανάπτυξη πώς βγαίνει. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 8 με 9 δις τα μαύρα λεφτά που κυκλοφορούν. Θα τα μαζέψουμε σε μια κρατική τράπεζα. Δεν θα συμφορολογήσω, δεν με νοιάζει. Όπως κάναμε τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους, Σκοπιανούς. Τους ελέγχει κανένας? Όχι. Δεν κατάλαβα, αλλά τι είναι? Μόνο τον Έλληνα ελέγχεται. Η τυραννία της διαφάνειας. Επίσης. Να πω και το εξής. Μην ξεχνάμε ότι τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά πλέον καταθέσεων. Δώσε και λίγο τσίκανα παραπάνω ποσοστό και τελείωσε η ιστορία. Γι' αυτό λέω κρατική τράπεζα, ανταγωνιστική των υπολείπων. Θα σου γονατίσει τους υπόλοιπους. Κολοσσός τα είναι. Ενοχλήθηκε ο Βαγγελάτος, λέει όλα κρατικά. Ναι, ρε αδερφέ, δεν υπάρχει κράτος χωρίς κρατική τράπεζα. Τι να κάνουμε τώρα? Και είπα και άλλα. Συνταγματική αναθεώρηση. Πείτε μου τώρα εσείς, και να το πω έτσι άκομψα, μπορεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση όταν μιλάει η Νέα Δημοκρατία για τζάμπα αρχηγούς κομμάτων, τζαμπατζίδες, όταν χρωστάει 500-600 εκατομμύρια αυτό κόμμα? Ή όταν χρωστάει 600 εκατομμύρια το Πασόκ, ξέρω πόσο χρωστάει. Κανείς δεν ξέρει πόσο χρωστάνε. Δηλαδή τζαμπατζίδες είναι οι άλλοι, αλλά αυτοί πιστολέρο. Πιστολιάζουν τα χρέη τους και κυβερνάνε την Ελλάδα. Πώς τους ψηφίζετε, ρε παιδιά? Χωρίς πρόγραμμα και με χρέη. Ο χρεωμένος να σε σώσει, ο καταχρεωμένος. Τι είπαμε στην συνταγματική αναθεώρηση?
Πρώτον, κόμματα που χρωστούν και δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους δεν θα παίρνουν μέρος στις εκλογές. Κατάθεση προγραμμάτων, την έναρξη του κόμματος και έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να έχουν το δικαίωμα συμμετοχή στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να μου βγαίνει κόμμα ή άλλη να μου κάνει κόμμα και να μου λέει δεν έχω πρόγραμμα. Περιμένω τους σοφούς ένα χρόνο. Δεν θα μου βγαίνει ο Τσίπρας και να λέει άλλα ντάλλον. Δίνουμε, αλλά δεν μας λέει πώς τα δίνουν. Εμείς λέμε πώς μπορούμε να τα δώσουμε. Με πρόγραμμα. Και πλήρης κατάργηση του άρθρου 86. Αυτά ζητάμε ως βασική αρχή κουβέντας. Κανένας να ζητάει. Και επίσης, όσοι δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους, εάν γίνουν κυβέρνηση, να φεύγουν σε 6 μήνες. Δεν το εφαρμόζεις, 6 μήνες φεύγεις, τέλος. Πήγαμε να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα, πήγαν τα πόσα Ευαγγέλη δεν μ' άφησε. Για τις ελληνικές τράπεζες. Λύση για τις τράπεζες, για τα δάνεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Χωρίς να χάσει λεφτά το κράτος, χωρίς να χαθούν τα χρήματα. Και να μην χάσει ο Έλληνας το σπίτι του. Εμείς θα δώσουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Έλληνα στο γένος πολίτη. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ίδρυση κρατικής τράπεζας. Το είπα προηγουμένως. Δεν θα το ξαναπώ. Ελληνική κρατική τράπεζα. Τα χρήματα, τα ντουλάπια εκεί μέσα σε αυτή την τράπεζα. Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες. Νόμιμα θα είναι. Πλαστικό χρήμα προαιρετικό. Τι θα πήρε με το ζόρι πλαστικό χρήμα για να κλέβουν τον Έλληνα με τις προμήθειες. Στη Γερμανία γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση πλαστικού χρήματος. Μια κυβέρνηση υποχρεώνει τον πολίτη να πληρώνει με πλαστικό χρήμα για να κονομάνει τραπεζίτες. Σοβαρά μιλάτε, ιδιώτες. Καρτέλ σου λένε μετά. Κοινωνική συμμετοχή στα τραπεζικά κέρδη. Τι σημαίνει αυτό. Αναβαλλόμενος φόρος δεν υπάρχει πουθενά. Θα τον παίρνω τον αναβαλλόμενο φόρο που είναι ανύπαρκτος, δεν είναι αναβαλλόμενος. Είναι, ξέρετε, γράφει στα κατάστοιχα. Από αυτούς και αυτά τα λεφτά τα εμπιστεύω στους πολίτες. 12 δις είναι, παιδιά. 12 δις χρωστάνε οι τραπεζίτες. Και κονομάν 2-3 δις κάθε χρόνο από τις προμήθειες. Επαναγορά του κόκκινου δανείου από το δανειολήπτη. Να έχει το δικαίωμα από το φαντς. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Με ένα ποσοστό 5 έως 10% το πήρε το φαντς 10 χιλιάρικα, ένα δάνειο 100 χιλιάδων ευρώ. Ή 5 χιλιάρικα. Θα σου δώσω 5,5 και θα φύγεις. Να συνυπολογίσω βέβαια και τι έχω πληρώσει. Γιατί αν έχω πάρει δάνειο 100 χιλιάρικα, έχω πληρώσει 150 και μου ζητάς άλλα 150, είσαι το κοκλήφος του κερατά. Τα είπαμε στη Βουλή. Γιατί μου λέτε προτάσεις. Τραπεζική περιουσία σε κοινωνική χρήση. Δηλαδή, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κρατική τράπεζα. Από την κρατική τράπεζα. Γιατί υπάρχουν λεφτά από τα οποία θα έρθουν ως κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Κατάργηση ανεξέλεκτων προμηθειών άπαξ διαπαντός όπως στη Γερμανία. Επίσης, πλαφόν στις καταθέσεις και στα δάνεια, στο επιτόκιο. Τι είναι αυτό, τι ψαλίδα είναι αυτή, ρε παιδιά. Τι ψαλίδα, το κογλύφι νόμιμη είναι αυτή. 1% το επιτόκιο καταθέσεων, 0,9 ξέρω εγώ, ή 1,5. 5% ο δανεισμός. Γιατί είναι το κογλύφι. Κατάργηση γι' αυτό. Για να καταλάβετε, το έχω πει, από το 2019 οι καταθέσεις που ήταν 185 δις, με πληθωρισμό από το 19 περίπου 20%, έχασαν οι Έλληνες χρήματα 6,6 δις ευρώ. Πώς τα έχασαν? Από τον πληθωρισμό. Έχασε αξία το ευρώ. Άλλα αγόραζα εγώ με 100 ευρώ το 19 προϊόντα, άλλα αγοράζω τώρα. Αυτά για να καταλάβετε ότι πρέπει κάποτε να πάτε να ψηφίσετε ένα κόμμα το οποίο έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και εδώ σας τα λέω σαν points. Υπάρχουν 400 σελίδες πρόγραμμα της ελληνικής λύσης. Κατηρτισμένο και κατατεθειμένο. Αλλά τι περιμένω. Βγήκα στη Βουλή και είπα για τον Καραμαλή, του τάχωσα. Δεν κατάλαβα. Πολύ μιλάει. Έχετε εδώ, λέει τα δικά του. Πες ρε παιδί μου, στηρίζει τον Μητσοτάκη, ναι ή όχι. Στηρίζει τη φωνία των Πρεσπών, ναι ή όχι. Μίλα επιτέλους. Μίλα, όχι χρησμούς και πυθία και μαντίο της Δοδόνης. Μίλα. Ρίξ' τον που να πάρει και να σηκώσει. Το θέμα είναι μπορεί. Δεν ξέρω. Θέλει. Δεν ξέρω. Σταματήστε επιτέλους όλο το παρελθόν να έρχεστε στο παρόν χωρίς λόγο. Τελειώσατε, αποτύχατε, καθίστε σπίτι σας εκεί μέσα. Και όταν έχετε κάτι καινούριο, να διαφέρει από τα προηγούμενα, να μην είναι ίδιο με τα προηγούμενα. Προτάσεις, πρόγραμμα, σχέδιο, αυτό θέλουμε. Το προέλεγα στην Βουλή χθες για το Καστελόριζο. Πάει, βγάζει το Υπουργείο ένα ολόκληρο βιβλιαράκι
το Υπουργείο Αθλητισμού για τον αθλητισμό. Μέσα στο βιβλίο αυτό, όλοι οι χάρτες της Ελλάδος δεν έχουν το Καστελόριζο. Τους λέω αυτό, πέρα βρέχει το. Παίρνουν οι Τούρκοι από το πρωί πριν το πω εγώ, γίνεται χαμικό, χαμός. Δεν βάζουν το Καστελόριζο στους χάρτες. Γιατί δεν βάζετε το Καστελόριζο στους χάρτες εσείς? Ποιος είναι ο λόγος που δεν βάζει το Καστελόριζο στους χάρτες? Ας πω εγώ, για το λόγο που ήρθε ο Τσίπρας, για τις πρέσπες του Αιγαίου, δεκανίκη του Κούλη, όπως και τα υπόλοιπα υποδεκανίκια που δεν θέλουν το κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό, πατριωτικό μέτωπο να είναι αραγές, ενωμένο με την Ελληνική Λύση να πάει στο 20%-25% να κυβερνήσει επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση με ένα σχέδιο. Δύσκολο, δύσκολο. Σχέδιο όμως. Εφαρμόσουμε, εφαρμόσουμε, ναι. Με δυσκολία, με πόνο, με αίμα, με υδρότα, ναι. Θα το εφαρμόσουμε για να πάρει ψωμί ο Έλληνας. Όχι να γίνει ο Έλληνας επέτης. Να δραπετεύσει ο Έλληνας από την επετεία. Να έχει αξιοπρεπή μισθό. 2-3 χιλιάρια μισθό και σύνταξη. Αυτό θέλουμε. Μπορεί να γίνει. Με κόπο γίνεται. Όχι αμέσως. Θέλει 2-3 χρόνια δουλειάς. Για να σπείρεις ένα χωράφι, για να θερήσεις ένα χωράφι, το σπέρνεις, το φρεζάρεις, το οργώνεις, σπέρνεις, ποτίζεις, ραντίζεις, καρπίζεις, θερίζεις. Απλά πράγματα. Δεν σπέρνω τώρα και αύριο μαζεύω. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Και αυτά που σας λέω τώρα συμπίπτουν απόλυτα με τη θεωρία του Πλάτωνος ότι δυστυχώς την πολιτεία την κυβερνούν πάντοτε οι ανίκανοι. Οι δημαγωγοί και οι δημοκόποι. Αυτοί οι άργοι εκατομμυρίχοι που ψηφίζετε. Οι άνεργοι πολιτικοί που ψηφίζετε. Διότι έχουμε ένα Τσίπρα άνεργο, ένα άργο Ανδρουλάκη, ένα άργο Μητσοτάκη, άργους, έτσι, άργοι. Επιλογή τους, δεν δουλεύουνε. Και όλοι οι υπόλοιποι, είτε παροχή υπηρεσίας, θεωρία δηλαδή λόγια, όχι παραγωγή αξία προϊόντων ή υποπροϊόντων, με συνέπεια να παράγεται αυτό ακριβώς και να αναπαράγεται. Σας τα λέω, μήπως εξυπνήσουμε. Λίγο διαβάστε Πλάτωνα, λίγο διαβάστε αρχαία Ελλάδα και αν τα διαβάσετε όλα αυτά θα καταλάβετε. Θα καταλάβετε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Με δουλειά, δουλειά, δουλειά.

Θυμάστε που σας έλεγα ότι το Ιράν δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ήμουν ο μόνος που σας έλεγα ότι το Ιράν λόγω γεωγραφίας δεν μπορεί εύκολα να κατευληθεί, δεν μπορεί εύκολα να το νικήσεις. Αποδείχθηκε μετά από μήνες ότι είχα δίκιο. Όπως έλεγε για τη Ρωσία, όταν οι άλλοι μου λέγανε ότι τελειώνει ο Πούτιν, πεθαίνει καρκίνο, έχει το να έχει και θα τελειώσει, θα τους ρημάξουν οι Ευρωπαίοι, 52 χώρες δίνουν όπλα. Δεν τελειώσει τίποτα. Δεν είναι ο πόλεμος όπως το γνωρίζαμε, παιδιά. Έχουν αλλάξει επιχειρησιακά όλα τα στοιχεία του πολέμου. Δεν είναι ο ίδιος πόλεμος που νομίζουμε ότι γινότανε, άντε ορμάτε με τα τεθωρακισμένα, ορμάτε με τους στρατιώτες και φάτε τους. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν μπει μέσα τα drones, έχουν μπει μέσα και τα ρομπότ. Έχει αλλάξει το πράγμα. Δεν είναι όπως τα πιστεύαμε. Και βλέπετε ότι αυτά που σας λέω εγώ, είτε στη Βουλή είτε εδώ, κατά 99%, 90% ιστορικά επιβεβαιώνονται.

0: Είμαι λοιπόν απολύτως πεπισμένος ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές. Απολύτως ασφαλές.
1: Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν σταματήσαμε. Θέλω να θυμίσω τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca. Μιλήσαμε με τους ειδικούς μας. Κρίναμε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές.
2: Σύμφωνα με την AstraZeneca, το εμβόλιο για τον κορονοϊό αποσύρεται παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει κατηγορηθεί σε όλο τον κόσμο ότι προκαλεί θρομβώσεις και θανάτους. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2021 η Νορβηγία ανέστειλε τη χορήγησή του, ακολούθησαν και άλλες σκανδιναβικές χώρες.
1: Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες από πολιτικούς αρχηγούς που προσπαθούν να χτίσουν καριέρες και ενώπιον των ευρωεκλογών πάνω σε αυτές τις αχλαμάρες.
3: Και ποιον συμβαίνουν
4: στα τέμπη.
3: Στον κύριο Βελόπουλο,
1: βεβαίως. Είναι αδιανόητα τα πράγματα τα οποία λέγονται. Αλλά δεν.
3: Προσπαθεί ο κ. Βερόπουλος να χτίσει καριέρα πάνω στα τέμπη.
1: Βεβαίως. Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι και οργίζομαι.
5: Το νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά με τους χειρισμούς που ακολούθησαν την τραγωδία των Τεμπών πυροδότησαν οι πληροφορίες που μετέδωσε το Μέγκα για σύσκεψη πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας που έκαναν κυβερνητικοί παράγοντες και επικεφαλής των αρχών και στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις για την παρέμβαση στο χώρο της τραγωδίας.
6: Υπήρξε κρατική αλλίωση με μοντάζ των συνομιλιών υπαλλήλων του ΟΣΕ, τα οποία μάλιστα ξεριζώθηκαν παράνομα και πρόωρα από το σύστημα καταγραφών επικοινωνιών του σιδηροδρόμου.
7: Μας είπε ο κ. Βελόπουλος ότι είπε ο κύριος Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι ποτέ η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό δεν ήταν χειρότερη.
8: Τι είναι αυτό που ακόμα τσοποθαρεί με την Ελλάδα, είναι η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, τι είναι?
9: Η δικαιοσύνη και η δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα.
10: Δεν ξέρω αν
9: είναι στο μυαλό τους απελπιστικά και τα δύο.
11: Ώστε να μην πηγαίνει ο Έλληνας στην εφορία, στην έβεια και τον εκβιάζει ο εφοριακός, ο οποίος είναι κομματικός αστέλεχος. Ήταν, το βραβεύσατε. Ήταν ο Αυτιάς, ήταν ο Σπανάκης, ήταν και οι άνθρωποι δικοί σας. Γιατί το βραβεύσατε? Γιατί το βραβεύσατε εσείς?
3: Παρακαλώ στο σώμα.
11: Η κυβέρνηση,
3: να
11: γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, απαντήστε μας. Γιατί βραβεύτηκε?
3: Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε.
11: Επενδύεται λοιπόν. Δηλαδή, όχι, μην μιλάτε για ψέματα εσείς. Ο καθέξιν ψεύτης, δεν μπορεί να μιλάει για ψέματα.
12: Πραγματικά απορώ, ρε παιδιά. Απορώ. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι με τα τόσα ψέματά τους μπορούν να σώσουν μια χώρα που είναι κυλιέται μέσα στο ψέμα. Όλη η χώρα, παιδιά. Ζείτε στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Πιστεύετε ότι οι σκιές που βλέπετε είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι απίστευτο. Όχι εσείς. Όλοι οι Έλληνες. Είναι ο Έλληνες.

0: Γνωρίζατε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία χτίζουν ήσυχα ένα στρατηγικό λιμάνι για να αντιμετωπίσουν την Κίνα στον Ειρηνικό. Και δεν αφορά μόνο το εμπόριο. Η συμμαχία Quad ανακοίνωσε ένα κοινό έργο λιμανιού στα Φίτζι, ένα μικρό νησί του Ειρηνικού, σε κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές που συνδέουν την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική. Αλλά γιατί τα Φίτζι? Επειδή όποιος αποκτά επιρροή εδώ κερδίζει πρόσβαση σε μερικές από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες οδούς του Ειρηνικού και η Κίνα το γνωρίζει ήδη. Το Πεκίνο ξόδεψε δισεκατομμύρια στα νησιά του Ειρηνικού, χρηματοδότησε υποδομές, επέκτηνε επιρροή, ακόμα και εξασφάλισε συμφωνίες ασφαλείας σε κοντινές περιοχές. Τώρα λοιπόν το Quad αντεπιτίθεται. Το σχέδιό τους: αναβάθμιση των λιμανιών Σούβα και Λαουτόκα, βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης, ενίσχυση ασφάλειας και μείωση εξάρτησης από την Κίνα. Δεν μοιάζει πλέον με υποδομή, μοιάζει με στρατηγική τοποθέτηση. Γίνονται λοιπόν τα Φίτζι το επόμενο σημείο ανάφλεξης.
1: Για να καταλάβετε τώρα, θυμάστε την Κοβέση που είχε έρθει στην Ελλάδα, που είχε πάει και μίλησε στο λιμάνι? Ποιοι είναι εκεί? Οι Κινέζοι. Για να μην τρέφουμε αυτά πάση. Εγώ θέλω μια χαρά κάνει τη δουλειά της η γυναίκα. Αλλά εκεί είναι η ουκρανική σημαία εδώ και ο ρόλος της εναντίον των φιλορώσων της Ρουμανίας. Σας είπα, δεν είναι, παιδιά, μην ζείτε στις σκιές. Μην βλέπετε σκιές και νομίζετε ότι είναι αλήθεια. Βλέπετε κάποιον δηλαδή να λέει για την δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη. Βρέπε, παιδιά, κρατήστε μικρό καλά. Αφήστε το. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Φόκους στον κόσμο.
14: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
15: Καλημέρα, από Φιλανδία.
16: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
14: Από Βέλγιο.
17: Ιώνας από Μελβούρνη.
18: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
19: Από Ρόζενταλ.
20: Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από τον Ταχάου.
22: Χάσολ, Φλαμανδία.
23: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
13: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Καθημερινά στις 11 στον Φόκους 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνει σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε ένα χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωση. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσης ο Υπουργός, αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί? Πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνης εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς όπως σας το λέω ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Πάροχοι ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσκιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3.000 ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας. Τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλισαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν.
Όπως επίσης με τα ενίκια. Έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό είναι κάτι, αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνετε βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σχάση. Πολυδιασπασμένη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπριζα. Τσίπριζα λέω και το νέο κόμμα Τσίπριζα είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ Τσίπρας. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για μεταδίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά, για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Η δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα λέγεται ελληνική λύση. Και με τις δημοσκοπήσεις τι επιχειρούν? Μαζί με τους ολιγάρχες να μας πηγαίνουν από το Μητσοτάκη, τον δεν ήξερα δεν γνώριζα, στο δεν ήξερα Τσίπρα έμαθα τώρα, και στην άλλη που θα μάθω κάποια στιγμή και δεν ξέρω όσο ζω ελπίζω, θα μάθω. Όχι λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή, ή επιλογή επαιτίας ή επιλογή εθνικής αξιοπρέπειας. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια, περί αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια.

τα αυτονόητα. Πάμε στην ιστορία που λατρεύω. Ίσως από αυτή μπορούμε να μάθουμε για τα λάθη που κάνουν οι προγονείς μας να μην τα παραλάμβανουμε εμείς. Θα πάμε σε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της αρχαιότητος, κυρίως του Τροϊκού πολέμου. Και επειδή ξέρετε, έχω κουραστεί με τους ηλίθιους, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, των social media. Κάνεις μια ανάλυση, ρε παιδί μου, για τον Τροϊκό πόλεμο. Σου βγαίνει από κάτω άλλος ο Βλάξης και σου λέει: μα ξέρεις σημαίνει τρία. Αλλιώς τι λέγανε την τρία τότε. Τι λέγανε ήλιον, βραδερφέ. Εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά μάθαμε όλοι να λέμε Τροϊκός πόλεμος. Η λέξη επεφρασμένη, εκφρασμένη βγήκε τον 19ο-20ο αιώνα. Τι να κάνω τώρα. Δηλαδή, μην πιάνεστε. Ο άλλος λέει: μα οι πελασγοί δεν είναι Έλληνες. Ο καθένας ό,τι του κατέβει. Και αυτοί που ξεσαλώνουν πολύ, να το πω ευθέως, είναι οι Τούρκοι και οι Αλβανοί. Ναι, όπως τα ακούτε. Αυτοί ξεσαλώνουν. Από κάτω οι γκέγκιδες, δηλαδή αυτοί που μισούν την Ελλάδα, και οι Τούρκοι. Οι φανατικοί Τούρκοι. Τους λες την ιστορία, σου λένε τα δικά τους αυτοί. Τους λες, ρε παιδιά, ίδια ονόματα, ίδιοι θεοί, μοιρασμένοι, το να τ' άλλο, τα δικά τους αυτού θα πούν. Δεν πειράζει. Το μυαλό του καθενός, όσο μυαλό έχει, τόσο χωράει. Τι να κάνω, θα τα αλλάξω εγώ αυτά. Και στην τελική, ρε παιδί μου, μην βγαίνετε από κάτω και γράφετε ό,τι θέλετε. Δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Μη σχολιάζετε. Δηλαδή, τι εξυπνακισμός είναι αυτό. Και μιλάει σε έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει ιστορία. Η δουλειά μου είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε λοιπόν στην μεγαλύτερη μορφή των ομηρικών επών και τροϊκού πολέμου, να το πω και αυτό, τον Παλαμίδη. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, σε αυτόν τον ήρωα, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη μορφή του αρχαίου κόσμου και αδικημένος από την ίδια την ιστοριογραφία. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Όπως έχω πει ότι και ο Έκτορας ήταν κορυφαία φυσιογνωμία και ο Αινίας. Όπως έχω πει για όλες τις μορφές, μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Δαναοί, δεν υπήρχε λέξη Έλλην τότε, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Αρχαίοι Δαναοί λεγότανε. Μπορεί να ήταν οι Μηνίες, μπορεί να ήταν οι Μικυναίοι. Αρχαίοι Δαναοί λεγότανε. Αλλάξω και το όνομά του τώρα. Δεν υπήρχε το όνομα Έλλην, δεν εμφανίστηκε ακόμα. Τι να πω. Ο Παλαμίδης λοιπόν υπήρξε ένας από τους πιο πολυδιάστατους και παράλληλα τραγικούς ήρωες της αρχαίας Ελλάδος. Γιος του Ναυπλίου και της Κλιμένης. Καταγόταν από τον Ναύπλιο. Τι έχει στο Ναύπλιο, Παλαμίδη. Είναι γιος του Ναυπλίου, Παλαμίδη. Συμμετείχε στην εκστρατεία των αρχαίων Δαναών, Μικυναίων λένε άλλοι, Μηνιών λένε άλλοι, δεν έχει σημασία, σημασία συμμετείχε στην εκστρατεία των αρχαίων στην Τρία. Η μορφή του αποτελεί ένα σύμβολο εξυπνάδας, ευφυΐας, εφευρετικότητας και αδικίας. Γιατί ο αντίζηλός του, ο Οδυσσέας, που τον μισούσε, τον Παλαμίδη, τον μισούσε για προφανείς λόγους, θα τους πω και παρακάτω, επειδή ο εγγονός του έγραψε την, κατά την άποψή μου, μπορεί να καλάω σε παιδί μου, δεν είναι ο ίδιος ο Όμηρος Οδυσσέας, αλλά έγραψε ο συγκεκριμένος, δεν τον αναφέρει σχεδόν καθόλου. Η σοφία και το ανεξάρτητο πνεύμα του τον έφεραν σε σύγκρουση με τον Οδυσσέα, ο οποίος ήταν ένα λαμόγιο, πονηρός, έτσι, μπερμπάντης, που τελικά ο Οδυσσέας έκανε μια ολόκληρη συνωμοσία εναντίον του. Μην ξεχνάμε ότι ο Παλαμίδης ανάγκασε τον Οδυσσέα να πάει στον Τροϊκό πόλεμο. Δεν πήγαινε, δεν ήθελε να πάει. Το γιατί, γιατί είχε πάρει χρησμό, λέει, μία πλευρά ότι θα γυρίσει αργά, μετά από χρόνια θα τελεπορηθεί για να γυρίσει στην Ιθάκη. Και το άλλο γεγονός ήταν ότι μόλις είχε γεννηθεί ο Τηλέμαχος και δεν ήθελε να αφήσει το παιδί του και έγινε ολόκληρο σκηνικό εκεί την ώρα που όργωνε με τα αλάτι και τα λοιπά. Είναι μια ιστορία που την έχω πει σε άλλη εκπομπή. Η σοφία λοιπόν, αυτή η εξαιρετική του σοφία, πολυμήχανος, πολυδέδαλο το μυαλό του, τον έκανε μισητό στον Οδυσσέα. Όπως αναφέρει ο Απολλόδωρος, μορφή ο Απολλόδωρος, βιβλιοθήκη Ε13, ο Οδυσσέας κατασκεύασε πλαστά γράμματα που φαινόταν ως συνεργασία του Παλαμίδου με τον Πρίαμο, με τους Τρώες, δηλαδή ήταν προδότης. Δηλαδή έκανε ένα γράμμα ψεύτικο, το έγραψε ο ίδιος ο Οδυσσέας. Αυτό σημαίνει ότι στα ομηρικά έπειχαμε γραφή. Ακούστε τώρα, για να μην σας κοροϊδεύει κανένας. Μας λένε ότι το αλφάβητό μας το πήραμε από εκεί, παραμύθια της Καλλιμάς. Μα ο Απολλόδωρος γράφει και στα τωρικά έπεια καταγράφεται τα λιγρά γράμματα. Άρα είχαν γράμματα στα ομηρικά έπι. Άρα το αλφάβητο δεν ήταν τον 9ο αιώνα και τον 8ο αιώνα και τον 7ο αιώνα. Ήταν πολύ πριν. Που ο Τροϊκός πόλεμος έγινε πολύ νωρίτερα. 2300, 2400 λένε πολλοί,
Άλλοι λένε 1.400, 1.300.

Άρα λοιπόν πολύ πριν τον 8ο αιώνα είχαμε γράμματα. Και μάλιστα το έκανε ο Οδυσσέας αυτό πονηρά για να εκθέσει τον Παλαμίδη και να τον θεωρήσει προδότη, να τον κατηγορήσει για προδότη. Η κατηγορία λοιπόν της προδοσίας είχε ένα αποτέλεσμα. Το λιθοβολισμό του Παλαμίδου. Χωρίς να απολογηθεί. Δηλαδή η αχαιοί Δαναοί πέσα στην παγίδα του Οδυσσέα που μισούσε τον Παλαμίδη, τον έκανε προδότη ψευδός ο Οδυσσέας, δεν απολογήθηκε ο Παλαμίδης και λιθοβολήθηκε. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Αυτή η ιστορία καταγράφεται η ίδια αυτή καθ' αυτή από τον Πλούταρχο περί της ερμηνείας των προγραμμάτων. Υπάρχει παραπομπή, ο οποίος εκφράζει και απορία πώς το ελληνικό στρατόπεδο ανέχτηκε την εξαφάνιση ενός τόσο χρήσιμου άντρα. Ήταν ο πιο χρήσιμος, γιατί ήταν πανεπιστήμονας. Η δραματικότητα της περίπτωσης Παλαμίδου ενέπνευσε τραγικούς ποιητές όπως ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, οι οποίοι βέβαια ως πρόσωπα, τραγικοί ποιητές, έτσι, είχαν συντάξει τραγωδίες με το όνομά του, οι οποίες δεν έχουν διασωθεί. Δηλαδή αυτή η τραγική, ο Αισχύλος, έτσι, μορφή, τώρα δεν μιλάμε για τυχαίους, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, αλλά και ο Σοφοκλής, γράψαν για τον Παλαμίδη τραγωδίες, τις οποίες τις χάσαμε για αυτές. Χάθηκαν, δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον Λουκιανό, παράλληλη βία, ο Παλαμίδης στέκεται σε μορφή αρετής που συγκρούεται με τον κινησμό και τη δολιότητα της πολιτικής, του Οδυσσέως. Δολιότητα της πολιτικής. Να φάμε τον άλλον που είναι καλύτερος. Δολιότητα της καθημερινότητος. Βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, αποκτάει περιουσία από τη δουλειά του, δεν λέει από το κλέψιμο, και το φθορούν οι περισσότεροι οι Έλληνες. Έτσι ήταν και ο Παλαμίδης. Μεγάλη μορφή. Η θυσία του είναι ένα σύμβολο της ανισορροπίας μεταξύ ηθικής και εξουσίας. Ηθικής και εξουσίας. Όπως ο Μητσοτάκης με τα ψηφοδέλτια που έκανε, το ίδιο πράγμα είναι. Ανήθικο είναι, ανηθικότατο, έσχιστο, το έκανε για την εξουσία ο Μητσοτάκης. Η μνήμη όμως του Παλαμίδου διατηρήθηκε σε λίγα αλλά σε σημεία της λογοτεχνίας μας. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τον αναφέρει ως φως εν μέσω του σκοτός ή εν μέσω σκότους. Δηλαδή παραβάλλει την πνευματική του καλλιέργεια και λάμψη και με την ηθική τύφλο της εποχής. Γιατί η εποχή των επών του Τροϊκού Πολέμου ήταν μια τυφλή εποχή. Μια τυφλή εποχή μιλιταρισμού. Μια εποχή σφαγών, κραυγών, έτσι. Και το κυριότερο θα έλεγα αδικιών. Γιατί ένας πόλεμος είναι ένας πόλεμος άδικος. Και ο Τροϊκός Πόλεμος έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Για τον έλεγχο των Δαρδανελίων, των εμπορευμάτων, αλλά και άλλων πραγμάτων, του ορυκτού πλούτου που είχε υπεροχή κτλ. Αυτά είναι για μια άλλη εκπομπή. Η άδικη καταδίκη λοιπόν του Παλαμίδη στέκεται ως υπενθύμηση ότι ευφυΐα και ηθική δεν αρκούν πάντα για την προστασία ενός ανθρώπου. Ο Οδυσσέας ούτε ευφυής πολύ ήταν, ήταν πονηρός. Ούτε ηθικός, ήταν ανήθικος. Αλλά το σύστημα της εποχής του, που υπερίσχυε ο φθόνος και η πολιτική ίντρικα όπως και σήμερα, έφαγαν τον Παλαμίδη. Στο οποίο το πρόσωπο συγκεντρώνεται όλη η πηγή της γνώσης, η αξία, η δικαιοσύνη και η πρόοδος. Ο θάνατος του συγκλονίζεται και συγκλονίζει ως, όχι μόνο ως πράξη αδικίας, όχι, αλλά και ως σιωπηρή καταδίκη της ανθρώπινης εξυπνάδας, όταν δεν υπάρχει θέληση να την υπηρετήσει κανείς. Ξέρετε, ο Παλαμίδης αποτελεί σύμβολο πολιτισμικής πρόοδου. Λόγω των πολλαπλών εφευρέσεών του, που το αποδίδεται όπως καταγράφει ο Υγιεινός στο Φάμπουλα. Αναγεγραμμένο είναι, του αποδίδεται τουλάχιστον του Παλαμίδη 10 διαφορετικές επινοήσεις, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση καθημερινότητος. Μία από αυτά ήταν και τα γράμματα. Δηλαδή ήταν εφευρές των γραμμάτων ο Παλαμίδης. Τα γράμματα και το αλφάβητο ο Παλαμίδης το εφήβρε. Και αυτό και είναι αδικημένος. Η πρώτη και πιο διάσημη λοιπόν είναι τα γράμματα. Νέα γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ο Παλαμίδης πρόσθεσε γράμματα όπως το Ι, το Ξ, το Ζ, το Ζ, το Φ και το Χ, εμπλουτούζοντας έτσι την εκφραστικότητα και πλαστικότητα της γλώσσας μας. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, παραπομπή σας δίνω έτσι κι αλλιώς, ο καθένας ψάχνει, και ο Παλαμίδης ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε, φίλες και φίλοι, ως άνθρωπος την ανάγκη συστηματοποίησης του λόγου. Προφορικά μιλούσαν, γραπτά δεν είχαν. Επιπλέον το αποδίδεται η εφεύρεση των πεσών. Τι είναι η πεσή? Τα ζάρια.
παιχνιδιού που μοιάζει με τη σύγχρονη σκακέρα ή το τάβλι. Έπαιζαν δηλαδή όταν τελείωνε η μάχη για να απασχολούνται οι στρατιώτες, έπαιζαν η σκακέρα ή το τάβλι. Που αυτό, έλεγε ο Παλαμίδης, βοηθάει στην ευφυΐα, στον οξύνου άνθρωπο. Πρέπει να πω ότι ακόμα και ο Παλαμίδης θεωρείται ότι ο πρώτος που εισήγαγε την μέτρηση του χρόνου. Ο πρώτος που εισήγαγε τη μέτρηση του χρόνου με ώρες, μέρες και μήνες. Αυτός ήταν ο Παλαμίδης. Μάλιστα, ο ίδιος είχε την ιδέα ότι ο χρόνος είναι μετρήσιμος και δομήσιμος. Επέτρεψε την ανάπτυξη ημερολογίου και των διοικητικών συστημάτων. Οι σχολιαστές του Ισιώδου, σε ένα εξαιρετικό σύγγραμμα, διαβάστε το, σας αφήνω, το έχω διαβάσει εγώ, έργων και ημερών, συνδέουν αυτή την εφεύρεση με την εμφάνιση κοινωνικών συμφωνιών. Στον Παλαμίδη επίσης αποδίδεται, δείτε τι μορφή ήταν, η δημιουργία των πρώτων φάρων πυρσών που χρησιμοποιούσαν ως οπτικά σήματα για την πλοήγηση και την επικοινωνία μεταξύ πόλεων. Οι φρικτιορίες που λέμε, έτσι, φρικτιορίες. Τις χρησιμοποιούμε. Αυτή η καινοτομία υπήρξε ο άξονας βέβαια για την ναυτιλία και το εμπόριο στον αρχαίο κόσμο. Αναφέρεται ότι επινόησε ο πρώτος τη στρατιωτική παράταξη για άσκηση εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας έτσι τους οπλίτες για συντονισμένη μάχη και μηχανή. Αυτή η πρακτική ενίσχυσε τη συνοχή και την πειθαρχία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να πω το εξής, ότι η επινοητικότητα του Παλαμίδη δεν περιοριζόταν στην τεχνολογία. Ο ίδιος, οι προτάσεις τους για συστηματοποίηση της εκπαίδευσης αλλά και της λογικής της σκέψης οδήγησε σε μια έκρηξη εκείνη την περίοδο των αρχαιών και δαναών σε επίπεδο πολιτισμού. Και μάλιστα ήταν η πρόδρομη της ελληνικής φιλοσοφίας, η παλαμιδική, εντός εισαγωγικών αυτό. Πρέπει να σας πω όμως και κάτι. Ο Παλαμίδης ήταν πολύ καλός φίλος του Αχιλλέως. Γιατί ήταν φίλος του Αχιλλέως και του Αινίου? Γιατί σπούδασαν μαζί οι τρεις. Υπάρχει πληροφορία ότι και ο Μενέλαος ήταν αυτός στη σχολή του Χείρονος στο Πύλιο. Κένταυροι, οι γνωστοί κένταυροι. Είχε σχολή των κεντάβρων, η σχολή Χείρων. Εκεί λοιπόν έμαθαν πάρα πολλά πράγματα. Και είχαν μια φιλική σχέση με τον Αινία, γιατί και αυτός μαζί ήταν συμμαθητές. Σαν να πηγαίνουν πέντε Έλληνες, ξέρω εγώ, και ένας, να σου πω κι εγώ, ντόπιος, ένας Πόντιος και ένας ακόμα, ξέρω εγώ, Σαρακατσάνας, Πελοποννήσιος, στην Οξφόρδη. Βέβαια τότε ήταν Ελλάδα το Πύλιο, αλλά σας λέω για να καταλάβετε. Και ανέπτυξε μια φιλική σχέση. Για να πάνε όμως στη σχολή του Χείρονος και οι τρεις, ο Αινίας ήταν Τροάς. Δεν πας σε ελληνική σχολή αν δεν είσαι Έλλην, δεν υπήρχε λέξη. Δεν πάτε μαζί στην σχολή αν δεν έχετε το όμεμον. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και επιμένω και λέω πολλές φορές ότι ξέρουμε ελάχιστα από την ιστορία μας. Και δι' αυτού του λόγου, αν θέλετε, γινόμαστε μπεγλέρι, κομπολόι στα χέρια του κάθε ανίδεου, ανιστόρητου, γιατί ξέρετε το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η υπερπληροφόρηση ιστορικών πηγών χωρίς παραπομπές. Βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι ανοησία θέλετε, ό,τι βλακεία θέλετε. Και γίνεται και πιστευτή. Δεν υπάρχει αναφορά στους μηνύες πουθενά στην ιστοριογραφία μας. Γιατί? Πηγαίνετε στην Κοπαίδα. Γλου δεν λέγεται, κάπως δεν λέγεται αυτό, η περιοχή Γλου. Ο Λόφος. Εκεί ήταν οι μηνύες. Στη Θεσσαλία έχει μικυναϊκούς τάφους. Οι τάφους των μηνύων, που είναι προγενέστεροι των μικυναϊκών. Προηγήθηκαν οι μηνύες. Θα μου πείτε, ο Μήνωας τι σχέση έχει? Δεν ξέρω τι σχέση έχει, γιατί οι παραπομπές χάθηκαν οι περισσότερες. Δεν μπορώ ως ιστορικός πω συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο, αλλά έχω κουραστεί να ακούω ανοησίες. Να βγαίνει ο κάθε ημιμαθής και να σου κάνει αναλύσεις ιστορικές που δεν εδράζονται πουθενά σε καμία παραπομπή, σε καμία πηγή. Τι να κάνουμε? Είμαστε η γενοσυρηγός αιτία του παγκοσμίου πολιτισμού. Από εδώ βγήκαν όλα. Τι να κάνω, να τα αλλάξω κι αυτά? Και κλέβουν οι Γέγκηδες οι Αλβανοί, κλέβουν οι Σκοπιανοί, κλέβουν οι Βούλγαροι, κλέβουν οι Τούρκοι. Όλοι κλέβουν ιστορία από την Ελλάδα, γιατί δεν έχουν. Και εμείς που έχουμε δεν την προστατεύουμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, φτάνοντας έως και 30 λεπτά ανά λίτρο πάνω σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία και για τις παροχές εν ώψη εκλογών. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζει, προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί της κυβερνητικής ευθύνης που της αναλογεί, κάνοντας τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και 80χρονος Έλληνας και 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή. Ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της αρχής από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βόμβα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το ΔΝΤ στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Στο 10,6% η ανεργία στην Ελλάδα, θλιβερή πρωτιά στην Ευρωζώνη. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, διάστημα κατά το οποίο ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 28,7% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Συνελήφθησαν σε Εύρο και Ροδόπη τρεις διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παράνομους μετανάστες. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Μόναχο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν από γέφυρα στο έδαφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εύθρος καιρός σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης, τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή στις επάλξεις με τον Κώστα Χιτά.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Τομάς από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ελεύθερος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
26: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
27: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
28: Νιάου.
29: Νιάου.
27: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
30: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
27: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
30: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
31: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Focus FM με το καλημέρα.
32: Καλημέρα από Βέρεια.
33: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
34: Καλημέρα από Καρδίτσα.
35: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
36: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
37: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
7: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr.
0: Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus στους 103,6. Είναι Σάββατο μεσημέρι, 20 του μήνα. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής, παρέως και τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε Σάββατο έτσι και σήμερα, σε μια σχεδόν άδεια Θεσσαλονίκη. Από εδώ εκπέμπουμε σήμερα το σύμπαν μας, από εδώ μας ακούτε. Πολλοί από εσάς έχετε αποφασίσει να εκδράμετε και να πάτε να κάνετε μπανάκες και πάρα πολύ καλά πράξατε. Αν το κάνατε, εμείς είμαστε εδώ. Κανονικά στη θέση μας, άρτιοι ευηχθέντες από την πρωτεύουσα, για να έρθουμε να είμαστε κοντά σε αυτή την ραδιοφωνική παρέα όπως κάνουμε κάθε φορά. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε βασικά και από τους 103,6 που μας το κάνετε ούτως ή άλλως τώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά από το e-radio. Μας ακούτε από το focusfm.gr που είναι η επίσημη σελίδα μας. Η ηλεκτρονική μας σελίδα, focusfm.gr, από το ακούτε ζωντανά. Μας ακούτε παντού και φυσικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπή στο Facebook. Okay. Και εκεί το έβαλε εδώ το γατόνι ο ηγολήπτης μας. Και στο Facebook μας ακούτε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Άρα μπαίνετε Facebook, Focus FM. Όταν μπείτε μέσα θα δείτε ζωντανή μετάδοση εκπομπή, εικόνα και ήχος, μέσα από το στούντιο, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε, αλλά και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας εκεί, να γράφετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνούμε μαζί. Θέλω επίσης να πω καθώς και το Viber στο 6907-483-484. Επαναλαμβάνω, 6907-483-484, τα μηνύματά σας στο Viber. Πριν ξεκινήσω και αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς, να δώσω και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους σύντεκνους στην Κρήτη, στους φίλους μας στην Κρήτη, όπου βρεθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που γνωρίσαμε απλό κόσμο, απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας που ήρθαν να μας σφίξουν το χέρι, να συνταχθούν με την ελληνική λύση, αλλά φυσικά και όλα τα στελέχη μας, τους φίλους, τους συνοδοιπόρους μας από τη Μεγαλόνησο που τόσα χρόνια μας στηρίζουν και πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Να είστε καλά όλοι, πραγματικά χαρήκαμε. Στα μηνύματα στο Facebook γράψτε μας για που μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε ταυτοποιημένοι και να βλέπω και εγώ τα μηνύματά σας, γιατί χαίρομαι πολύ όταν βλέπω ότι μας ακούτε από διάφορες πόλεις της Ελλάδος αλλά και του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδος. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είναι γεμάτο και πλούσιο το μενού και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πριν πάω στα μηνύματά σας, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται. Έχουμε πει πάρα πολλά. Από εδώ και πέρα θα μπαίνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σε συγκεκριμένες, έτσι αν θέλετε, υποθέσεις και συγκεκριμένα θέματα, για να στόχος σε αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε κάθε εβδομάδα θα είναι, ο δικός μου στόχος δηλαδή, θα είναι να σας στείλω όσο πιο προετοιμασμένους γίνεται στις επόμενες κάλπες, όποτε και αυτές γίνουν, όποτε γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν τον Απρίλιο, γιατί αυτές οι δύο ημερομηνίες παίζουν, σε μία από τις δύο όποιες και να είναι αυτές, να στείλω προετοιμασμένους για να αποφύγετε αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, λάθη και να μην παραστηρθείτε από πολιτικούς απατεώνες και τη χάρπα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά κενοί, τουλάχιστον πολιτικά. Εγώ πάντα πολιτικά μιλάω. Δεν με ενδιαφέρει στο προσωπικό επίπεδο κανένα, δεν κάνω παρέα με κανέναν από αυτούς, ούτε με ενδιαφέρει να τους μάθω. Εγώ τους κρίνω πάντα πολιτικά. Και το ίδιο θα ήθελα και οι ίδιοι να κάνουν για μένα, να με κρίνουν πολιτικά και όχι οτιδήποτε άλλο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς σου κουγιά σου Φανή, να είσαι καλά. Καλησπέρα Στέφανε και εσύ από το Βόλο, χαιρετισμούς. Και το φίλο μου το Γιάννη από τα Κύθυρα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Γεια σου φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Μακάρι να καταφέρουμε μαζί με εσάς να αλλάξουμε ριζικά την Ελλάδα. Καλησπέρα το Πλαγιάρη, το φίλο του Αντώνη. Γεια σου Αντώνη μου και εσύ, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στο Πλαγιάρη, θα τα πούμε. Ναι, ήρθα χθες το βράδυ, ήρθα φιλά από Αθήνα, χθες το βράδυ ήρθα, ναι. Και Δευτέρα πρωί ξανά κάτω στον αγώνα. Τι να κάνω, παιδιά, το έχω πει σε πολλούς. Εμείς ξέρετε ότι δεν είμαστε ούτε 100, ούτε 80, ούτε 150 βουλευτές. Εντάξει. 11 είμαστε όλοι και όλοι αυτή τη στιγμή, με τον πρόεδρό μας βέβαια, και προσπαθούμε να είμαστε παντού. Και για μας τους βουλευτές της περιφέρειας, έτσι τους λένε, όπου υποχρεωτικά πρέπει να είμαστε στην Αθήνα για πολλές μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να ήμουν σαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κάθονται όλη μέρα και δεν έχουν καμία κοινοβουλευτική υποχρέωση Και είναι, γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί, πάνε στα καφενεία, πάνε σε γιορτές, πάνε σε εκκλησίες, πάνε από εδώ. Δεν υπάρχει χρόνος. Όταν από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή σε κάτω, Σάββατο είσαι γραφείο, μετά άρχισε η εκπομπή, δεν μένει τίποτα. Δευτέρα πρωί φεύγεις, γεια σας. Γεια σας! Δεν έχει μείνει κάτι. Δεν το λέω ως παράπονο, μη χειρότερα. Ευλογημένος νιώθω και πολύ τιμητικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν με στείλατε κάποιοι για να πίνω ούζο στα καφενεία. Αν με στείλατε στη Βουλή και με ψηφίσατε για να πίνω ούζο στα καφενεία, τότε, παιδιά, τι να σας πω. Εγώ πήγω, πάω κάτω γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά και το βλέπετε. Εντάξει. Και η κοινοβουλευτική παρουσία της ελληνικής λύσης είναι πολύ έντονη και πολύ δυνατή. Και δυστυχώς όλα είναι στην Αθήνα. Εκεί είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε. Καλημέρα, Κώστα, λέει ο Νίκος. Τι παπατζηλίκια, αφορμές είναι αυτές. Α, εφαρμογές είναι αυτές. Α, στο φίλε, ναι. Θα μας κάνουν να γυρίσουμε. Λες το πόσο κάνει, Καραγκιουζιλίκια, θα μας κάνουν να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, λέει, μήπως και πετύχουμε φθηνό προϊόν. Είναι σοβαρά πράγματα? Όχι, δεν είναι σοβαρά. Δεν τολμούν να πάνε κόντρα στα καρτέλ. Παιδιά, θα σας τα πω τώρα. Το πρόβλημα έχει όνομα, τριγωνικές συναλλαγές. Μπράβο, μόνο η ελληνική λύση πάει τα πράγματα ονομά τους. Ναι, από τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Ναι, Νίκο μου, σου λέει ότι είναι έτσι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα, τα έχουμε πει. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε καταγγείλει στη Βουλή με όλους και σε όλους τους τόνους τις τριγωνικές συναλλαγές και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ. Τα έχουμε εξηγήσει εντάχει. Είμαι εγώ ο μεγάλος επιχειρηματίας, ο σούπερ μαρκετάς. Έχω τα σούπερ μάρκετ μου. Την ίδια ώρα κάνω μια άλλη εταιρεία, σε άλλο όνομα βέβαια, αλλά δικό μου, ένα real estate. Και την ίδια ώρα κάνω και ένα χοντρεμπόριο και κάνω αυτές τις τριγωνικές συναλλαγές. Άρα πληρώνω ακριβό ενίκιο και καλά σε μένα, στο real estate, ας πούμε, που μου βρήκε ένα μέρος για να βάλω τις αποθήκες μου ή τα σούπερ μάρκετ μου κτλ. Την ίδια ώρα, άρα φαίνεται ότι δίνω πάρα πολλά λεφτά εκεί. Αγοράζω και χονδρική από τα δικά μου, από τη δική μου εταιρεία, σε υψηλές τιμές για να μην έχω μεγάλο περιθώριο κέρδους. Άρα τα βάζω και ακριβά στο ράφι. Αυτή είναι η τριγωνική συναλλαγή, την οποία την έχουμε καταγγείλει 100 φορές. Δεν θέλουν να μας ακούσουν, δεν θέλουν να τη χτυπήσουν αυτή την τριγωνική συναλλαγή για να πέσουν οι τιμές, όπως επίσης και να μειώσουν το ΦΠΑ έτσι στα βασικά είδη τροφίμων και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτές είναι οι λύσεις για άμεση. Και δεν μπορώ να ακούω ότι ο ΦΠΑ, αυτό το παραμύθι, η ανταπάντηση. Πω, πολύ γρήγορα μιλάω σήμερα, τι με έχει πιάσει. Κοιμήθηκα 7 ώρες, λίγο ξεκουράστηκα και έχω ένταση. Λοιπόν, άρα καλύτερα να είμαι κουρασμένος παρά να είμαι με 7 ώρες ύπνο. Τέλος πάντων. Και το παραμύθι της ανταπάντησης που λένε, εγώ το βλέπω, το έχω πετύχει και στα πάνελ και στη Βουλή, που λένε ότι δεν θα καταλήξει μείωση του ΦΠΑ στο ράφι και είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο και εφαρμόστηκε και σε άλλες χώρες και δεν είχε αποτέλεσμα. Αυτά είναι παραμύθια. Αφού είναι έτσι λοιπόν, γιατί μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά? Αφού δεν πιάνει το μέτρο αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει αποτέλεσμα. Σωστά, έτσι δεν λένε? Ωραία. Γιατί, ρε μάγκες, το εφαρμόζετε τότε στα νησιά? Πείτε μου εσείς, γιατί μειώνετε το ΦΠΑ στα νησιά? Για να τους βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί. Σωστά. Ναι. Αφού δεν βοηθάει, αφού δεν έχει αποτέλεσμα το μέτρο αυτό. Αυτό σας λέω, είναι... Δεν υπάρχει τώρα. Πω εγώ τώρα τον παππού μου, τη γιαγιά μου ή τον πατέρα μου, το σχορεμένο, αν ζούσε... 80 χρονών, 75 χρονών, μπες στην εφαρμογή να ψάχνει η κυρία Κατίνα και ο κύρ Παναγιώτης το πρωί. Πριν πάει να ψωνίσει, να χτυπάει, να πούμε, στο Μελισσογόρι ή στο Λαγκαδά. Τα σούπερ μάρκετ να βάζει γιαουρτάκι με πέτσα. Χτύπα και ένα κατίνα που το έχει φτηνό. Να ψάχνουν αυτοί. Βάλε και λίγο καρπούζι να δούμε που το έχει καλό. Α, εκεί, πάνε στην άλλη άκρη να πάνε. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Έτσι χτυπάτε την. Σας είπα πώς γίνεται. Αμέσα. Έτσι γίνεται. Καλησπέρα από Μεσίνη, Μεσσηνίας. Πάμε γερά. Χριστάρα, γεια σου, καλά. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, Θεμιστοκλή μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Κλεάνθη μου, να είσαι καλά κι εσύ. Καλημέρα, Κωνσταντίνα από την Πάκη Ηρακλείου. Γεια σου, ρε Μανώλη και Ειρήνη, να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα από μια νοσηλεύτρια που παλεύει με το καθεστώς Άδωνη. Γιατί εσύ, η Ελλάδα είναι ζάχαρη, μαράκι μου. Ζάχαρη είναι, ζάχαρη. Καλημέρα, κύριε Κώστα, με υγεία σε όλη την παρέα της ελληνικής λύσης. Γεια σου, Κατερίνα και Νίκο. Άκου, παιδιά, ή Κώστα. Η κύριε Χίτα, το κύριε Κώστα δεν υπάρχει. Γενικά σας το λέω για μένα. Εγώ λέτε Κώστα. Κώστα, τον ελληνικό. Δεν υπάρχει. Το κύριε Κώστα, κύριε Κώστα! Δεν πάει. Λοιπόν. Αυτές είναι άμεσες λύσεις που μπορείς να εφαρμόσεις. Κυρίες και κύριοι. Τώρα. Άλλη μια συζήτηση. Εγώ θα σας τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Και λένε λεφτόδεντα δεν υπάρχουν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης έχουν χτυπήσει το ταβάνι. Έτσι. Μιλάμε για πάνω από 11 δισεκατομμύρια, μιλάμε για τεράστια χρήματα, 6 είναι υπερπλεώνασμα, τα υπόλοιπα είναι πλεώνασμα. Αυτά είναι χρήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τα συσσωρεύει, τα μαζεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί να κρατάει υπόδουλους τους πολίτες και να λέει όποτε αυτή κρίνει, πάρε 100 ευρώ, πάρε 200 ευρώ και να σου λέει δες τι καλή που είμαι κτλ. Δεν σου λύνει το πρόβλημα, δεν σου λύνει το πρόβλημα, απλά σε έχει υποχείριό της και σου δίνει 100-200 ευρώ. Μεγάλη συζήτηση γίνεται και με ρωτάνε εμένα διάφοροι, δηλαδή εσείς τι θα μπορείτε να δώσετε, ας πούμε, 13ο μισθό ή 13η σύνταξη. Ακούστε λίγο πώς έχουν τα πράγματα, παιδιά. Η 13η σύνταξη είναι περί το 1,5 δις. Η 13η σύνταξη είναι γύρω στο 1,5 δις. Ετησίως. Και ο 13ος μισθός στο δημόσιο, δεν σου λέω 14ο εγώ, είναι στο 1,1. Άρα μαζί και τα δύο είναι στα 2,5 δις. Είναι 1,4 και 1,1 για την ακρίβεια. Είναι γύρω στα 2,5 δις. Τόσο κοστολογείται το μέτρο αυτό για να μπορέσεις να επιστρέψεις στον εργαζόμενο του δημοσίου, γιατί στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά και στον συνταξιούχο ένα μισθό ετησίως ακόμη, το 13ο μισθό του. Το κόστος είναι 2,5 δις. Ερώτηση που δεν είναι το θέμα αυτό. Τα χρήματα υπάρχουν. Τι επικαλείται η κυβέρνηση και σου λέει, γιατί απαγορεύει, θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τα χρήματα υπάρχουν, το ξέρετε ότι υπάρχουν και μπορούν να τα δώσουν. Το πρόβλημα της Ελλάδος όμως είναι άλλο, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό φωνάζουμε πάντα και λέμε ότι πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να εισάγουμε τα πάντα και θα πρέπει επιτέλους να στρέψουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας στην παραγωγή πλούτου, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στο να φτιάχνουμε εμείς πράγματα. Γιατί όσο μόνο αγοράζουμε απ' έξω και εισάγουμε, τόσο γίνεται ακόμη πιο θηριώδες το εμπορικό έλλειμμα, εισαγωγές, εξαγωγές, και αυτό πάει μετά στο χρέος. Ακούστε λίγο κάτι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσω 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Αυτό είναι παραμύθι. Δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Εξού και τα 11 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα κάθε χρόνο. Το είδε τα χρήματα αυτά. Και πέραν τούτου και με άλλες τεχνικές και παρεμβάσεις μπορείς πάλι να τα βρεις λίγο-λίγο. Σας λέω, μόνο 500 τόσα εκατομμύρια ήταν που πληρώσανε σε κάτι εταιρείες επικοινωνίας και κάτι, πώς τα λένε αυτά, συμβουλευτικές εταιρείες. Μπορείς, έχει πολλά. Υπάρχει ένα τεράστιο κράτος, ογκοδέστατο, το οποίο πληρώνουμε δισεκατομμύρια χωρίς να υπάρχει λόγος. Αλλά πέραν από αυτό, μόνο τα πλεονάσματα μπορεί να το πληρώσει. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η αλήθεια είναι όμως, και αυτό να ξέρετε συνέβη τότε, γιατί τότε που ήρθαν οι δανειστές, η Τρόικα και όλοι αυτοί, πιστεύετε ότι μας κόψανε τους μισθούς? Γιατί το κάνανε? Το κάνανε για να μην αυξήσουν, για να μειώσουν δηλαδή την κατανάλωση του πολίτη. Γιατί να μειώσουν την κατανάλωση? Γιατί όσο περισσότερο κατανάλωνε ο Έλληνας πολίτης τότε, τόσο περισσότερο αυξάνονταν το χρέος της Ελλάδος. Γιατί όπως σας εξήγησα πριν, αυξάνονταν οι εισαγωγές, δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε εξαγωγές, γιατί δεν παράγουμε τίποτα ως χώρα, άρα εμπορικό έλλειμμα, το ισοζύγιο που λέμε, τροχουσών συναλλαγών, και με αυτό πάνε στο χρέος. Τι ήθελαν να κάνουν οι δανειστές? Να μειωθεί το χρέος. Πώς μπορούν να το πετύχουν αυτό? Μειώνοντας την αγοραστική σου δύναμη και την κατανάλωσή σου. Να καταναλώνεις λιγότερα. Γιατί να καταναλώνεις λιγότερα? Για να μην κάνεις τόσες πολλές εισαγωγές. Και έτσι να μειώνεις σιγά σιγά, γιατί αυτό πήγαινε στο χρέος, ξαναλέω. Άρα αυτό είναι το οποίο επικαλείται και τώρα η Ευρώπη και σου λέει σε ένα βαθμό: δεν θέλω να το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσε να το κάνει, κυρίες και κύριοι. Διάβαζα εχθές με ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κιόλας, ότι το κρατικό χρέος, κυρίες και κύριοι, το κρατικό χρέος έχει πάει το 2025, το κρατικό χρέος, στα 427,1 δισεκατομμύρια. 427,1 δις το κρατικό χρέος μας το 2025, και αυτό προκύπτει από το ετήσιο δελτίο χρέους που δημοσιεύθηκε, και μάλιστα δημοσιεύθηκε και με καθυστέρηση περίπου 1,5 μήνα. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε με 299 δις κρατικό χρέος. Και τώρα είμαστε στα 427. Και με 35 δισεκατομμύρια υψηλότερο πραγματικό ΑΕΠ τότε. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Τα χρωστάει το κράτος, είναι τα αποθεματικά. Ξέρετε αποθεματικά τι είναι. Είναι αυτά τα λεφτά που παίρνουν από παντού. Από τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, από τους ΟΤΑ, τους δήμους. Τα παίρνουν το κράτος. Τα παίρνει το κράτος τα λεφτά αυτά. Τα παίρνει το κράτος. Δεν είναι φοβερό? Και έτσι λοιπόν οδηγούμαστε εδώ που οδηγούμαστε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε, φυσικά και θα μπορούσαμε. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι αύξηση του πρωτογενούς τομέα. Αύξηση το να παράξω πλούτο και να μειώσω τις εισαγωγές μου. Γιατί έτσι, άμα δώσω και το μισθό τον παραπάνω τον έναν ή τη σύνταξη τη μία, τη 13η, το μισθό ή τη σύνταξη, και το μισθό και τη σύνταξη, θα αυξήσω κατά κάτι την κατανάλωση του πολίτου. Με συνέπεια να αυξήσω και τις αγωγές μου, άρα αφού αυξήσω και τις αγωγές μου, ουσιαστικά αυξάνω και το εμπορικό μου έλλειμμα, αφού εισάγω πράγματα και δεν εξάγω σχεδόν τίποτα. Άρα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο οικονομικό. Και άρα τι λέει η ελληνική λύση στο πρόγραμμά της? Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι, εδώ θα παίξουν ρόλο τα προγράμματα και η φιλοσοφία, η ιδεολογία, η οικονομική του κάθε κόμματος. Πρέπει να τα πείτε, μην παραμυθιάζετε, είπατε ψηφίζετε να μπορεί να είναι. Τι, γι' αυτό λέμε εμείς από το 19, λέει το πρόγραμμα. Τι λέει, αύξηση, ποια είναι τα δύο? Αλλαγή οικονομικού μοντέλου. Γιατί πού στηρίζεται η Ελλάδα? Η Ελλάδα στηρίζεται αυτή τη στιγμή στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Και θα σας πω γιατί είναι μονοκαλλιέργεια και είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Και στην ναυτιλία μας. Εντάξει. Μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Σε σχέση με το 15. 15, 16, 10 δις ήταν τα έσοδα του τουρισμού τότε, 24 δις υπολογίζονται τα έσοδα από τον τουρισμό τώρα. Προσέξτε, τι μου λες τώρα εσύ, περάσαν 8 χρόνια ξέρω εγώ, πρώτα 17 κάπου εκεί, περάσαν 8 χρόνια, 10 δις είχα, 24 δις έχω, άρα πάω καλύτερα. Όχι! Η συμμετοχή των εσόδων του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά κάτι. Αν δεν είναι το ίδιο, λίγο μειώθηκε. Πολύ απλά, γιατί πάλι εξακολουθούμε, δηλαδή όσο αυξάνεται ο τουρισμός στην Ελλάδα, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη εισαγωγών της πατρίδος μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που κάνεις εισαγωγή για να ταΐσεις όλους τους τουρίστες. Κρέατα, γάλατα, τυριά, αγκούρια, ντομάτες, αυτά είναι όλα. Χτίζονται καινούργια ξενοδοχεία, όλα τα υλικά είναι εισαγόμενα, τσιμέντα, σίδερα, βίδες, πλακάκια, κουφώματα, κρεβάτια, τα πάντα. Όλο αυτό το έργο για να χτιστεί είναι εισαγόμενο. Όλα τα τρόφιμα για να καλύψω αυτούς τους ανθρώπους είναι εισαγόμενα. Είναι σαν να λέμε ότι έχω δουλειά, πρέπει να είσαι τελείως ανόητος. Να λες ότι να χαίρεσαι επειδή τζιράρεις. Δηλαδή κάνω τζίρο εγώ την ημέρα 100 χιλιάρικα και να χαίρομαι ενώ δεν μου μένει τίποτα. Πρέπει να είσαι ανόητος, ρε φίλε. Το θέμα είναι το κέρδος, ρε φίλε. Το θέμα είναι τι σου μένει σαν κέρδος, όχι τι τζιράρεις. Και κέρδος δεν μένει. Άρα τι λέμε, πάλι εδώ κοινός παρανομαστής όπως και προηγουμένως που σας είπα για να επιστρέψει τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό στους Έλληνες πολίτες. Για αρχή τουλάχιστον τον έναν από τους δύο. Είναι να αυξήσεις την παραγωγή σου για να μειώσεις τις εισαγωγές σου και να μπορέσεις να κρατήσεις τα χρήματα αυτά εντός των τυχών. Θα πούμε πολλά και θα λέμε πολλά από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις εκλογές. Σας καθιστώ υπεύθυνους για το αποτέλεσμα των εκλογών. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θα κάνουμε όπως κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, αλλά και το πρόγραμμα των άλλων. Κοιτάξτε να πάτε να ψηφίσετε πάλι άθλιους πολιτικάντιδες προδότες της Μακεδονίας που θα σκίζαν μνημόνια που θα κάνανε και θα ράνανε και μας καταστρέψανε, ή να πάτε να ψηφίσετε ανθρώπους οι οποίοι τσιροκοπάνε δεξιά και αριστερά μονοθεματικά ή εκμεταλλεύονται το προσωπικό τους πόνο για να γίνουν αρεστοί και να τους λυπηθεί ο κόσμος ενώ έχουν παντελή ασχετοσύνη από την πολιτική. Σας καθιστούμε λοιπόν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, και είμαστε πολύ έντιμοι απέναντί σας. Όπως εμείς είμαστε έντιμοι απέναντί σας, θέλουμε και εσείς να είστε έντιμοι. Να έχετε πολιτική άποψη και πλήρη γνώση των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να κάνετε τη σωστή επιλογή. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε λιγάκι με τα μηνύματά σας και τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Focus στον κόσμο.
6: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
7: Καλημέρα από Ολλανδία.
8: Χάκη.
9: Καλημέρα.
10: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
11: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
16: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
5: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Ο σταθμός της αλήθειας.
10: Παρηγοριά στον άρρωστο.
11: Φως στο τούνελ.
12: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
13: Λιοντάρι, λιοντάρι.
14: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
17: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
18: Η αντικειμενική ενημέρωση.
19: Το Α και το Ω.
20: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
21: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
22: Μαχητές από τους ολίγους.
23: Αξιόπιστη ενημέρωση.
24: Φάρος της αλήθειας.
25: Παρηγοριά, ελπίδα.
26: Ευτυχώς
25: που υπάρχει.
26: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
27: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
26: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλώς ακούμε. Υγεία μου κάνει εντύπωση, λέει ότι ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης στην ερχόμενη Πέμπτη θα είναι ενώπιον που είναι εκπομπή που βγάζουν τα οικογενειακά των πολιτικών στη Εγώ είμαι φυλακτικός. Επίσης βλέπω ότι η ελληνική λύση μέσα στο καλοκαίρι. Το φθινόπωρο ότι προβλέπω εγώ θα μας προσφέρει εκπλήξεις σχετικά με τη δυναμική του. Παιδιά, ετοιμαστείτε για εκπλήξεις τη δυναμική μας. Καλησπέρα Κώστα, προσέξτε το σπίνο, λέει, βγαίνει και λέει τα δικά του. Τι σχολείσαι, ρε φίλε τώρα. Είσαι καλά, ρε φίλε. Κώστα, κάντε κάτι να γίνουμε περισσότεροι στη Βουλή. Εμείς, εσείς, πιο πολλές ελληνικές φωνές. Δημήτρης από την Αριδαία. Θα είμαστε πολύ περισσότεροι, πίστεψε με. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι πληρώνουν εισφορά υπέραν έργων μέσω όρο 50 ευρώ το μήνα. Από τα χρόνια των μνημονίων, με υπόσχεση θα καταργηθεί μόλις η ενεργία πέσει κάτω 10%. Κάποιο έχει πέσει σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από πέρα. Καλά, άκου λίγο ότι μπαίνει δύσκολα βγαίνει. Καλημέρα κύριε Χίτα από το Βερολίνο. Γεια σου, Ελένη μου από το Βερολίνο, να είσαι καλά. Ό,τι γράφει, παιδιά, δύσκολα ξεγράφει. Με αυτούς στην εξουσία, να ξέρετε. Σας το λέω δηλαδή για να ξέρετε πώς έχει. Λοιπόν, πάμε και εδώ λίγο στα μηνύματά σας. Είπαμε, η προσπάθειά μας θα είναι συγκεκριμένη. Καλημέρα κύριε Χίτα σε όλη την παρέα της ελληνικής λύσης. Γεια σου Κατερινά. Καλησπέρα από Καμπέρα, Αυστραλία, εδώ σε πόνο κύριε Χίτα. Γεια σου Κωστάρα, μου να είσαι καλά. Καλημέρα από Ολλανδία και σε όλους τους Έλληνες ο Απόστολος. Καλημέρα στον Κώστα Χίτα. Γεια σου Κωστή, μου να είσαι καλά και εσύ. Χάρηκα πολύ που σας είδα όλους στην Κρήτη, όλα τα παιδιά, όπου φύγαμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι και περήφανοι για την δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική λύση και στο νησί μας κάτω στην Κρήτη, που είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί και είναι άδικο όλα όσα λέγονται για την Κρήτη, αυτό το τσουβάλιασμα όλων για την Κρήτη με αφορμή κάποιες υποθέσεις όπου και πέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι άξιοι άνθρωποι πραγματικά, δουλευτάριδες, και το ότι κάποια λαμόγια γαλάζιες ακρίδες προσπάθησαν να φάνε ευρωπαϊκό και ελληνικό χρήμα δεν μπορεί να στιγματίσει το πανέμορφο και τη λεβεντογένα μας στην Κρήτη, το πανέμορφο αυτό νησί. Λοιπόν, συνεχίζουμε, προχωράμε, πάμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι, συνάδελφε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος και αυτός δίνει πολύ πολύ μεγάλο αγώνα και είμαστε όλοι στο πλευρό του για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας να αλλάξουμε επιτέλους τη χώρα αυτή προς το καλύτερο. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η λεπτομέρεια τρώει την ουσία και ο τύπος τρώει την ουσία. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς, φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεγξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνει σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε ένα χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Και αυτό είναι σύμπτωσης. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσης ο Υπουργός, αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός χάρη το Καστελόριζο. Γιατί?

0: Πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνης εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή, ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς όπως σας το λέω, ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημάς, στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Πάροχοι ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσχιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες, τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3.000 ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας, τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς ξεκοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά λεπτά θα μιλήσω, μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλυσαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν. Όπως επίσης με τα ενίκια, έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμός είναι κάτι, αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνετε βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σχάση. Πολυδιασπασμένη. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΤΣΙΠΡΙΖΑ. ΤΣΙΠΡΙΖΑ λέω και το νέο κόμμα ΤΣΙΠΡΙΖΑ είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ ΤΣΙΠΡΑΣ. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο μαξί μου για με τα δίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά, για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Η δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα λέγεται ελληνική λύση. Και με τις δημοσκοπήσεις τι επιχειρούν, μαζί με τους ολιγάρχες, να μας πηγαίνουν από το Μητσοτάκη, τον δεν ήξερα δεν γνώριζα, στο δεν ήξερα Τσίπρα έμαθα τώρα, και στην άλλη που θα μάθω κάποια στιγμή και δεν ξέρω όσο ζω ελπίζω, θα μάθω. Όχι λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή, ή επιλογή επαιτίας ή επιλογή εθνικής αξιοπρέπειας. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει αξιοπρέπεια στον Έλληνα. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Όχι μόνο αξιοπρέπεια. Περηφάνεια. Κυρίως αγέροχο βλέμμα. Καθαρό βλέμμα. Γιατί ο Έλληνας είναι περήφανος με καθαρό βλέμμα εργατικός και λέει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Πάμε τώρα και στα γρήγορα σε ένα θέμα του ανασχηματισμού. Διαβάζω. Ανασχηματισμός δεξιάς στροφής και παραμύθια διεθνής, λέω εγώ. Ανασχηματισμός, είπε ο Μαρινάκης, βέβαια. Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα και ρωτώ τον υπουργό που είναι εξαίρετος νομικός. Πόσο σωστή ήταν η επιλογή? Γιατί η θέση δική σας ως νομικού θεωρώ ότι είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άντε, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Ή στο μετανάστευση, εν πάση περιπτώσει. Με την πολυπλοκότητα των νόμων. Πόσο σωστή είναι η επιλογή? Αποτελεσματικότητα, πώς? Ο δικηγόρος στις μεταφορές. Δικηγόρος είναι ο άνθρωπος. Και τον πάει στις μεταφορές. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Δηλαδή, τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Ανασχηματισμός, λέει. Ο δικηγόρος θα πάει να γίνει στο Υπουργείο. Ο δημοσιογράφος. Τιμώ τα πρόσωπα, αλλά. Ο δημοσιογράφος του Υπουργείου Οικονομικών τι σχέση έχει? Τι ερώτηση του κάνει ο Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος φοροτεχνική? Για πείτε μου, να είναι εδώ. Ερώτηση. Πώς θα απαντήσει ο Κακομοίρης? Και εδώ ακριβώς έρχεται αυτό που λέω εγώ. Όταν ένα κόμμα δεν υπηρετεί τη λογική και την αξιοκρατία και κάνει ρουσφετολογικά και κομματικά επιλογές, τότε είναι κόμμα το οποίο είναι σε αποδρομή και πρέπει να φύγει από τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί κοιτάει το κομματικό καλό και όχι το καλό του τόπου. Λοιπόν, δεν θα πω για το τι αγοράζουν οι ξένοι, αλλά αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα με την Ισραηλινή εταιρεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει μια χώρα. Σας το λέω. Αυτό που γίνεται στον Εύρο με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους που αγοράζουν ακίνητα στα νησιά μας, έχω ολόκληρη λίστα εδώ, πώς αγοράζουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου και της ιερής γης των Ελλήνων? Γιατί είναι εθνικό το έγκλημα. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα συνεισφέρουν και συμβάλλουν στην ακρίβεια των ακινήτων και στην ακρίβεια των ενοικίων. Συνεισφέρουν βέβαια οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται, κύριε Πλεύρη. Αν αγοράσετε σε ένα ακίνητο με 500 χιλιάρικα, θα φορολογηθείτε. Αντικειμενική αξία. Ο Κινέζος, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Ισραηλινός που αγοράζει, πληρώνει φόρο? Όχι. Γιατί? Δεν είναι άδικο αυτό? Αλλά είπαμε, το σύστημά σας έχει αμορτισέρ και λέγεται κόμματα φούσκες. Δημοσιογράφος, θέλετε λέτε να βγείτε πρώτο κόμμα, σε ένα κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το βασικό μισθό? Απάντηση, δεν είναι της ώρας να απαντήσω. Αυτό είναι κόμμα καινούριο που θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Πέθαναν οι σοφοί δηλαδή. Άλλο κόμμα, του αμετανόητου Προέδρου που πρόδωσε Μακεδονία, έκοψε μάτι, έκοψε μισθούς συντάξεις. Θα μας πείτε, κύριε Πλεύρη, εκείνοι οι 8 με το ελικόπτερο Τούρκοι επί Τσίπρα, πού είναι? Εξαφανίστηκαν. Θυμάστε τους 8 με το ελικόπτερο που τους πήραμε σε ένα χώρο έξω στην πολυπατική? Πού είναι αυτοί? Θα μας πείτε? Διακτηνίστηκαν, δεν ξέρετε, ντε. Κανείς δεν ξέρει. Ο Τσίπρας δεν ξέρει. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει. Στις προκλήσεις της Τουρκίας για ΟΣ, απαντάει ο Δέρβιας διασυρμάτου στον Κικίλια. Του κάνει παράπονα. Εξωτερική πολιτική και άμυνα διασυρμάτου κάνουν μόνο οι ιτημένοι και κυρίως οι φοβισμένοι, κύριε Δέρβια, κύριε Μητσοτάκη. Και κύριε Πλεύρη, για όσους λένε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μπακογιάννη, ή το αφήνει να νοηθεί, να της πω ότι υπάρχει η Αρούμπα, το Κουρακάο και τον Παναέρ που είναι ακριβώς πάνω από τη Βενεζουέλα. Ξέρετε τι είναι αυτά, κύριε? Νησάκια. Τα οποία ανήκουν στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έχει στη Βενεζουέλα από πάνω ως. Και δεν έχουμε εμείς. Στο Καστελόριζο. Εντάξει. Αφήστε τον. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω όμως τούτο. Κύριε Υπουργέ, φτιάξατε μια κοινωνία όπου οι ανόητοι και οι πιο θορυβόδοι κάνουν περισσότερο θορύβο από τους εξύπνους. Οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εγκρατικούς. Οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Αυτή είναι η κοινωνία και το κράτος που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, ζουν από το λαό, κάνοντας εκατομμύρια. Και θα σας πω σε λίγο ποιο θα είναι το δίλημα. Αλλά πώς δείτε εσείς? Θα σας αποδείξω πώς κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Διαφημιστική δράση, αγαπητέ μου κύριε Πλεύρη, τρεις δράσεις του κράτους στα περιφερειακά κανάλια. 2 εκατομμύρια το μπάτζετ. 80 κανάλια. 2 εκατομμύρια για 80 κανάλια. Τα 4 κανάλια της Νέας Δημοκρατίας πήραν το 20% του ποσού. Τα 4 κανάλια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία πήραν το 20% των 2 εκατομμυρίων, περίπου 300.000 και κάτι. Το ένα είναι του κουμπάρου του Άδωνη, του Αδώνη, του Σπύρου Γεωργιάδη. Το ξέρετε κύριε Πλεύρη, τον κύριο Καλόγυρο. Φίλος σας, εξαίρετος, εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτός μέσα στο κόλπο. Μέσα στην παρμίτα, μέσα στην πίτα. Δεν κυβερνάτε έτσι Ελλάς κύριε Πλεύρη. Οι άλλοι 75 τι να πούνε κακομύριδες. Δηλαδή στα 80 κανάλια τα 5 από τη Νέα Δημοκρατία πήραν το 20%. Πάρτε τα πρακτικά να τα δείτε. Ορίστε. Κρήτη TV, Ιόνια TV, Βεργίνα TV, αυτοί οι δικοί τους. Κύριε Πλεύρη μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, το μόνο που δεν μπορώ να πω για σας είναι ότι δεν είστε έτοιμος. Είστε έτοιμος. Αυτό που μπορώ να πω όμως ότι κάνετε την ετοιμότητα αυτή τη στιγμή λάστιχο. Κυρίως με το νομοσχέδιο αυτό. Άλλο σωστή κατεύθυνση και άλλο αποτροπή να μην έρθουν άλλοι στη χώρα μου, να μην αφελληνιστεί η Ελλάς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.
1: Focus 103,6.
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος σε μια εξαιρετική παρουσία του για άλλη μια φορά στη Βουλή των Ελλήνων, στη τελευταία αυτή εβδομάδα που μας πέρασε. Και αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Να βλέπετε Βουλή, να παρακολουθείτε Βουλή, να μας παρακολουθείτε μες στην Βουλή και εντός και εκτός Βουλής φυσικά, την Ελληνική Λύση και όλες αυτές τις μάχες που δίνουμε με όλους εσάς που έχουμε στο πλευρό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία που είχαμε και τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας. Να με συγχωρείτε άμα κάποια μηνύματα δεν τα είδα, δεν τα πρόσεξα και δεν τα διάβασα, δεν το έκανα και εμένα, να ξέρετε, γιατί ήταν πάρα πολλά και σήμερα και σας ευχαριστώ από καρδιάς, να προσέχετε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι εδώ στον Focus 103,6. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα επίπεδα πρώτου πολέμου, στην Ελλάδα οι τιμές στην Αντλία παραμένουν σημαντικά υψηλότερες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπήρχαν καρτέλ και ειδικές του ευθύνες στο σχόλιο του Πασόκ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επισημαίνει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή, επισημαίνει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί της κυβερνητικής ευθύνης που της αναλογεί, κάνοντας τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και ο 80χρονος Έλληνας και η 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή. Ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Δύο ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν την Κρήτη, καθώς σημειώθηκαν ανοιχτά του νησιού με διαφορά μόλις λίγο λεπτών. Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 4,7 ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά βόρειο-ανατολικά της Γάβδου, με εστιακό βάθος στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε μόλις 6 λεπτά αργότερα. Είχε μέγεθος 5,3 ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 αεροσκάφη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με τους ανέμους να πλέουν ασθενείς και τη θερμοκρασία στην πόλη να κυμαίνεται από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
11: Κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
14: Καλησπέρα κύριε Χατζαντώνη.
15: Καλησπέρα φίλε Γρηγόρη και στους ακροατές σους, πάντα με υγεία, να είστε καλά όλοι.
14: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο αν μπορείς, Τάσο.
15: Εννοείται φίλε μου.
14: Για να ακουγόμαστε καθαρά.
15: Έτσι.
14: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο μια ανάλυση, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί δειλοί πολιτικοί. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι, Τάσο, και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, θα έρθουμε βράδυ, θα σας τελειώσουμε, γαλάζιες πατρίδες, μπλε πατρίδες, κόκκινες πατρίδες, τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Φίλε μου Γρηγόρη, κοιτάξτε να δεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μετά το Κισέα που κάνανε και αποφασίσανε να πάρουμε πίσω τις δυστυχίες εκεί Patriot που βάλαμε στη Θράκη, αφού το ζητήσανε κάποιοι άλλοι πάλι και στην Κάρπαθο, τελικά τα πήρανε, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα πλέον να είναι. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρανε για τη Σαουδική εκεί από τα Εμιράτα που έχουμε και εκεί τους Patriot, αφού δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ακούω ότι θα χτυπήσει ο Αμερικάνος πάλι και θα αρχίσει το γλέντι πάλι ξανά πίσω μπρος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι οι Τούρκοι το πάνε σιγά σιγά, είναι σημαντικό πράγμα, όποτε, όπως και τότε με το 96, απλώς τότε δεν είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πολύ σημαντική ένταση από την Τουρκία προς εμάς, ενώ τώρα υπάρχει και σε πληροφορώ και όλους τους ακροατές ότι είναι πιο σοβαρά τα θέματα από το 96 τότε με τα ίμια. Να ξέρεις ότι θα αλλάξει όλη η ισορροπία της χώρας. Αυτοί, επειδή έχω κάτσει και τους έχω μελετήσει, να ξέρεις ότι από το 23 η τουρκική δημοκρατία πάντα ζητάει, να ξέρεις, όλα τα ανατολικά νησιά μας από εκεί τα ζητάνε γιατί έχουν τους λόγους τους. Και μόλις έμαθα ότι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν στείλει συστοιχίες, γιατί δεν έχει η Τουρκία πάτριο όπως έχουμε εμείς, μόλις έμαθα ότι έχουν στείλει και στρατό και φεύγουν κάποιοι Αμερικάνοι από εκεί, και η δικαιολογία είναι ότι επειδή πιάνει, λέει, νότιο-ανατολικά, ξέρεις, το ΝΑΤΟ και καλά εμπλέκεται η Τουρκία, ότι γι' αυτό το λόγο έχουν πάει εκεί και σε εμάς δηλαδή αφήνουν έτσι. Ξεβρακώνουμε και εμείς δηλαδή την Ελλάδα μας, τα μαζεύουμε όλα χωρίς να καταλάβω τι γίνεται.
14: Ναι, και έχουν πάρει και τα όπλα από τους Κύπριους, να το πούμε και αυτό. Θέλουν σταδιακά να πάρουν τα όπλα και από όλους τους Έλληνες. Οι μόνοι που έχουν μείνει με όπλα είναι οι κριτικοί. Και αυτούς θέλουν να τους τα πάρουν. Και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά.
15: Εννοείται, μα υπάρχει μια γραμμή. Αυτή, να ξέρεις ότι ό,τι γίνεται, κοιτάνε π.χ. 10 χρόνια μπροστά. Ήδη έχουν κανονίσει κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν βλέπω από το Υπουργείο Άμυνας να ενημερώνει η στρατιωτική ηγεσία και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική κεφαλή. Μετά από και πέρα είναι υπουργός άμυνας που πάμε στην πολιτική πλευρά. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι αρχηγός σε όλο το στράτευμα. Δεν οφείλει να βγάλει μια αντιπροσωπεία, το έχουμε πει όπως βγάζανε για το COVID και για να μας πυρουνιάσουν όλους, να βγάλει μια αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Πάλι δεν μιλάει κανένας, πάλι τίποτα, όπως και με τις πρέσπες. Δηλαδή πήανε 4-5, το κανονίσανε, χωρίσανε τη Μακεδονία, το ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι και από τη Βόρεια Ελλάδα από εκεί, Βόρεια και Νότια, και τελειώνει το θέμα. Το ίδιο θα γίνει. Αυτοί ζητάνε όλα τα νησιά μας, και να ξέρεις, γι' αυτό λένε με τα 6-12 κτλ. Αυτοί θέλουν τώρα να έχουν εχμάλωτους, να το πω καθαρά όπως είναι, θέλουν να εχμαλωτήσουν το λαό τον ελληνικό που κατοικεί στα νησιά αυτά, και απειλούν με 150 τόσα νησιά ότι τα θέλουν και ότι είναι. Και το χειρότερο σε εμάς, ξέρεις ποιο είναι, αυτό που πολύ με στεναχωρεί, με λυπεί, η ενημέρωση δεν υπάρχει. Δηλαδή να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό το παρακολουθεί η Τουρκία, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω, Γρηγόρη, το παρακολουθεί η Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπάρχει μια αδράνεια, δεν κουνιέται κανένας σαν λαός, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι από εμάς πάνω, και μόνο αυτοί κανονίζουν στα Κισαία το τι θα κάνουν, που για μένα έπρεπε πρώτα να βγει ο Υπουργός Άμυνας και να πει ότι θα γίνει το Κισαία και αυτά έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνείτε εσείς που μας ψηφίσατε και έχουμε κάτσει πάνω? Για μόνο ζητάτε την ψήφο και με το που κάτσετε κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς, χωρίς να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Να ξέρεις, μας παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα κοιμάται, ο ελληνικός λαός κοιμάται, ενώ η Τουρκία, όλα τα κανάλια, τα μεγάλα, όλες οι εφημερίδες για μας λένε, μας βρίζουνε, μετράνε με τις μεζούρες από την Κρήτη μέχρι πάνω και τα νησιά. Και εμείς καθημερινά τα δελτία τα μεγάλα λένε για μια Eurovision, μια Eurovision, μια Euro, νομίζω ότι φτιάξαμε κανένα αεροπλανοπόρο, δηλαδή το έχουν κάνει το θέμα. Σου λέω ότι να ξέρεις.
14: Σκέψου λίγο τώρα οι Τούρκοι να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι παίζουμε στην τηλεόραση του Κοκλώνη με όλους αυτούς τους καλεσμένους, τι έχουν να πάθουν. Δηλαδή, όχι ασόβαροι. Θα λένε καλά, εντάξει, αυτή είναι για γέλια. Αυτή είναι για γέλια.
15: Αυτή είναι ψυχοπαθής. Θυμιζόμαστε ότι έχουμε μια τρέλα, αλλά μια τρέλα με ψυχή ελληνική.
14: Δηλαδή, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, σου λέει δες εδώ πέρα κατάσταση. Θα σου εξηγήσω λίγο κάτι, ένα λεπτό, και θα σε αφήσω να συνεχίσεις τη δική σου ανάλυση όπως εσύ ξέρεις. Θεωρώ το ότι είναι συμφωνημένο. Τάσο, από τη μία, αν το δεις, ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί αν τελειώσει αυτή η θητεία του. Δηλαδή, θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει. Οπότε το συμφέρει αυτό, είναι ένα θερμό επεισόδιο. Απ' την άλλη, έχουμε το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πνιγμένος στα σκάνδαλα. Τον κυνηγάνε οι Ευρωπαίοι, τον κυνηγάει η Λάουρα Κοβέση, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Το Σεπτέμβριο, εγώ θεωρώ, μετά τη ΔΕΔΟ, ότι θα πάει σε εκλογές. Το Σεπτέμβριο βλέπω και θερμό επεισόδιο, γιατί έχουν καλέσει πολλούς και για άσκηση το Σεπτέμβριο. Συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο για να το χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία. Ο ένας για πρόωρες εκλογές και ο άλλος για πρόωρες εκλογές και να πουλήσει και σταθερότητα.
15: Έτσι είναι. Άκου να δεις. Αυτός έχει πρόβλημα στο εσωτερικό και γίνεται τώρα μια αναταραχή εκεί. Δηλαδή στον εγκέφαλο του Τούρκου, σχετικά τώρα με τα 12, με τα 6, με τα νησιά, τι λένε οι Ελλάδες. Προχτές λένε γιατί το Ζεϊμπέκικο το λένε οι Έλληνες ενώ είναι τούρκικο. Η λέξη Αιγαίων δεν πρέπει να το λένε γιατί είναι δικό μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι δικό τους. Οι δικοί μας εδώ πετάνε χαρταετό, δεν ασχολείται κανένας και να ξέρεις όπως λες στο Σεπτέμβριο, να σου δώσω... Να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ προτείνω, πρόσεχε, σχετικά με τα 12 μίλια ότι πρέπει να δείξουμε στον Τούρκο και να μιλάμε σοβαρά, να του δώσουμε να καταλάβει ότι το κοιτάμε σοβαρά και ότι υπάρχει μια σοβαρότητα έντονη και από το λαό της Ελλάδος, όχι μόνο αυτοί που μιλάνε στα τηλέφωνα και όταν πάνε εκεί που λέγαμε Κυριάκος Γιώκ, πάνε τώρα αγκαλιές και φιλιά, πάει ο υπουργός εξωτερικών και νομίζω ότι βλέπει, μην πω ότι βλέπει και τρελαίνονται όλοι. Γιατί κατά τα ψέματα δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κανονίσει με Ισραήλ, Κίνα και Ηνωμένα Εμμυράτα, ξέρω τι σου λέω, γιατί η Γαλλία, βλέπω τη Γαλλία, ότι δεν μας πολύ κοιτάει ζεστά, άσχετα που ήρθε εδώ Μακρόν, βάζουμε μια μπελαρά τα εξοπλιστικά που πήραμε και τα Ραφάλ, έρχονται εδώ για το Θεαθήνε. Από εκεί και πέρα, εάν δεν δώσουμε να καταλάβουμε πρώτα στον ελληνικό λαό να ανέβει το ηθικό της Ελληνίδας και του Έλληνα, και να βλέπουμε στα κανάλια ότι το μας απασχολεί το θέμα, να πάρουν χαμπάρι και οι γείτονες ότι κοιτάμε με δόντια έξω, εμείς τίποτα εδώ λέει, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία, κοιτάω κι εγώ λέω ποιος έρχεται, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία της Eurovision, όταν αυτοί λέγανε από εκεί ότι θα πάνε από την Κρήτη μέχρι πάνω, δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική, είναι δικά μας, αυτοί θέλουν τα νησιά μας. Όλα τα νησιά από εκεί, από το 23 σου λέει, η τουρκική δημοκρατία, όποιος ανοίξει και δει, γιατί έχω μιλήσει και με πανεπιστήμια που είναι ειδικοί καθηγητές, μου λένε Τάσο, να ξέρεις, αυτή μια ζωή, αυτό κοιτάνε να πάρουν τα νησιά, θα αλλάξει, μου λέει, κατευθείαν όλο το κλίμα της Ελλάδος, δεν έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο σοβαρό. Όλα τα νησιά, φανταστείτε, οι κάτοικοι των νησιών το δικό μας, έτσι και περάσει αυτό που θέλουνε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κοιτάμε ένα TikTok και τα φρεντοτσίνο και τους καφέδες και δεν μας βιάζει τίποτα. Όχι ότι φταίει ο ελληνικός λαός. Φταίνε αυτοί που κάθονται στις καρέκλες που δεν ξυπνάνε τον ελληνικό λαό. Να τους πει, ξυπνήστε. Αφήστε τα ιντερνετικά τα σοου. Εδώ έχουμε έναν Τούρκο που μας απειλεί. Εγώ καταλαβαίνεις, σου λέω, ότι είναι πιο μεγάλη σοβαρότητα τα Ήμια. Τότε στα Ήμια δεν προλάβανε να καταλάβουν το τι γίνεται. Ήταν και 16 μέρες ο Σιμίτης, ώστε να πούνε λιμπέρι τη σημαία. Αυτό τέλειωσε. Τώρα υπάρχει σχέδιο από πολλές χώρες και άλλες που μας κοιτάνε με διόπτρα τον ελληνικό λαό και εμείς πετάμε χαρταετό. Τι να πω, δεν ξέρω.
14: Ξέρεις τι βλέπω εγώ, το ότι όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα, διότι δεν υπολογίζουν τις συνέπειες. Και αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν τον Ιούνιο οι Τούρκοι, παρακολούθησα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που τι λένε, ότι εμείς, αν γίνει το θερμό επεισόδιο έτσι όπως θέλουμε, λέει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αυτό λένε οι Τούρκοι, και δεν πειράζει, λέει, και να βυθιστεί, λέει, ένα πλοίο της Ελλάδας, ένα σκάφος της Ελλάδας. Δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Θα έχουμε όμως, αναφέρουν, νομική κάλυψη. Διότι, Τάσο, να σου εξηγήσω κάτι για να μου πεις την άποψή σου. Ανακοινώνει ο Τούρκος, το ξέρουν πλέον όλοι στον κόσμο, το ότι θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Σε αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για γαλάζια πατρίδα. θα περάσουνε 4 μήνες. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 4 μήνες θα περάσουνε. Και θα γίνει θερμό επεισόδιο. Και ξέρεις τι θα πει ο Τούρκος? Καλά ρε, περάσανε 4 μήνες και δεν αντιδράσανε. Το δικό μας το Σύνταγμα μας καλύπτει νομικά. Και η Ελλάδα δεν έχει πει τίποτα για αυτό το νόμο. Άρα για ποιο λόγο να μην βυθίσω εγώ ένα σκάφος της έξω από τη Ρόδο, για παράδειγμα?
15: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως οι δικοί μας?
14: Αφού δεν μιλάνε, θα το πληρώσουμε.
15: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως? Η ουσία είναι εκεί να καταλάβει ο Έλληνας.
14: Γιατί δεν μιλάνε? Γιατί ο Δέβιας έβγαινε με μπάνερ από πίσω Rotary Club και έλεγε θα κλείσω 132 στρατόπεδα. Γι' αυτό δεν μιλάνε, γιατί είναι κότες. Να το πω έτσι, αλλά είναι δειλοί καλύτερα, να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Είναι δειλοί.
15: Γιατί συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας με τον Φιντάν? Και τι συζητήσανε και τι λένε? Κατάλαβε.
14: Τι συζητήσανε, θες να σου πω τι συζητήσανε? Ότι έρχεται η Σευρών και θέλει να έχει 100% κέρδος η Τουρκία. Αυτό συζητήσανε.
15: Και συζητάνε και καλά σχετικά με το ΝΑΤΟ. Έχουν βάλει τώρα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ότι και καλά πιάνει το ΝΑΤΟ η Τουρκία, και γι' αυτό στέλνουμε και εκεί τους Πάτριο, και Τουρκία και Τουρκία και Τουρκία. Πετάνε την καραμέλα, αλλά από πίσω είναι άλλα. Έτσι και περάσει αυτό που θέλουν οι Τούρκοι, να ξέρεις Γρηγόρη, καταστραφήκαμε σαν χώρα. Στο λέω εγώ, εγώ πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Ότι ο Θεός βλέπει και η Παναγία, κάτι θα γίνει στο τέλος, εκεί μόνο ελπίζω. Γιατί αυτοί που κάθονται πάνω δεν κουνιέται κανένας, ρε φίλε. Έχω
14: Άκουσέ με λίγο και τι άλλο γίνεται. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Πέρα από τα νησιά, τα οποία είναι συμφωνημένα από το 1986, η ΕΥΠ πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που της έκανα, αν υπάρχει σχέδιο να παραδώσουν ή να συμφωνήσουν με τους Τούρκους για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από το 86, από το 2017 που επικυρώθηκε πιο παλιά κιόλας. Να απαντήσει η ΕΥΠ. Τα νησιά είναι το άλλο, Θητάσο. Θέλουν τον Εύρο. Και γιατί θέλουν τον Εύρο? Για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το Οθωμανικό κράτος που θα συμπεριλαμβάνει Βουλγαρία και Αλβανία μέσα από τον Εύρο, για να έχουν παράλια και για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
15: Για να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας και να πηγαίνουν έρχονται άνετα. Αυτή να ξέρεις ότι το ίδιο έκανε, πρόσεχε, το 1930 η ναζιστική Γερμανία, κάτσε να σου πω, ακριβώς το ίδιο κάνουν τώρα και οι Τούρκοι, γιατί έχουν σχέδιο που λένε για την γαλάζια πατρίδα. Πρόσεχε, ετοιμάζουν το εσωτερικό τους, αυτό που λες, για να μπορούν να μιλάνε στο εξωτερικό τους μετά, κατάλαβες. Και επειδή αυτός τώρα βλέπει ότι έχει μια υγρασία στο εσωτερικό, θέλει να δημιουργήσει ένα πανικό για άλλους λόγους δικούς του και στο τέλος να εκμεταλλευτεί και τον Εύρο και τα νησιά μας. Εάν γίνει αυτό που λέει, να ξέρεις, όσοι κάτοικοι είναι στα νησιά μας, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σου λέω, το ξανατονίζω. Να ξέρεις ότι θα είναι υπόβουλοι εχμάλωτοι των Τούρκων. Πρέπει να ρωτάει ο Έλληνας, μπορώ αυτό, μπορώ το ένα, μπορώ το άλλο, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα? Επειδή αυτοί που κάθονται πάνω δεν τους νοιάζει? Δεν τους νοιάζει, ρε φίλε, τίποτα. Τι δηλαδή, τι πρέπει να γίνει δηλαδή, τι άλλο να γίνει? Δηλαδή γίνονται αυτά με τα τέμπη, δεν ασχολείται κανένας. Γίνεται ο ΠΚΠ, τρία πουλάκια κάποτε. Ό,τι γίνεται σοβαρό για την Ελλάδα δεν κοιτάει κανένας τίποτα. Κάθε μέρα θανάτους, μπαλκόνια. Έχει γίνει ο κακός χαμός παντού. Μια χώρα έχουμε καταντήσει μήπως τι. Τώρα έχουμε και τις απειλές, τις έντονες στη Τουρκία, σου λέω. Τρίτη φορά. Είναι πιο σοβαρό το θέμα τα ίμια το 96. Δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας. Πάντα μιλάω για τους στρατιωτικούς, τους ανώτατους. Να πούνε, κύριε Υπουργέ, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, γιατί τα πράγματα είναι στο σκορπιό. Δεν πρέπει να κοιμάται ο Έλληνας και ξαφνικά να ακούσουμε ένα πρωί ότι συμφωνήσαν, υπογράψαν και δεν τρέχει τίποτα. Καστελόριζο, η Λίμνο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ρόδο, όλα τα νησιά. Ότι ξέρετε κάτι, γαλάζια πατρίδα, δεν τρέχει τίποτα. Θα έρχονται αυτοί, θα πηγαίνουμε εμείς. Και καλά να κάνουμε δηλαδή ένα παιδότοπο ελληνοτουρκικό να παίζουμε. Τι είναι αυτά, μωρέ? Ποιος να τα ακούσει αυτά, μωρέ. Είμαστε σοβαροί. Είναι αυτά δηλαδή και δεν μιλάνε. Εγώ απορώ γιατί δεν μιλάνε. Τι διάλο συμφωνία έχουν κάνει μεταξύ τους και τους βλέπεις όλοι αυτοί είναι άνετοι. Άνετοι όλοι, φωνάζουν όλοι αυτοί που είναι οι καθηγητές της ιστορίας που γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ πιο καλά από όλους μας, ότι αυτά που προσπαθούν οι Τούρκοι να περάσουν είναι η καταστροφή της Ελλάδος, και αυτοί βγαίνουν έξω, τρίβουν τα χεράκια, εντάξει λέει, καλά τα πήγαμε στην Eurovision, ναι. Σε ποια θέση, τίποτα ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
14: Ναι, να σου πω όμως κάτι, αυτοί θέλουν να φτάσουν μέχρι έξω τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν χέρι στα Βαλκάνια, θέλει να ελέγχει τα Βαλκάνια ο Τούρκος. Ήδη στην Αλβανία, με επιχορήγηση της Τουρκίας, χτίζεται το μεγαλύτερο τζαμί. Οι Βούλγαροι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Καλά, για τα Σκόπια δεν το συζητάω, έχουν ήδη προσκυνήσει. Οπότε, δες τι οθωμανικό τόξο δημιουργείται γύρω από την Ελλάδα. Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Και άμα πάρουμε και από την άλλη πλευρά Συρίες που είναι κοντά με την ΑΟΣ της Κύπρου, αν πάρουμε από κάτω Λιβύη, αν πάρουμε από την άλλη πλευρά Μαρόκα, Αλγερίες και πάει λέγοντας, σιγά σιγά είμαστε περικυκλωμένοι, Τάσο.
15: Ναι, φίλε μου, γιατί όμως δεν ασχολούνται οι δικοί μας, δεν βλέπουν τον κίνδυνο ότι κλείνει ο κλοιός, η θηλιά στο λαιμό μας, ο ελληνικός λαός κοιμάται και σούπα. Δεν κοιμάται γιατί το γνωρίζει, από την άγνοια κοιμάται γιατί δεν βάλανε ένα καμπανάκι οι αρμόδιοι να πούνε παιδιά εδώ κάτι γίνεται, μας απειλούνε και τα λοιπά. Τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμένα αυτό με τρομάζει. Γιατί δεν μιλάνε από πολιτικής πλευράς και από στρατιωτικής οι ανώτατοι.
14: Άνα μπράβο, θα την έκανα αυτή την ερώτηση. Πού είναι ο Χούπης? Ποια έχεις δει καμιά δήλωση εσύ του Χούπη?
15: Σε όλα τα βίντεό μου, να ξέρεις, σελίδα μου στο YouTube που έχω, πάντα λέω, ήρθε Μπελαρά, πρωθυπουργός, υπουργός, πίσω Αγέθα. Προχτές στον Κησέα, ο υπουργός άμυνας πίσω Αγέθα με το φάκελο, δηλαδή τον έχει κάνει γραμματέα του, όπου πηγαίνει δεν μιλάει. Φίλε μου, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική ηγεσία. Δεν έχει ορίσει τρεις συνταγματαρχαίους έμπειρους να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Εκεί που ακούμε για Eurovision και τι έκανε η Φλουέσε και ποιος πήγε και τι έκανε, να βάλει τρεις ένστολους έμπειρους, να μία ώρα στο κάθε κανάλι τα μεγάλα, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Τι λένε οι Τούρκοι, τι ζητάνε, να δεις πως ξυπνάει ο Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει τι γίνεται, αυτά που ξέρω εγώ που τα παρακολουθώ, εσύ που είσαι στο κανάλι σου και 5-6 άλλοι. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια, ας πούμε έτσι, οι χίλιοι ξέρουμε τι γίνεται και οι άλλοι είναι γεια σας, κοιτάνε ο καιρός, τα μαγιό, να βγάλω τα καλοκαιρινά μου κτλ. Δεν ασχολείται κανένας γιατί θέλουν αυτοί πάνω. Εμένα αυτό με τρομάζει. Για να μην ενημερώνει ο Χούπης, όπως λες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας τον ελληνικό λαό το τι συμβαίνει ακριβώς, σημαίνει ότι η σούπα ήδη είναι μαγειρεμένη, απλώς κοιτάνε να δούνε πότε θα τη βγάλουν από τη φωτιά. Μην τους κόψει το αυγολέμονο.
14: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είναι ένας. Άκουσέ με ένα λεπτό. Είναι η ανώτατη αξιωματική τώρα. Το πάμε σιγά σιγά για να ακούγεται το ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα, ο στρατηγός, ο ανώτατος βαθμός σε περίοδο πολέμου που είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δεν έχει βγάλει άχνα ο Χούπης. Ο αντιστράτηγος. Τι?
15: Μιλιά, τίποτα.
14: Μιλιά, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός του ΓΕΣ. Δεν βγάζει άχνα κάποιος διοικητής μεραρχίας, κάποιος διοικητής ταξιαρχίας, κάποιος διοικητής συντάγματος. Βγά ένας λοχαγός τουλάχιστον, ένας λοχίας θέλεις. Τι δες, δεκανέα θες, τι δες, δε Τάσο, να βγει ένας φαντάρος να πει μια κουβέντα.
15: Τίποτα, κανέναν, τίποτα.
14: Κανένας, όλοι στις ένοπλες δυνάμεις, μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα.
15: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αρχηγός και των τριών όπλων. Ούτε ο πτέραρχος της αεροπορίας αρχηγός, ούτε του στρατού, ούτε του ναυτικού. Σου λέει, αφού δεν μιλάει ο ΑΓΕΘΑ που είναι πάνω από αυτούς, είναι αρχηγός και στα τρία όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, εφόσον έχουμε τον υπουργό μας και μιλάει ο υπουργός άμυνας, εμείς δεν κάνουμε να μιλάμε γιατί τους έχει φημώσει. Τους έχει φημωμένους και λέει, άμα μιλήσεις πας σπίτι σου. Γιατί ο κύριος Κούπης δεν χτυπάει την πόρτα του αρχηγού, δίπλα είναι τα γραφεία τους, ξέρεις ότι ήμουν 10 χρόνια εκεί, να χτυπήσει την πόρτα και να πει κύριε Υπουργέ, εγώ σαν στρατιωτικός που έχω ορκιστήσει σημαία να φυλάω την πατρίδα μου, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, αυτά που κάνουμε δεν γίνονται για την Ελλάδα μας, είναι ανεξήγητα, εγώ παρετούμε και φεύγω. Να το μάθει όλη η Ελλάδα και να τον ευλέπει στον δρόμο να τον εχαιρετάει. Με αυτά που κάνουν δεν σκέφτεται ότι έχει 40 χρόνια πορεία στο στρατό, έφτασε στην ανώτερη βαθμίδα του αρχηγού ΓΕΘΑ και θα φύγει τώρα που έχουμε μια κρίση. Δηλαδή είσαι 2 χρόνια ΓΕΘΑ συν 1-3 αν θέλει κυβέρνηση, έτσι γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις 3 χρόνια σαν ΓΕΘΑ και θα φύγεις και δεν θα έχεις μιλήσει.
14: Και πάνε και οι πουλάδες, πάνε και τα παράσημα, πάνε και οι μπερέδες. Μήπως, από όσο γνωρίζω, έχει και μοιοπία ο κύριος Κούπης. Μήπως είναι στον οφθαλμίατρο, δεν βλέπει καλά, δεν ακούει καλά από, τα, από την ηλικία.
15: Έχει στόμα και μπορεί να μιλήσει.
14: Στόμα έχει, μάλλον δεν ακούει καλά και δεν βλέπει καλά.
15: Όχι, φίλε μου, δεν έχει ψυχή. Εγώ λέω δεν κάνει στολή. Η ψυχή, ο άνθρωπος που φοράει, αν δεν έχει ψυχή, ελληνική ψυχή. Τι να σε κάνω εγώ με τα γαλόνια και τα δαμάτινα και να τα στέλνεις και τα στο καθαριστήριο και να μου καμαρώνεις μέσα στα μάξι που έχεις τον οδηγό. Να σε κάνω τι, μόνο για τις βόλτες είσαι. Σε έχω δει τόσο καιρό που σου αγιεθά να βγεις μόνος σου. Μόνος σου. Και αν δεν γουστάρει ο υπουργός, πες υπουργέ παρετούμε. Δεν συμβαδίζουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη στρατιωτική ηγεσία. Φεύγουμε. Έτσι και φύγουνε τώρα και οι τρεις οι αρχηγοί των όπλων και ένας ο αγεθάς τέσσερις, ξέρεις τι έχει να γίνει. Εκεί να κουνηθεί ο Έλληνας και να πει καλά γιατί παραιτήθηκαν οι αρχηγοί. Όχι τα παιδιά από την Μπελαρά μόλις φέρανε τον Κίμων εδώ 120 άτομα, παραιτηθήκανε 15, δηλαδή φεύγουν οι κελευστές, οι λοχείς. Οι μικροί σε βαθμό γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει το ηθικό που υπήρχε παλιά. Και το ηθικό δεν υπάρχει. Ναι, μεν θέλει ο φαντάρος και μικρή σε βαθμό ηθικό, αλλά δεν το στο δίνουνε. Τα μεγάλα στελέχη και το Υπουργείο Άμυνας δεν το δίνει ηθικό. Και γι' αυτό έχουν κόψει και τα συνθήματα στις παρελάσεις. Γι' αυτό σου λέω όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κλείνουνε στρατόπεδα. Τους πάει στον Αυλώνα. Πάμε λέει Αυλώνα, θα σας πάρω και από ένα PlayStation αυτά τα drone. Θα κάνει τι να φτάρε. Πού είμαστε ρε, σε τσίρκο είμαστε. Είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Και για να δικαιολογήσουν επειδή τα έχουν κλείσει και το πιο άλλο σοβαρό θέμα, άλλο ένα πολύ χίλιο σοβαρό είναι όλους αυτούς που έχουν μαζέψει μέσα με το που γίνει κανένα μπαμ από τους έξω, να ξέρεις δεν θα ξέρουμε να μαζέψουμε αυτούς που είναι ήδη μέσα τους έξω, θα τρέχουν όλοι κοιμισμένοι δικοί μας γιατί όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δεν ξέρουνε ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό και ξαφνικά θα βγουν όλοι αυτοί που υπάρχουν εδώ με τις κελεμπίες και τσαμπουκαλεύονται και ό,τι γίνεται, ό,τι περιστατικό γίνεται είναι αλλοδαπός που ακούμε στα κανάλια και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
14: Δεν υπάρχει μου. Δηλαδή, θεωρείς κάποια υπηρεσία που να ελέγχει την κατάσταση για το εσωτερικό της χώρας, επειδή σου έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, να ενεργοποιηθούν κάποιοι θύλακες, κάποιοι τρομοκράτες ίσως.
15: Φίλε μου, υπηρεσία υπάρχει και πιστεύω ότι γνωρίζουν και κάποια άτομα και τα λοιπά το τι γίνεται. Απλώς δεν υπάρχει οργάνωση. Και δεν αφήνουν κάποιες υπηρεσίες, όπως δεν αφήνουν τους αρχηγούς να μιλήσουν, δεν αφήνουν και τις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωρίζουν στο εσωτερικό της χώρας ποιοι είναι παραβατικοί από αυτοί που έχουν μπει. Προχτές να σου δώσω καταλάβεις τι άκουσα, ένας Πακιστανός λέει είχε βιάσει με χαρτοκόφτη μια κοπελίτσα, τον αφήσανε λέει ελεύθερο μετά, δεν ξέρουν λέει, για ποιο λόγο το εξετάζουν ακόμα, πρόσεχε. Γίνεται το δικαστήριο μετά από καιρό, του ρίχνουν ισόβια, δεν μπορούσαν λέει, να τον ευρούνε και αυτός έκατσε και έστειλε λέει, ένα μήνυμα μετά και βρει τα στοιχεία της κοπέλας και ευτυχώς η κοπέλα της έκοψε, δεν φοβήθηκε, ενημέρωσε την αστυνομία, την ασφάλεια και έτσι φίλε μου τον τσιμπήσανε, δηλαδή αν δεν ασχολιόταν η κοπέλα, αυτός τι είναι αυτά μωρί. Και μετά βγαίνει ο υπουργός δημόσιας τάξης, όλα καλά, θα φτιάξουμε την Κρήτη, θα κάνουμε ποια Κρήτη μωρέ. Βγαίνει ο άλλος με τα πιστόλια, φίλοι από μικρή, έγινε ένα τροχείο, μπορεί να είμαι και εγώ με σένα, να πάμε κάπου το βράδυ, έγινε ένα τροχείο, σκοτώθηκα. Τι σημαίνει, θα έρθει η γυναίκα μας σε πυροβολάει, που είμαστε μαζί. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες, όλοι κουβαλάνε και κάτι, είναι ναρκωτικά πάνω τους, ή μαχαίρια, σιδερογραφή, λοστάρια, βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα και βγαίνει ο άλλος και λέει όλα αυτά η αστυνόμευση. Δεν τους αφήνουνε, φίλε μου. Δεν τους αφήνουνε. Υπάρχει γραμμή να δημιουργείται πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, μια αναταραχή, γι' αυτό όλη η Αθήνα βράζει στις μεγάλους οδούς που πάνε στα φανάρια, ένας εκνευρισμός πάνε στη δουλειά και όταν έρχονται, σταματάει ο άλλος το πάρκινο και εγώ, άναψε το κόκκινο εγώ πρώτη και βγαίνουν έξω με πιστόλια, με τι είναι αυτό, πού ζούμε. Οι άλλοι δεν μιλάνε. Τίποτα. Κάτσε να δούμε πού βρισκόμαστε στα στοιχήματα για την Eurovision, τι είναι αυτό. Δεν μιλάει κανένας. Τους συμφέρει αυτό γιατί έχουν όλοι πρόβλημα. Και ο Τούρκος πρόεδρος έχει πρόβλημα τώρα με τις εκλογές και ο δικός μας είναι κουκουρούκου, δεν τον νοιάζει τίποτα, κοίτα, πέρα βρέχει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και όλοι οι υπουργοί είναι στο ίδιο κλίμα, δηλαδή ένας δεν έχει μια ψυχή ρε φίλε ελληνική και να πει κάτσε ρε γαμότο, πού πάμε τη χώρα. Όλοι συμφωνούν, όλοι μια καρέκλα δηλαδή. Τα πέντε σπίτια τα κάνανε 200, δηλαδή. Τα πέντε σπίτια τα κάνανε 200.

0: βίντεο, ένα απόσπασμα στο TikTok που ανέβασα στο YouTube, χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες στο YouTube και τρέχει, και ξαφνικά μου λέει το TikTok ότι σας έχουν κάνει μια αναφορά και παραβιάζει. Πρόσεχε με κλειστά τα μηνύματα κιόλας στο TikTok. Ότι παραβιάζεται γιατί δεν γουστάρουνε. Δεν γουστάρουν να ακούγεται η αλήθεια. Λέει, έχουμε ένα βάθρο και ακούνε. Δηλαδή μπαίνουν συντονισμένα ομαδικά κάποιοι να μου δημιουργήσουν πρόβλημα, επειδή κάθε μέρα κάνω live 7,5 ώρα στο TikTok και λέμε αλήθειες και μπαίνουν μέσα 500 και 700 άτομα. Δεν θέλουνε, ρε φίλε. Σου λέει ποιος είναι αυτός ο βάτραχος, θα τον εξαφανίσουν.
1: Το θέμα είναι άλλο, δεν είναι τώρα το θέμα το τι θα κάνουν γενικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι χάνουμε από ό,τι φαίνεται σταδιακά εθνική κυριαρχία και δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε, ρε Τάσο?
0: Ποια 10 χρόνια, ρε. Για 10 χρόνια.
1: Και θέλω να μου πεις και για τους Patriot και για το ζεύγος Μοιράς που κάνανε αντικατάσταση.
0: Ναι, ναι, βάλανε.
1: Γιατί τα πήρανε τα όπλα τους, ναι. Αντιβαλιστικούς τους πήρανε και από το Δημότικο και από την Κάρπαθο και από άλλα σημεία.
0: Μα πριν το πήρανε, τα αποφασίσανε από το Κισέα, ναι, γιατί δεν παίρνουν από τη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε άλλη μια συστοιχή από εκεί και δεν την παίρνουν. Αφού λέει δεν υπάρχει ανάγκη και καλό ότι έχει ηρεμήσει λίγο εκεί. Και την άλλη εβδομάδα να ξέρεις ότι θα χτυπήσει πάλι ο Αμερικάνος, θα γίνει χαμός, τι θα πούνε. Ξαναβάλτε τους. Τους πήρανε και βάζουνε λέει τα Μοιράς, πρόσεχε. Και τι έγινε δηλαδή, θα είναι οι πιλότοι όλη μέρα με το που κάτι σηκώνεται ή κάτι κουνιέται, θα τρέχουνε δηλαδή δύο ζεύγια αεροπλάνα, το ίδιο είναι η συστοιχεία. Η συστοιχεία, φίλε μου, δεν περνάει ούτε κότσιφας, ούτε γλάρος. Ό,τι κουνιέται το διαβάζει και είναι έτοιμο. Και αυτοί τα μαζεύσανε γιατί τους είπανε μαζεύτε τα. Όπως τους είπανε βάλτε τα, λέει πάρτε τα. Δηλαδή σηκωθείτε, κάτσετε και μην μιλάτε και λένε μάλιστα και όλα καλά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Εμείς σαν χώρα, δηλαδή και τα μαζέψαμε τώρα εχθές προχτές, τώρα που έχουν αρχίσει οι άλλοι και μας βγάζουν δόντια έντονα οι Τούρκοι. Και εμείς τα μαζέψαμε όλα γιατί δεν τρέχει τίποτα. Τα κανάλια δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα τα κανάλια. 5 λεπτά. Έγινε αυτό, είπαν οι Τούρκοι. Αυτό τέλος. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Eurovision. Τι λέει αυτή η Βουλγάρα, ποια βγήκε πρώτη, πώς το διασκέδασε, πώς το... Αμέσως, ρε, αλλαγή του θέματος. Αντί να λένε στον ελληνικό λαό, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, έρχεται καταιγίδα, καταιγίδα έρχεται, δεν κουνιέται κανένας. Δεν κουνιέται, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαστε στο έλεο
1: ναι,
0: του Θεού.
1: Δεν κουνιούνται γιατί είναι συμφωνημένο. Εγώ αυτό σου λέω.
0: Και σου
1: έχει λήξει, επίσης θέλω να σε ρωτήσω, έχει λήξει η συνθήκη της Λοζάνης?
0: Εγώ αυτό σου λέω, φίλε μου. Είναι συμφωνημένο, ήδη τα έχουν κανονίσει. Οπότε σου πει, ή ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ή όχι, γιατί να τους ανησυχούμε, αφού τα έχουμε κανονίσει μεταξύ μας, τελείωσε το θέμα. Έτσι είναι.
1: Γιατί όλα, από όσο γνωρίζω εγώ η συνθήκη της Λοζάνης που ρωτάνε οι ακροατές δεν έχει λήξει. Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης. Οι συνθήκες γενικά, γιατί κάποιοι λέτε, ένα λεπτό Τάσο, γιατί κάποιοι λένε εκεί πέρα έξω 100 χρόνια είναι σε ισχύ και κάτι τις βλακίες. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ξέρω ποιος σας τα είπε αυτά. Ένα λεπτό Τάσο. Δεν ξέρω αν σας τα λένε κάτι ψευτοσυνταγματολόγοι, αν σας τα λένε εκεί πέρα κάποιοι στο διαδίκτυο που τα κατεβάζουν από το μυαλό τους και λένε ότι σε 100 χρόνια λήγουν συνθήκες. Δεν λύγει μία συνθήκη. Μία συνθήκη μπορούν να την κάνουν αναθεώρηση. Δηλαδή να αλλάξουν το κείμενο της συνθήκης εφόσον συμφωνούν και τα δύο κράτη και οι δύο χώρες και περισσότερες χώρες, έτσι. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η συνθήκη της Λοζάνης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω, κανονικότατα είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, να το ξέρετε. Πάμε, πες.
0: Φίλε μου, δεν λύγει, δεν είναι γιαούρτι. Κάτι που είναι απλώς μπορεί να γίνει μετατροπή, αναβάθμιση, εφόσον κανονίζουν και οι δύο χώρες, θα γίνει μια αναβάθμιση της συνθήκης ή μια τροποποίηση από κοινού. Και υπογράφουν ότι θα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα λήξει, μωρέ, τι είναι γιαούρτια? Δεν λύγει καμία
1: σχέση. Ευγαίνει στο διαδίκτυο, ο καθένας λέει τα δικά του τώρα, μωρέ.
0: Φίλε μου, αυτό λένε για να προσανατολίζουν τον κόσμο. Ακούνε στα χωριά οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ενημερωμένοι. Σου λέει τώρα ποιος λέει αλήθεια, ο Σερέτης, ο Χατζαντώνης, Ο άλλος που ακούς το δελτίο, ναι, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση έγκυρη από το Υπουργείο Άμυνας, αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Θα πει αυτό, αυτό, αυτό.
1: Σωστό, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν να πούμε όλοι και μιλάνε με βάση το συμφέρον τους. Να, ο Μάζης μιλάει.

0: υπέρ του Σαμαρά. Να ο ένας ο διεθνολόγος μιλάει ανάλογα τι θα του πούνε να πει. Να ο πτέραρχος δεν τα λέει όλα. Και δημιουργείται ένα μπέρδεμα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα που έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες, λέει, υπάρχει μια οσμή αερίου στην Αττική. Ωραία. Ένα λεπτό, γιατί κάτι πολύ σκοτεινό κρύβεται από πίσω. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα ανεξέλεγκτα, γιατί είχαμε και ένα ζευγάρι στη Λέσβο, το αναφέρω και αυτό τώρα, που μετέφερε 200 σφαίρες, Τούρκοι τουρίστες, μετέφεραν 200 σφαίρες και τους πιάσανε. Και κανένας δεν αναρωτιέται για πού προοριζόντουσαν αυτές τις σφαίρες. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί δεν έχουν οργανώσει συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί να έχουν οργανώσει κάποιες δεξαμενές με αέριο σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να εκραγούν σε κάποια φάση, μπορεί να μεταφέρουν οπλισμό και σφαίρες, ώστε να είναι οπλισμένοι όταν θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητάκι που τους δίνουνε. Αυτά τα ελέγχει η ΕΙΠ, τα ελέγχει κανένας, ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι.
1: Δεν σου λέω για το εσωτερικό, ρε Γρηγόρη, αυτό είναι. Δηλαδή, πέφτει ένα αεροδρόμιο, θυμάσαι, χωρίς να ξέρει πάλι κανένας, νέκρωσε λέει. Και το απόγευμα επανήλθε μόνο του. Τι έγινε, λέει, δεν ξέρουμε. Τώρα λέει, μυρίζει όλη η Αττική. Κάποια σχολεία βγάλανε ανακοίνωση, να ξέρεις, από εκεί Παγκράτη, Νέος Κόσμος, βγάλανε ανακοίνωση που έχουν οι οικογένειες και οι γονείς ότι μυρίζει κάτι, προσέξτε τα παιδιά, γιατί δεν ξέρανε. Η κάθε περιοχή από μόνη, δεν ξέρω τώρα τι μυρίζει όλη η Αττική, ας το πούμε. Πού ξέρω εγώ αν κάνουν δοκιμαστικά. Δηλαδή κάνουν μια δοκιμή, μυρίζουν στην Αθήνα, μυρίζουν, το λένε και στη Δύση. Μεθαύριο δεν θα είναι επίχει άρωμα να μυρίζουμε, μπορεί να είναι κάποιο άλλο αέριο και όπως έχουμε πάθει μαλάκιση, συγγνώμη για τη λέξη που λέω, ξαφνικά να λέμε γιατί ζαλιζόμαστε το κεφάλι μας και να μας κουβαλάνε τα στενοφόρα χωρίς να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Δεν κουνιέται κανένας, είναι ποτέ δυνατό να μην γνωρίζει η ΕΕΠ, φίλε μου, η ΕΕΠ γνωρίζει. Όπως και με τα ίμια γνώριζε και ήταν ο Βασιλικόπουλος ο αρχηγός τότε της ΕΕΠ, τον είχαν μία ώρα ξαντογραφείο και δεν τον εδεχτήκανε ποτέ που πήγαινε την πληροφορία. Γιατί δεν τον εδεχτήκανε, γιατί ήταν ήδη μαγειρεμένο να φύγει η ομάδα των ΟΕΚ με τη σημαία από πάνω. Το είχαν μαγειρέψει, οπότε και τώρα τα ίδια. Δεν φωνάζουν κανέναν να πάρει θέση, γιατί ξέρουν αυτοί το μαγείρεμα ποιο είναι. Και εφόσον γνωρίζουν, γι' αυτό είναι άνετοι και δεν τους νοιάζει. Πώς νοιάζει όλο τον ελληνικό λαό το τι λένε οι Τούρκοι και αυτοί είναι πάνω και κάνουν βόλτες. Και ανακοινώσεις στα TikTok και στα Twitter, πώς θα λένε αυτά. Ναι, και όλο λένε άσχετα. Τίποτα, ενημέρωση, καμία. Αυτό με τρομάζει εμένα και αυτό μου υπογράφει ότι ήδη είναι κανονισμένα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Η απάθεια των πολιτικών και στην ανώτατη κλίμακα στο Υπουργείο Άμυνας, για τους στρατιωτικούς μιλάω, στις μεγάλες βαθμίδες, από ταξιάρχους και πάνω, γιατί από ταξιάρχους και αρχιπλίαρχους και πάνω για να κάθεσε καρέκλα πρέπει να κοιτάς κάποιο κόμμα. Αλλιώς
0: και να σου πω και κάτι ακόμα τώρα για το αέριο που λες και στη Βιολάντα, έτσι ξεκίνησε, μυρίζανε κάτι περίεργο και μετά είδες τι έγινε.
1: Μετά είδες τι έγινε, μα εκεί ήταν μια Βιολάντα, ενώ ένα εργοστάσιο, ένα χωράφι, εδώ μυρίζει όλη η Αττική. Δεν ξέρουμε αν κάνει μπαμ.
0: Καλά, δεν λέμε τώρα ότι ντε και καλά είναι κάποιος τουρκικός πυρήνας που έχει ενεργοποιηθεί, λέμε απλά το ότι αναρωτιόμαστε αν υπάρξει κάποια επίθεση μελλοντικά από την τουρκική πλευρά, αν η ΕΕΠ ή κάποια άλλη υπηρεσία ελέγχει το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί αν πάρω παράδειγμα από τη Θράκη, που έρχονται επίσκεψη γκρίζι λύκοι και φωνάζουν και λένε εκεί ότι υπάρχουν Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες που έχουν πιάσει να πούμε τζιχαντιστές με όπλα, άστο.
1: Ναι, αυτοί οι φίλοι μου έρχονται εκεί για αναγνώριση. Εμείς δεν λέμε κάτι για τα αέριο, άκου να δεις. Από τη στιγμή που λένε τώρα τα κανάλια ότι δεν γνωρίζει κανένας τι είναι, λογικό το μυαλό του Έλληνα να πηγαίνει σε πολλά σενάρια. Γιατί δεν βγαίνει ένας να πει παιδιά, αυτή η μυρωδιά προέρχεται από αυτό. Παρά λένε δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει δεν γνωρίζει, τι κράτος είναι αυτό. Δηλαδή τι ξέρετε μόνο. Να κρυβαίνουν τις βενζίνες ξέρουνε. Τα είδη πρώτης ανάγκης ξέρουνε. Ό,τι αφορά την Ελλάδα, τις ένοπλες δυνάμεις και την απειλή της Ελλάδος στον αμυντικό τομέα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ό,τι είναι για χρήμα ξέρουνε. Να μαστιγώνουν τον Έλληνα. Εφορίες πληρώστε, κάντε 120 δόσεις κτλ. Μυρίζει όλη η Αθήνα αέριο. ούτε ξέρουν τι αέριο είναι, ούτε από τι προέρχεται. Νεκρών είναι αεροδρόμιο, δεν ξέρουν τίποτα. Γίνεται αυτό με τα Τέμπη, δεν ξέρουν. Τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι πληρώστε. Λογαριασμοί έρχονται επί τόπου. Αυτά τα ξέρουν. Όπως έβγαλε τώρα εδώ το γέλιο, να το πω, θα μου επιτρέψεις φίλε Γρηγόρη, τώρα το θυμήθηκα, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλές, είναι κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω εγώ με τα πολιτικά, δεν τα πάω καλά. Και βγήκε λέει και τώρα λέει τα κάνουν λέει βαρέα και κάτι που είναι νοσηλευτές και άλλες 2-3-4 ειδικότητες ότι θα είναι ανθυγινά βαρέα. Και λέω τώρα εγώ που μου έχουν κόψει τα διπλά, το ξέρεις. Τόσα χρόνια στα ΟΕΚ, επειδή μιλάω, αντί για τα διπλά που είναι εξάμηνα σε εμάς, ο ένας χρόνος πιάνεται για δύο, μου τα έχουν κόψει, μου τα έχουν κάνει σαν να πουλάγα λουκουμάδες, που ξέρει όλη η Ελλάδα ποιος είμαι και που ήμουνα. Με πιστοποίησε από το πολεμικό ναυτικό και από τη μονάδα υποβρυχίου καταστροφών, έχω τα εξάμηνα στα χέρια μου. Και βλέπεις τώρα και βγαίνει άλλοι, θα πάρουν διπλά αυτοί, όποιοι θέλουν αυτοί, σε δημόσιο υπηρεσία να τα πάρουν όλοι. Εμένα γιατί μου σκόψει τα διπλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ό,τι φυσάει ο άνεμος. Φωνάζω τόσο καιρό, ένας δεν λέει ρε φίλε Βάτρακη, για έλα εδώ. Από το 11 έχουν κοπεί τα
0: διπλά. Εδώ πέρα δεν ασχολούνται ρε Σιτάσο με τα εθνικά θέματα, ασχοληθούν με τα ένσημά σου. Υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το τζάμπα το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας.
1: Δεν το λέω για μένα, επειδή έκανε ανακοίνωση χτες, είδα την Υπουργό Εργασίας. Αυτά ξέρουν να λένε τα καλά, ότι θα πάρουν εκεί τα διπλά βαρέα, θα κάνουν σε κάποιους κλάδους δημόσιους κτλ. Αυτά τα λένε. Για την άμυνα της χώρας δεν λένε σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε. Κανένας.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε, εσύ, άκουσε με λίγο. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όταν εδώ πέρα αυτοί έχουν ανακοινώσει τόσο καιρό το ότι διδάσκουν στα σχολεία, στα βιβλία, στα δημοτικά για τη γαλάζια πατρίδα, οι νέες γενιές των Τούρκων θεωρούν ότι αυτά εδώ πέρα τα ύδατα τους ανήκουν. Θεωρούν δηλαδή ότι το σωστό είναι αυτό που τους περνάνε μέσα από τη σχολική ύλη. Ακόμα και αυτοί που υπάρχουν τώρα να μην καταφέρουν αυτό που θέλουν. Οι επόμενες γενιές Τούρκων είναι χειρότερες.
1: Έτσι, το
0: καταλαβαίνεις. Ξυπνάνε και κοιμούνται με την ιδέα το ότι τους ανήκει το Αιγαίο.
1: Έτσι. Πήγαινε στο δικαστήριο, λέει ορκιστήτη, πήγε το Ευαγγέλιο. Τώρα δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, το έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, βγάλετε τις εικόνες στους σταυρούς από τις σημείες. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν που έχουμε καταντήσει. Αυτά ξέρουν.
0: Εδώ κάνανε την εκκλησία βιβλιοθήκη, ρε, στην Τουρκία.
1: Εννοείται. Τι θα την κάνουν. Πάλι καλά που την κάνανε βιβλιοθήκη και δεν την κάνανε καφέ μπαρ.
0: Γιατί οι κληρικοί, ο Πατριάρχης που είναι να μιλήσει για την Αγία Σοφιά, Μούγκα στη Στρούγκα.
1: Είναι όλα κανονισμένα. Το βασικό είναι για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μιλάμε ώρες. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες είναι ότι τα πράγματα είναι στο Σκορπιό, δεν δίνει κανένα σημασία. Και θα το δούνε τους επόμενους μήνες, όχι χρόνια. Να ξέρεις ότι αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, θα δούμε πράγματα που θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα.
0: Όπως πες μου ένα δηλαδή τώρα, δηλαδή δώσε μια πρόβλεψη.
1: Η πρόβλεψη ότι αυτοί θα κάνουν ντου από απέναντι, εκεί που ξέρουν και δεν θα μιλήσουμε εμείς. Δεν θα γίνει ντου να πούνε σας την πέφτουνε, ξαφνικά θα πούνε πήγαν εκεί και θα λένε δικοί μας δεν πειράζει. Μόνο πιο καλά θα γίνει, δηλαδή πάλι θα το μπουρδουκλώσουν λεκτικά, δικηγορικά, εγκεφαλικά στον ελληνικό λαό, ότι εντάξει είναι αυτό και ότι έχουμε αυτά τα καλά, έχετε αυτά. Να ξέρεις ότι θα μας πιέσουν οι Τούρκοι τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι τώρα που αρχίζει, δηλαδή από τον επόμενο μήνα, θυμίσου τι σου λέω, μ' αρέσει γιατί μαγνητοφωνείς και την εκπομπή σου. Από τον επόμενο μήνα θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός...
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με, για να το πούμε σωστά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες. Οι Τούρκοι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι στόχος είναι να περάσει τώρα τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για να μπορούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να κάνουν τις κινήσεις τους και να έχουν νομική κάλυψη. Πες μου εσύ αν θεωρείς τυχαίο το ότι έχουν καλέσει Έλληνες για άσκηση αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ναι, όλα είναι, ξέρω τι λες.
0: Το θεωρείς τυχαίο, πες μου, το θεωρείς τυχαίο.
1: Το τυχαίο, βρε, δεν υπάρχει τυχαίο σε αυτούς πάνω εκεί. Αυτοί έχουν βγάλει το σχέδιο, σχεδιάγραμμα, πώς να το πω. Το έχουν βγάλει, είναι μελετημένοι και οι δικοί μας ξέρουν οι πάνω και οι απέναντι ξέρουν οι πάνω τι γίνεται. Ο λαός δεν ξέρει. Ο Τούρκος παραμυθιάζει τους Τούρκους από εκεί και καλά ότι αυτά είναι δικά μας, τους πορώνει δικά μας, κακώς τα έχουν οι Έλληνες. Αλλού όμως είναι το μυαλό αυτού, όπως έλεγε να έχει οδούς από πάνω από τον Εύρο σιγά σιγά, γιατί την έχει δει Σουλεϊμάν ο κατακτητής, και επειδή έχει μεγάλο θέμα στο εσωτερικό του, κοιτάει να καλύψει όλα αυτά που γίνονται με την Ελλάδα. Ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και κακώς οι Έλληνες και κακώς, μοιάζουν τα ίδια. Και εμείς τι κάνουμε, ψηλώνουμε χαρταετό. Έχουμε το χαρταετό και λέει τι ωραία μέρα είναι.
0: Και να σου πω και κάτι, άκουσε με λίγο έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Οι Τούρκοι απέναντι διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα. Από πάνω οι Σκοπιανοί διδάσκουν στα σχολεία τους το ότι είναι Μακεδόνες. Έχουμε τους Αλβανούς που μας λένε ότι όλοι οι πιο πολλοί ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί και ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα. Και βλέπω ότι οι επόμενες γενιές, Τάσο, έρχονται με ερεθίσματα για να διεκδικήσουν, και στα δικά μας τα σχολεία και στη δική μας τη σχολική ύλη δεν αναφέρεται τίποτα για τον ελληνισμό, για τη μεγάλη Ελλάδα, για το ότι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και στην Τουρκία μέσα είναι οι Έλληνες.
1: Και εδώ κόβουνε, ρε φίλε, για τα θρησκευτικά. Ευτυχώς που κατάγομαι από την Ερμούπολη της Σύρου, που είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ που είμαι στο κέντρο, σιγά σιγά θα πάρω και βλέπω να μένω εγώ με στη Σύρο με τον Μάρκο Βαβακάρη, που έχει τρελαθεί και αυτός που λέει το ζεντέκικο είναι τουρκικό, και θα λέμε για την Φραγκοσυριανή. Δεν τους νοιάζει, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή τέτοια πάθεια δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια αναισθησία κυβερνητική.
0: Δεν νοιάζει αυτούς, νοιάζει εμάς όμως, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Δεν νοιάζει αυτούς εδώ πέρα να πούμε τους πολιτικούς απατεώνες, ενδιαφέρει όμως εμάς τι να κάνουμε.
1: Ναι, φίλε μου, νοιάζει εμάς, αλλά πιο πολύ εμάς είναι του πληκτρολογίου. Το ξέρεις. Είναι του πληκτρολογίου και οι μαγκές όλες γίνονται από ένα πληκτρολόγιο να την πούνε πώς και τι. Δεν βλέπω εγώ κάποιον να βγαίνει και να λέει, παιδιά, τι κάνουμε. Ήρεμα και ωραία, δεν είναι έτσι. Ο καθένας κοιτάει την καμπούρα του. Σου λέει τι λέει τώρα ο Βάτραγος, ήσυχοι είμαστε, τι πόλεμο, μερικοί τους αρέσει και αυτό. Σου λέει πάνε να πάρουν και τα νησιά όλα. Εγώ είμαι βολεμένος. Με έχει φτιάξει ο υπουργός. Είμαι σε μια θέση, το παιδί μου σπουδάζει ωραία. Και στην καγκού αν έχει τα διπλά χρόνια ο Βάτραγος, ή τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Σερέτης, έχει μια κουμπί και δεν ανεβάζει τα νούμερα, ή γιατί τώρα π.χ. έχει 500 άτομα.
0: Ποια νούμερα, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Και δύο άτομα να μείνουμε. Αδιάφορο μου είναι τουλάχιστον να λέω την αλήθεια, να φυπνίζω ο κόσμο. Τα νούμερα τα θέλει ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος και οι άλλοι. Άσε με εμένα, εγώ νούμερα δεν έχω.
1: Εγώ σου είπα, γεννήθηκα, εκπαιδεύτηκα, έσπασα τρεις εντατικές, δεν το έχω μετανιώσει. Αγαπώ τους βατραχαθρώπους, αγαπώ τη σημαία μας στην Ελλάδα μας, και τώρα να πεθάνω για την πατρίδα μου, να το θυμάσαι αυτό, ότι εγώ για την πατρίδα μου θα πεθάνω. Τελείωσε. Έχω γεννηθεί Έλληνας, χτυπάει η καρδιά μου. Και γι' αυτό τρελαίνομαι και μαραζώνω, γιατί αυτοί που κυβερνούν...
0: Έχει ψυχή, τα Σάρα, αλλά εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχει πάει 3 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε γρήγορο για όλους αυτούς που μας ακούνε.
1: Το μήνυμα είναι να χτυπήσει η ψυχή όπως πρέπει να χτυπήσει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα πολίτη, ελληνική. Να βρούμε τη χώρα μας.
0: Να βρούμε την ελληνική ψυχή μας δηλαδή.
1: Αυτό, άσε τι θα κάνουμε. Άμα νιώσουμε ότι είμαστε όντως Έλληνες όλοι, όπως πιστεύω εγώ και τρελαίνομαι, τότε θα δεις ότι θα δουν όλοι πιο καθαρά, όπως βλέπω και εγώ ποιοι είναι αυτοί, και θα το καταλάβουν αυτοί εκεί πάνω.
0: Καλό.
1: Ότι ξυπνήσαμε.
0: Καλό μεσημέρι, Τασάρα, υγεία και ευλογία να έχεις.
1: Τα φιλιά μου σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00. Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προβλήματα και μεγάλες αποκλίσεις τιμών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει καταγγέλουν καταναλωτικές οργανώσεις μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της. Παράλληλα, καταγράφονται προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος που δεν είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, ενώ από την πλατφόρμα απουσιάζουν σημαντικές κατηγορίες αγαθών όπως φρούτα, λαχανικά, χύμα, τυριά, αλαντικά και κρέατα. Η κυβέρνηση πάλι μεταθέτει την ευθύνη στον πολίτη, μιλώντας για ατομική ευθύνη του καταναλωτή, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Προσπαθεί έτσι να αποποιηθεί τη κυβερνητική ευθύνη που τη αναλογεί, κάνοντας τον πολίτη detective τιμών μέσα στο ψηφιακό χάος, λες και 80χρονος Έλληνας και 80χρονη Ελληνίδα ξέρουν από διαδίκτυο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή, ενώ αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία, ενώ τον πολίτη τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο 10,6% η ανεργία στην Ελλάδα. Θλιβερή πρωτιά στην Ευρωζώνη. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, διάστημα κατά το οποίο ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 28,7% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Βόμβα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Το ΔΝΤ στέλνει σαφές μήνυμα ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή στους servicers. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία για την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι βαθμοί των μαθητών τόσο των γενικών όσο και των επαγγελματικών λυκείων θα ανακοινωθούν την 5η 25 Ιουνίου. Σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιά Κροβίλη, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, στη Ροδόπη, χωρίς προς το παρόν να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεση επιχείρουν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψη νερού 5 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα εργοτά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανόν εκδηλωθούν πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
13: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
14: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
13: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
15: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
16: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
17: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
16: Φοβερό, ναι.
17: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
18: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέεται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέεται και με το αίμα.
19: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
20: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
21: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
22: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Σας ακούω, κύριε Σερέτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
1: Και χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να
1: υγεία και ευλογία, εύχομαι, όμορφες στιγμές, πάντα μάχημος, πάντα μπετό, σαν γνήσιος ο Οικάς που είστε.
2: Ναι, εντάξει. Είμαι βατραχάνθρωπος, αλλά πρώτα θέλω να είμαι άνθρωπος και μετά βάτραχος που λέμε.
1: Εντάξει, είναι, για μένα είναι τιμή το να είναι κάποιος βατραχάνθρωπος. Το λέω δηλαδή με... Με καλό σκοπό. Ο άλλος όταν είναι βατραχάνθρωπος έχει περάσει μέσα από μια διαδικασία για να έχει φτάσει.
2: Όλοι όλοι στην Ελλάδα μπορούμε να γίνουμε βατραχάνθρωποι έχοντας σφυριλατήσει κάτω από το ελληνικό πλαίσιο την ψυχή μας και σκεπτόμενοι ελληνικά.
1: Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να γίνουν βατραχάνθρωποι. Εδώ πέρα θα διαφωνήσουμε.
2: Όχι, ας παλέψουν για το καλύτερο της Ελλάδος.
1: Αυτό ναι.
2: Έτσι για να γίνεις βατραχάνθρωπος πρέπει να έχεις πίστη, τόλμη και θάρρος.
1: Και ψυχή.
2: Αυτό, ναι, είναι στο DNA όμως όλων των Ελλήνων, δεν είναι των βατραχανθρώπων.
1: Εντάξει, το ακούω.
2: Έτσι ήταν η προγονή μας.
1: Το ακούω,
2: κοίτατε
1: το ακούω.
2: Που τώρα έχουμε γίνει νερόβραστοι.
1: Το ακούω, το ακούω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από όλα αυτά που διαβάζω, από όλα αυτά που βλέπω, γιατί η κοινή άποψη, δεν μπορώ να το κρύψω, μου στέλνει μηνύματα, με παίρνει τηλέφωνα, με ρωτάει Γρηγόρη τι γίνεται, θα πάμε σε πόλεμο. Και βλέπω και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Χατζηδάκη, για να σας αφήσω μετά να κάνετε ό,τι ανάλυση θέλετε και να μας πείτε την άποψή σας, έχουμε χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από αυτό, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια νέα πρόκληση της Τουρκίας που παρουσίασε ένα στρατιωτικό σενάριο με επίκεντρο τη Λίμνο. Έχει εμφανίσει, εδώ πέρα βλέπω και κάποιες φωτογραφίες τώρα, που μέσα, έχει εμφανίσει κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, που δείχνει στις οθόνες αυτές τις μεγάλες γιγαντοοθόνες ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι και στα νησιά του Αιγαίου και στην Ηπειρωτική χώρα και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία μας και στη Θράκη, και από ό,τι φαίνεται αυτοί είναι στόχοι για επιχείρηση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι στόχοι για την αεροπορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Εγώ θα έχω μία άλλη προσέγγιση, θα μου επιτρέψετε. Γιατί εγώ νομίζω ότι παραχωρούμε εθνική κυριαρχία με το πρόσχημα και το αφήγημα συμμαχικής νατοϊκής υποχρέωσης. Και θα το εξετάσω αυτό. Είχαμε την ημέρα μνήμης πριν τρεις μέρες της γενοκτονίας των ποντίων, έτσι. Και διαχρονικά δεν παραδειγματιζόμαστε με τη στάση των Τούρκων ούτε με την ιστορία. Μιλάμε για γενοκτονία που ο σφαγέας των Ελλήνων του Πόντου έχει το όνομα το Πάλος Μαν, ο οποίος έσφαξε 75.000 Έλληνες του Πόντου με τα μουσικής. Έμπαινε στα χωριά με μουσική και έσφαζε τους Έλληνες. Και δεν, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια Τουρκία που ασφιχτιά στο γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταλλάσσεται ραγδαία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, και έχοντας εξασφαλίσει τα νότα της από τον αφοπλισμό των Κούρδων του ΠΚΚ με τις ευλογίες του Τραμπ φυσικά, στρέφουν το ενδιαφέρον τους μετά την εγκαθίδρυση και του τουρκόφιλου Τζολάνι στη Συρία στο Αιγαίο. Με δυναμική παρουσία τόσο σε προκλήσεις επί του πεδίου όπως και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και ξεκινάω κάτι τώρα να πω που μόλις χτες ο Τραμπ δήλωσε για τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Έχω μια σχέση μαζί του, είπε ο Τραμπ, που δεν έχει κανένας άλλος. Μίλησε με θερμά λόγια, είπε είναι σκληρός τύπος, ναι, αλλά σπουδαίος σύμμαχος. Άρα μας επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε καλά, ότι του παραδίδει τα κλειδιά και χρήζει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Το ίδιο κάνει και η Φόντερ Λάιεν.
2: Ναι, θα πάμε και σε αυτήν. Και έτσι εξηγείται το γεγονός στη χρονική συγκυρία και τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται με την απόφαση του Κισέα προχτές για την απόσυρση των ελληνικών πάτριων από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Δια στόματος Τραμπ επισφραγίζει στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ η αναβάθμιση της Τουρκίας, δίνοντάς της τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο στα νέα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Πολύ σημαντικά. Και εδώ θα σταθώ. Χρήζει λοιπόν τον Τούρκο ως καλό σύμμαχο για να απεμπλακεί το γρηγορότερο δυνατόν ο Τραμπ από το γρίφο της Μέσης Ανατολής που του έχει κοστίσει τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μιας και επί της ουσίας σύρθηκε σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν για χάρη του Νετανιάχου, έτσι. Άρα λοιπόν, το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, ακούστε το καλά, επιβάλλει υπακοή στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Έτσι επιβάλλει με νατοϊκό μανδύα τις θέσεις της Τουρκίας, όπως την απομάκρυνση της ιστιχίας Πάτριοτ από την Κάρπαθο, διακάης πόθος της ήταν αυτό, και σίγουρα θα συνεχίσει τις πιέσεις αποστρατικοποίησης των νησιών. Με την απομάκρυνση του Πάτριοτ καθαρίζει και το διάδρομο που έχει χαράξει προς την Κύπρο η Τουρκία, η οποία έχει πλέον τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής με το στρατηγείο των Αδάνων. Το στρατηγείο δε της Κωνσταντινούπολης ελέγχει τα στενά και τη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία διέπονται όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος από τη συνθήκη του Μοντρέ το 1936, έτσι. Και η Αλεξανδρούπολη με τις ιστιχίες που είχαν μπει εκεί αποτελεί καρφί στο μάτι της, που θέλει με νατοϊκό πρόσχημα πάλι να έχει την ασφάλεια της περιοχής και του λιμανιού υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης, επειδή είναι νατοϊκό. Μετά το Ιράν, κύριε Σερέτη, η σκακέρα της γεωπολιτικής θα μεταφερθεί στο Αιγαίο και έχει λάβει και τις ευλογίες του Τραμπ, μιας και η τωρινή κυβέρνηση κάθε άλλο απαρεστή, μπορώ να θυμίσω, είναι στην Ουάσιγκτον και στον Τραμπ. Έπειτα θα θυμάστε από τις κορώνες του Μητσοτάκη στη Βουλή για αριστερόχρωμο τραμπισμό. Και εδώ η απόφαση του Κισέα επιβεβαιώνει την πλήρη έλλειψη ελληνικής στρατηγικής και δηλώνει την πλήρη ταύτισή της με τις επιθυμίες των Τούρκων στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης, και έχει πάρει την έγκριση να λειτουργούν δια ιδίων όφελος με το μανδύα του ΝΑΤΟ και εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ασφαλείας της χώρας. Στην επερχόμενη σύνοδο του Ιουλίου του ΝΑΤΟ, που θα γίνει τον Ιούλιο, και λέω τον Ιούλιο γιατί θα προηγηθεί το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, η Ελλάδα πολύ φοβάμαι θα πάει να συνδικολογήσει αντί να θέσει βέτο για να μπλοκάρει τη λειτουργία αυτών των δύο στρατηγείων. Και έτσι θα πει το αφήγημα που είπα στην αρχή, της εθνικής υποχώρησης θα την εκλάβει ως συμμαχική υποχρέωση. Άρα να δούμε ότι η παναχώρηση της Αμερικής μας αφήνει μόνους μας στο πεδίο και αν δεν προτάξουμε στεναρή αποτροπή θα παραδώσουμε τα κλειδιά της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέγατε για τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Το νομοσχέδιο λοιπόν όμως που ετοιμάζει η Τουρκία και είναι πρόδρομος και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στην Εθνοσυνέλευσή της, δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να ορίζει θαλάσσιες ζώνες ειδικού καθεστώτος, έξω από κάθε λογική και νομιμότητα του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο βέβαια, το δίκαιο της θάλασσας, έχει άλλοθη η Τουρκία γιατί δεν το έχει αναγνωρίσει ούτε το έχει υπογράψει φυσικά. Και ακόμα το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα ελληνικά νησιά, εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο, είναι εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες και επίρρεια πέραν των χωρικών υδάτων τους. Και ορίζουν την υφαλοκρηπίδα μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, που είναι το μισό Αιγαίο. Πείτε μου τώρα, και να ακούνε και οι ακροατές μας, όσοι ψήφισαν, όσοι θα πάνε να ψηφίσουν, όσοι αισθάνονται περήφανοι για αυτή την κυβέρνηση και όλες τις διαχρονικές κυβερνήσεις που δεν προάγουν τα συμφέροντα της Ελλάδος, με αυτό πώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά.
1: Ωραία, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση θέλω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτοί περνάνε το νομοσχέδιό τους, κύριε Χατζηδάκη. Mm-hmm. Περνάνε το νομοσχέδιό τους αυτοί και επειδή παρακολούθησα και το τι κυκλοφορεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. τι λένε αυτοί, κάνουν τις αναλύσεις τους, ξέρετε, εκεί στα κεντρικά δελτία και μιλάνε πάρα πολύ άνετα και λένε ότι εμείς θα περάσουμε τώρα, έλεγε εκεί πέρα ένας αναλυτής, το νομοσχέδιο. Θα έρθουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα προκαλέσουμε σε κάποιες περιοχές που έχουν. Που έχουν τοποθετήσει μέσα στο νομοσχέδιο το ότι τους ανήκουν. Άμα, λέει, χρειαστεί, θα βυθίσουμε και κανένα ελληνικό σκάφος και ακούστε εδώ τη φράση κλειδί. Και θα έχουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα τους προκαλούμε σε αυτά τα σημεία νομική κάλυψη. Και όταν θα έρθουν, λέει, και θα μας ζητήσουν, λέει, τα ρέστα από το διεθνές δίκαιο, θα αναφέρουμε, λένε οι Τούρκοι, το ότι εμείς από τον Ιούνιο περάσαμε το νομοσχέδιο και η Ελλάδα δεν αντέδρασε.
2: Μπράβο. Αυτό τώρα θα πω παρακάτω. Αυτό ακριβώς. Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Φυσικά όλα αυτά που λέτε δεν ήρθαν τυχαία εδώ που είναι. Πρώτα μέτρησαν τη δουλικότητα, την υποτακτικότητα και τους θεμενάδες από ελληνικής πλευράς, αφήνοντας να γίνει πρώτον, διεθνώς αναγνωρίσιμο μπραντ το Turk Aegean, μην τα ξεχνάμε. Μετά ήρθε η Κάσο, έκλεισε τώρα με την διαρκής Ναύτεξ αορίστου χρόνου που δέσμευσε η Τουρκία με τον 25ο μεσημβρινό χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση. Και μην ξεχνάμε και τον νόμο 4619 του 19 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και αφήνει τα αλλιευτικά μόνο σημαίας Τουρκίας και ιδιοκτησίας να αλλιεύουν εντός χωρικών, ελληνικών χωρικών υδάτων. Όλα αυτά είχαν μια χλιαρή έως άτολμη και ανύπαρκτη ελληνική αντίδραση. Και δηλώσεις όπως ο κυβερνητικός τελεχών που ενισχύουν τις τουρκικές προθέσεις, όπως μην ξεχνάμε τον Κερίδη, είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Δεν υπήρχε γενοκτονία των ποντίων.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Είμαστε τεχνητό έθνος.
1: Τα έχουν δηλώσει όλα αυτά και δεν τράπηκαν.
2: Περιμένετε όμως, πώς παίρνει βήμα ο Τούρκος λοιπόν. Του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι μετατρέψαμε μια μικρή Οθωμανική επαρχία. Τι λες καλέ, μικρή Οθωμανική επαρχία. Ήταν η Ελλάδα.
1: Μες στην Άγκυρα δήλωσε κιόλας, μες στην Άγκυρα δήλωσε ο Μητσοτάκης ότι θα τιμήσουμε τον Κεμάλ.
2: Την παρακαταθήκη του Κεμάλ.
1: Θα τιμήσουμε, είπε ο Μητσοτάκης, την παρακαταθήκη του Κεμάλ μέσα στην Άγκυρα.
2: Και πολλών άλλων στελεχών, κύριε Σερέτη, που λένε ότι η Τουρκία έχει αξιώσει και επίρρεια στο Αιγαίο. Μέχρι τον Γεραπετρίτη, μην ξεχνάτε με τα ήρεμα νερά που είπε, δεν με νοιάζει να με πουν μειοδότη και με τους δεμενάδες.
1: Και η Ντόρα, και η Ντόρα η Μπακογιάννη που δήλωνε ότι είναι μια λίμνη και ότι έχουν δικαιώματα οι Τούρκοι, βέβαια.
2: Και ο Βενιζέλος και πολλοί. Διαχρονική είναι η υποτακτικότητα. Και αυτοί οι εκπρόσωποι της ελληνικής δημοκρατίας είναι αυτοί που θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες ενός ένδοξου έθνους. Γίνεται αυτό. Πολύ φοβάμαι, ας ακούσουν εδώ οι φίλοι μας, εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, η Ελλάδα έχει μόνο δύο επιλογές. Ή να απαντήσει στεναρά επί του πεδίου με στρατιωτική ισχύ, κάτι που μόνο με αυτό καταλαβαίνει η Τουρκία, και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, επιτρέψτε μου, ή να παραχωρήσει αμαχητή εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, όπως διαχρονικά ζούμε όλες τις τουρκοφοβικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Εν κατακλείδη θα πω, αν είχαμε ένα κυρίαρχο κράτος με Έλληνες πολιτικούς και όχι με πολιτικούς της Ελλάδος, η χώρα θα έπρεπε να κάνει χθες 4 δεδομένες και αυτονόητες κινήσεις. Α, πούμε ποιες. Έτσι για να διαφωτίσω με τον κόσμο ότι τελικά την ατολμία την παίρνουν από μόνοι τους και μόνοι τους θα μας βάλουν στις περιπέτειες. Πρώτον, πρέπει να κάνει σύγκληση έκτακτη συνόδου κορφής εκμεταλλευόμενη την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να νομοθετήσει η Τουρκία εις βάρος πρωτίστων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και κατά επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα σύνορά μας είναι κοινός ο χωροταξικός θαλασσιοταξικός σχεδιασμός και της Ελλάδας μας και της Ευρώπης, που έχει ψηφίσει η Ευρώπη μέσω του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Βέβαια αυτό το δίκαιο, τώρα να κάνουμε μια παρένθεση, προσκρούει στη θέληση και την πολιτική του ισχυρού, που το επιβάλλει, αλλιώς μένει στα χαρτιά, όπως παραδείγματος χάρη Ταϊβάν και Κίνα, καταλάβατε. Το δεύτερο, η δεύτερη ενέργεια είναι να ενεργοποιήσει όλες τις στρατηγικές συμμαχίες που έχει συνάψει η χώρα μας με το Ισραήλ, με τους Γάλλους, και τρίτον και πιο βασικό απ' όλα, να έρθει σε κοινή συνεννόηση με την αδερφή Κύπρο εδώ και τώρα και πριν την νομοθέτηση, αυτό που είπατε, της Τουρκίας, να τολμήσει και να πάρει πρωτοβουλία ανακοίνωσης κοινής ΑΟΣ με την Κύπρο, η οποία και θεσμικά θωρακίζει τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα και Κύπρο, σε ένα πλαίσιο ευρύτερου ευρωπαϊκού άξονα και προστασίας και επιρροής, θα λέγαμε. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να μπλοκάρει αυτό που είπατε, οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία των Τούρκων, μιας και η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο θα έχει προλάβει και θα είναι προγενέστερο οποιασδήποτε αξίωσης νομοθετήσει μετέπειτα η Τουρκία. Το που είπατε ακριβώς.
1: Άμα κάνουμε και... τώρα επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, λύνεται το πρόβλημα?
2: Αμέσως.
1: Γιατί δεν το κάνουνε?
2: Γιατί εγώ, η δικιά μου άποψη, γιατί έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευτεί σε εξωγενείς πιέσεις και συμφέροντα ότι στο παιχνίδι καλός ή κακός θα παίζει και ο Τούρκος. Και θα βρείτε τρόπο να το προβάλλετε στο λαό σας. Θέλετε ανέμακτα, θέλετε ήρεμα, θέλετε άγρια. Γιατί δεν διανοούμε ότι δύο ευρωπαϊκές χώρες, κυρίαρχες κατά τα άλλα, θα συνάψουν σύμφωνο ΑΟΣ μεταξύ τους και θα βρεθεί ένας Βελιγκέκας που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε διαλύεται η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα...
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα σημαντικό ερώτημα.
2: Ναι.
1: Όταν δύο χώρες του ΝΑΤΟ έρθουν σε αντιπαράθεση, σε σύγκρουση...
2: Δεν μιλάμε για χώρες του ΝΑΤΟ τώρα, είπαμε άλλο πράγμα.
1: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι,
2: Ναι.
1: Όταν δύο χώρες, είναι σημαντικό αυτό που θα ρωτήσω, γιατί υπάρχει περίπτωση. Όταν συγκρουστούν δύο χώρες του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ παίρνει μέρος σε αυτό που γίνεται ή όχι?
2: Θέλετε την άποψή μου?
1: Ναι.
2: Δεν θα συγκρουστούν ποτέ δύο χώρες.
1: Γιατί δεν υπάρχει νόμος, όπως γνωρίζω, που να λέει...
2: Δεν υπάρχει θέληση από κανένα να συγκρουστούν. Γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, γίνεται για οπλικά συστήματα, γίνεται για άσκηση πίεσης σε διεθνή φόρα και γίνεται για να υπάρχει ένα αφήγημα πώς να βάλουμε τον Τούρκο στο παιχνίδι. Και να σας πω και κάτι.
1: Να μου πείτε.
2: Εδώ, να προλάβω να πω και το τέταρτο σημείο, γιατί είπαμε τέσσερα σημεία που πρέπει να κάνει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση και εξωτερική πολιτική, να προβάλλει βέτο στη συμμαχία, ακριβώς αυτό είναι, για την απέτηση της Τουρκίας για ενεργοποίηση των δύο στρατηγίων στην Άδρα και Κωνσταντινούπολη. Σε συνδυασμό και με κοινή γραμμή για Κύπρο, με την Κύπρο, να ενεργοποιήσει το άρθρο 16 του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπλοκάρει τρίτες χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν, όπως η Τουρκία, στρατιωτικά χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, λέει ότι όποια χώρα τρίτη απειλεί μια χώρα κράτος μέλος, δεν μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια υπάρχουν και από το παράθυρο, όπως η Ιταλία με την Μπαρακτάρ. Αντιθέτως βλέπω μια Τουρκία να εδραιώνει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλάτες κυρίως των Γερμανών και της Φοντερ Λάιν και το δορυφόρο της, και να παρέχει συστοιχίες Patriot, γερμανικών Patriot, εχθές το είδαμε, στην Τουρκία, στη πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού με τον Φιντάν. Όπως και στη συμπαραγωγή 6 γερμανικών υποβρυχίων που κατασκευάζονται στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε και τους φίλους συμμάχους, γιατί είπαμε για τους συμμάχους, τελικά η Ελλάδα θα είναι μόνη της στο τέλος, τη Γαλλία, που έδωσε η Γαλλία, που έρχεται και λέει είμαι στρατηγικός σύμμαχος και φωνάζει, έδωσε τους Meteor στην Τουρκία. Και η Βρετανία έδωσε τα Eurofighter για να υπάρχει αντίπαλο δέος στα Ραφάλ. Δυστυχώς όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πρόχειρων σχεδιασμών στα εξοπλιστικά της Ελλάδος που αγοράζονται χωρίς ρήτρες διασφάλισης, αλλά με κριτήριο της μίζες, έτσι. Και εδώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, θέλω να σταθώ στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι σε πλήρη σύμπλευση με την τουρκοφοβική πολιτική της κυβέρνησης, που μας βομβαρδίσουν συνεχώς με βίντεο τουρκικών ασκήσεων και αποβάσεων στα νησιά, όπως είπατε, χάρτες της Λίμνου, της Μυτιλίνης, για να ενισχύεται υποσυνείδητα ο φόβος και όταν έρθει η ώρα της μειοδοσίας να φανεί ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, παιδιά.
1: Ένα λεπτό, δηλαδή τώρα άμα αντιδράσουν οι Τούρκοι και άμα αντιδράσουν οι Έλληνες απέναντι σε όλα αυτά που, με τις προκλήσεις εδώ λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, έχουμε και τέτοιες δηλώσεις. Πιστεύετε μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει με τις ένοπλες δυνάμεις?
2: Τώρα πλάκα κάνουμε. Τι είναι η Ελλάδα, επειδή θέλουν κάποιοι να την παρουσιάζουν μια ανίσχυρη χώρα του κλότσου και του μπάτσου, γιατί μας διοικούν μειοδότες και οσφιοκάμπτες. Θέλετε να πείτε ότι αυτά οι λεβέτες των ενόπλων δυνάμεων και τα οπλικά μας συστήματα τα έχουμε για να περνάει η μέλισσα? Να σοβαρευτούμε. Αυτό που κάνει η Γερμανία όμως, να δίνει Patriot, γιατί είχαμε τον πρώτο.
1: Ωραία, συγγνώμη, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη. Θα πάμε και στους Patriot της Γερμανίας. Γιατί αναφέρατε τώρα για τις ενόπλες δυνάμεις. Και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΣ, και πού είναι όλα αυτά τα στελέχη. Δηλαδή, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη, σας ακούω τόση ώρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον μια δήλωση μετά από όλα αυτά?
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε διαχρονικά να έχουν παραιτηθεί όταν διαφωνούν και η Ανδρεία σε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά υψηλόβαθμο τον καθορίζει και τον ξεχωρίζει όταν αντιδρά στεναρά και τιμάει τη στολή του και λέει παρετούμε, αντί να κάνει υποχωρητικότητες και εκπτώσεις σε εθνικά θέματα? Όταν δίνονταν τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, βρέθηκε κανένας φλόρος? Όταν δινότανε στην Σαουδική Αραβία η Patriot δωρεά, βρέθηκε κανένας αρχηγός για να παραιτηθεί να πει εγώ διαφωνώ και με το στρατηγικό και με το σχεδιασμό? Βρέθηκε? Όχι. Άρα να ξεχωρίσουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από την ανώτατη ηγεσία, η οποία είναι δυστυχώς προσιλωμένη και υπόδουλη, θα έλεγα, των πολιτικών αποφάσεων και προϊσταμένων τους. Αυτό είναι. Με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί και εγώ φόρεσα στολή. Εγώ αρνήθηκα πάρα πολλές φορές το κατεστημένο και αυτό που λεγότανε σύστημα.

0: Καταλάβατε, δεν είπα εγώ κάτι, αλλή μόνο θα έλεγα. Πες, αρχηγός Γετάησε. Παίρνουνε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Παίρνουν από τον Έβρο. Ξέρεις ότι ενεργοποιούνται τα στρατηγεία Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά που λέμε τώρα, ας προβληματιστεί λίγο ο κόσμος γιατί τρώει σανό. Εύπεπτο.
1: Λοιπόν. Μην το λέτε αυτό, μη κύριε Χατζηδάκη τώρα. Μη.
0: Τι?
1: Ο κόσμος να τρώει σανό στην Ελλάδα, αποκλείεται αυτό. Ηρωνεύομαι προφανώς, έτσι.
0: Αλλά. Εντάξει, φαίνεται από αυτό που ζήσαμε προχτές, τη θολοκουλτούρα του τίποτα με τα Eurovision και τα αυτά, τα γατάκια, τα σκυλάκια και την υποβάθμιση όλη αυτή
1: τη κοινωνία.
0: Του ηθικού ξεπεσμού τη κοινωνία.
1: Παίρνουνε του Patriot, παίρνουνε του Patriot. Πάνε όμως εκεί πέρα μαχητικά αεροσκάφη. Θεωρείτε ότι αυτή η αντικατάσταση...
0: Ποια μαχητικά, πείτε μου τον τρόπο.
1: Τα μοιράζ. Τύπο.
0: Μήπως τα μοιράζ θα διατεθούν στην Ουκρανία μέσω της Γαλλίας. Γιατί αυτό είναι δέσμευση, κυβερνητική δέσμευση. Το φέρνω απ' έξω. Γιατί μιλάμε τώρα για επιχειρησιακά ραφάλ, μοιράζ, τα οποία φέρνουν επάνω και Exocet και Meteor. Έτσι. Είναι και ένα Valskal. Δηλαδή, παρόλο που είναι παροχημένα, σε εισαγωγικά, είναι πάρα πολύ καλά σε αερομαχίες. Θα πάνε δύο αεροπλάνα και θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό το κάνανε για να αποσυμφορήσουν λίγο το κλίμα το αρνητικό που έχει διαμορφωθεί. Γιατί τους κράζουν όλοι. Δηλαδή, όταν γυρίσουν πίσω τα F-16 από την Κύπρο, τα τέσσερα, τι θα λέμε, ότι πήγαν να υπερασπιστούν την Κύπρο τελικά ή τις ξένες βάσεις? Να μας πούνε, γιατί σε λίγο θα γυρίσουν αυτά πίσω. Εντάξει, δυστυχώς δεν υπάρχει βούληση, δεν υπάρχει τόλμη, θα έλεγα, τόλμη, λείπει τόλμη. Και ενισχύεται και υποσυνείδητα στον κόσμο ότι με όλο αυτό η εσωτερική προπαγάνδα από τα παπαγαλάκια των μέσων που κάνουν business δυστυχώς και μας παρουσιάζουν την Τουρκία υπερδύναμη. Ποια είναι η υπερδύναμη?
1: Ωραία, εγώ επειδή δεν θέλω να το πω τώρα έτσι, αλλά είναι η ομοία αλήθεια, εντάξει, η ομοία αλήθεια, διότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Χατζηδάκη, εδώ πέρα υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική γωνία που λέει ότι κάποιοι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να κάνει αυτές τις κινήσεις και ήδη έχουμε δει κάποιες δηλώσεις από το Ισραήλ που λένε ότι μην το σκεφτεί η Τουρκία να κάνει επίθεση γιατί την χαρακτηρίζουν το νέο Ιράν. Θεωρείτε ότι πίσω από αυτή τη δήλωση του Ισραήλ κρύβεται μια απειλή προς την Τουρκία ή μια πίεση?
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του. Κλείνει τα μέτωπά του και γαυγίζει για να φοβερίζει. Έτσι. Και καλά κάνει. Από εκεί και έπειτα εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι εκτός από ένα θερμό επεισόδιο για να έχουμε να λέμε στον κόσμο και στα διεθνή φόρα και να πάμε εκεί σε μια συνομοσπονδία στο Αιγαίο, κάπως έτσι το λέω εγώ, θα βρουν αυτοί το αφήγημα να το πούνε, ανέμακτα θα έρθει όλο αυτό, όπως σας το εξήγησα, θα ασκεί επιρροή μέσω των στρατηγίων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο η Τουρκία και η Ελλάδα θα υπακούει τις εντολές κάνοντας υποχρεώσεις νατοϊκές, θα τις ονομάζει. Εδώ τις ανεμότρατες που αφήνουν και ψαρεύουν και έχουν κατακρεουργήσει όλο τον κλάδο που λέγεται αλληλεία στην Ελλάδα. Μιλάει κανένας? Είδα κανέναν κικίλια να βγαίνει. Είπα αυλαβή διέλευση. Και δεν ξέρει ούτε τον όρο. Αυλαβή διέλευση είναι μόνο για πολεμικά πλοία. Τι να πω. Ζούμε σε κατάσταση παραλόγου. Αλλά σας λέω, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και τα μέσα και τα κανάλια, γιατί προάγουν κάτι πλασματικό, γιατί το στράτος μας στην Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα πολύ μεγάλα δυσπιστίας και εμπιστοσύνης, μην το ξεχνάμε, άρα αφήσουν τη διατεταγμένη υπηρεσία και ας δείξουν και καμιά άσκηση από τους λεβέτες άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων.

0: της χώρας μας, που νυχθημερών δίνουν το καλύτερο σε αυτό και υπερασπίζονται θερμοπύλες. Και πάντα, κοιτώντας και πίσω, γιατί έχουμε και τους ελληνόφωνους εχθρούς εντός των πυλών πάντα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ένα λεπτό όμως, εδώ πέρα τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, διότι δεν δώσατε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα.
0: Γιατί, σε ποιο πράγμα δεν
1: Γιατί είναι. Εγώ πιστεύω το ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που είναι στα καλύτερά της, έχει προβλήματα. Ακούστε λίγο πώς θα σας το θέσω, γιατί η ερώτησή μου θα είναι συγκεκριμένη και θέλω την απάντησή σας. Θεωρώ ότι η Τουρκία έχει τα προβλήματά της. Ξέρω ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να εκλεχθεί για τρίτη θητεία, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει κιόλας μαζί. Και συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αναφέρω για το Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, κύριε Χατζηδάκη, πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η σε εισαγωγικά αυτοκρατορία των Οθωμανών που έχουν στο μυαλό τους? Αν πέσει ο Ερντογάν, θα αλλάξουν τα πράγματα? Πώς θα πέσει, πώς θα καταστραφεί όλο αυτό που χτίζουν?
0: Όχι, γιατί η διαχρονική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι δομημένη σε ένα άξονα που δεν έχει να κάνει σαν και εμάς Πασόκ Νέα Δημοκρατία αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Είναι δομημένη και στρατηγικά χαραγμένη όποιος και να ανέβει. Η Τουρκία τι θέλει? Η Τουρκία φοβάται τον πόλεμο. Και εγώ που τους έχω ζήσει τους Τούρκους, είναι θρασίδηλοι θα έλεγα. Τολμάω να το πω. Δεν θέλουν τον πόλεμο, γιατί στο DNA τους έχουν αποκρυπτογραφήσει αυτά που πάθανε το 21. Αλλά αφού τους περνάει ανέμακτα και μέσω του διπλωματικού και στις γέφυρες που έχουν κάνει με Ευρώπη, ξέρετε, την Ελλάδα την έχουν σε πολύ πιο δεύτερη θέση από την Τουρκία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα αφού περνάει αυτά τα νοήματα, γιατί να πάει σε πόλεμο? Ο πόλεμος είναι ένα αφήγημα το οποίο το λέμε, τι θέλατε, πόλεμο, ποιον συμφέρει ο πόλεμος, την Τουρκία ή την Ελλάδα? Τι θα αποκομίσει? Κανένας από τους δύο. Αν όμως ασκήσει δικαιώματα έμεσα η Τουρκία στο Αιγαίο, όπως σας είπα, και αναγκαστεί μέσα από τη διαδικασία, είδατε πως έγινε με την Κύπρο, είπε ο Φιντάν, τώρα λέει καλή τη διάθεση στην Ευρώπη, ας ξεχάσουμε λέει αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή για την Κύπρο. Άρα διαχρονικά η Τουρκία προάγει τις θέσεις της, αλλά ξεχνάει τα κακοσκήμενα που έχει επιβάλει δια των όπλων. Θέλω να πω λοιπόν ότι να χαθεί ευρωπαϊκό έδαφος είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα χαθεί και το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στον πόλεμο αυτό καθ' αυτό που είπατε. Το θερμό επεισόδιο, λέω, είναι στην ατζέντα οπωσδήποτε και το προσδιορίζω κατά τον Οκτώβριο, και σίγουρα η Τουρκία συνήθως εκμεταλλεύεται μια αστάθεια, ένα πολιτικό χρονικό κενό, και ασκεί τις πιέσεις. Να θυμηθούμε τα ίμια, και αν τυχόν προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές τον Οκτώβρη, τότε θα δείτε το θερμό επεισόδιο.
1: Από εκεί και άρα βλέπετε το ότι δεν θα καταστραφεί η Ρωσία και το ότι η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σοβαρό πρόβλημα έχει.
1: Και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, για να καταλάβω?
0: Εθνικής οντότητας και αξιοπρέπειας.
1: Πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση όμως, κύριε
0: Χατζηδάκη? Πώς θα εξελιχθεί? Σας είπα, αν επί του πεδίου δεν εμφανίσει στεναρή στρατιωτική ισχύ η Ελλάδα, που την έχει. Την έχει. Γιατί όσο αφήνουμε, είδατε το Κισαία, τα εξοπλιστικά 3 δις δεν τα ενέκρινε. Μπορεί να έχει μια σκοπιμότητα, γιατί θέλουν το 25% να γίνει με συμμετοχή της Ελλάδος. Ναι, αλλά παιδιά, μην τα αργείτε όλα αυτά. Γιατί εδώ έχουμε μείνει πίσω και στην παραγωγή ντρόν, το σύγχρονο πόλεμο δηλαδή. Και έχουμε γελιοποιηθεί διεθνώς από ένα καραβάκι ντρόν θαλάσσιο που ήρθε εδώ και ψάχνουμε ακόμα να βρούμε από πού, πώς, πόσο πιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανέναν δεν εξυπηρετεί ο πόλεμος. Το Ισραήλ λέει στην Τουρκία το απλό, μέχρι εδώ είσαι. Και η Τουρκία, να ξέρετε, είναι πολύ έξυπνη για να καταλάβει μέχρι πού. Δεν πάει παρακάτω. Εγώ το είπα και διαχρονικά θα δείτε ότι θα βγω, θα πέσω μέσα. Αυτό το 3-1 που λέγεται Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Αμερική, ενεργειακό, θα γίνει 3-2. Θα προσθεθεί η Τουρκία. Τώρα κάποιοι μπορούν να γελάνε. Κάποιοι μπορούν να μου λένε, μα τι λες. Θα δούνε διαχρονικά ότι αυτό θα πάρει σάρκα και οστά.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι θα υπάρξει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και θα υπάρχει αυτό το τρίγωνο ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, τι τρίγωνο, τετράγωνο και Αμερική?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή πλέον έχουμε αποδεχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Χατζηδάκη, το ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι με το μέρος της Τουρκίας στο να μπορούν να αρπάξουν κάτι από το Αιγαίο.
0: Αμαχητή όμως.
1: Δηλαδή χάνω τα λόγια μου και δεν μπορώ και να συντάξω μια πρόταση έτσι, πόσο ξεκάθαρο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή για ένα λεπτάκι δώσω να πάρω μια ανάσα. Δηλαδή μας λέτε το ότι σχεδόν δεδομένο είναι το ότι θα χάσουμε το μισό Αιγαίο.
0: Να σας πω, όταν εξέδωσε την Ναύτεξ, τη διαρκούς Ναύτεξ που δεν υπάρχει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά, ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδος? Και είπε, έλα, δεν δίνουμε σημασία, υποδένδια, σε αυτά, αλήθεια. Στην έρευνα και διάθουση, μετά τον 25ο μεσημερινό, εγείρει θέματα η Τουρκία? Έχει παρουσία έμπρακτη στο Αιγαίο? Ποιος την αποκλείζει? Ποιος της το απαγορεύει? Αν δεν δείξεις ισχύ, ο Τούρκος θα ανέβει και στο κρεβάτι. Δεν είναι, καταλάβατε, ισχύ θέλει. Ισχύ. Αυτό που λένε να βυθίσω με το πλοίο, έπρεπε να έχει γίνει ήδη πράξη στα ελληνικά χωρικά ύδατα με μια ακτιορό τουρκική στον πάτο. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι υπερασπίζω με τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Όχι πολλά λόγια, ούτε φανφάρες. Επί του πεδίου πράξη. Και αυτό μπορεί να το κάνει. Θέληση και βούληση υπάρχει. Γιατί μετά ποιος θα σου πει στα κυριαρχικά σου δικαιώματα παραβίαση. Έτσι είναι. Κατεβάσαμε και έναν ντρόν που έχουν αλωνίσει οι Τούρκοι όλο το Αιγαίο φωτογραφίζοντας με τα ντρόν που κάνουν επίδειξη ισχύως. Κατεβάσαμε όταν έχει το ΦΥΡ Αθηνών, το παραβιάζει. Κατεβάσαμε κανένα ντρόν.
1: Μπορούμε να κατεβάσουμε ντρόν. Και δεν εννοώ. Ένα λεπτό. Δεν εννοώ αν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Αν μας το επιτρέπουνε.
0: Ποιος θα το επιτρέψει?
1: Τώρα ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε, κύριε Χατζηδάκη. Ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε. Ποιος θα το επιτρέψει? Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Γερμανοί, όλοι αυτοί.
0: Τότε απαντάτε μόνο σας το ερώτημα που δεν μπορούσατε να απαντήσετε πριν. Ότι στεναχωριέστε πώς θα χάσουμε το Αιγαίο. Αν δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος, τότε να φύγουν αυτοί, να διοικούν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, σίγουρα είναι μαριονέτες αυτοί που μας
1: διοικούν. Μα δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος. Εγώ το λέω αυτό και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, δεν το συζητάω καν.
0: Η τοπάθεια, κύριε.
1: Δεν είναι η τοπάθεια η αλήθεια. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Δεν λέω για σας. Η κυβερνητική τοπάθεια φέρνει πόλεμο. Ενώ αυτός που είναι έτοιμος για όλα φέρνει ισορροπία. Αυτό έχουμε χάσει λίγο εμείς. Εμείς έχουμε χάσει την ισορροπία και φοβόμαστε τον πόλεμο. Ο πόλεμος καλός είναι, ας έρθει. Αν ανέσει στο σπίτι μου θα το υπερασπιστώ. Αλλά εδώ υπάρχει δόλιος, σκοπιμότητα δόλια, το να μην να μου πάρεις το σπίτι μέσω της τράπεζας που κάνουν στους Έλληνες. Κατάλαβες, δεν έρχεται τσαμπουκάνα στον πάρει το σπίτι. Αυτό είναι που παίζουν όλοι διπρόσωπο παιχνίδι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί μας, οι δίθεν σύμμαχοί μας, γιατί είδαμε οι σύμμαχοί μας τι έγινε στη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, ας παραδειγματιζόμαστε από πραγματικά την ιστορική, λείπει ιστορική μνήμη και εθνική συνείδηση, κύριε Σερέτη. Και αυτό ξεκινάει από πολύ βαθιά, από τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας και κατ' επέκταση της οικογένειας. Έχουμε ευνουχιστεί σαν έχουμε κάνει μια βίαιη μετάλλαξη στην τεχνολογία και προβάλλουμε την οθόνη. Η οθόνη είναι τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά έχουμε αφήσει τις τύχες μας και των παιδιών μας πάνω απ' όλα, των παιδιών μας, το μέλλον τους, σε κάτι το οποίο παραπέει, σε μια χώρα που θα θυμίζει χώρο. Δεν θα είναι χώρα. Αυτό εμένα με λυπεί σαν Έλληνα.
1: Και ποια είναι η λύση όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας. Ποια είναι η λύση, κύριε Χατζηδάκη?
0: Σας είπα, 4 κινήσεις τώρα, χθες.
1: Αφού δεν τις κάνουν, ο ελληνικός λαός μπορεί να κάνει κάτι. Αυτοί είναι πολιτικοί προδότες. Πολιτικοί προδότες είναι αυτοί.
0: Ο ελληνικός λαός, το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτό όχι με σιγουριά, αλλά πραγματικά, αν δεν είναι λοβοτομημένος, να πάει στις κάλπες οπότε, και να μην ψηφίσει συστημικά κόμματα που κατά καιρούς και διαχρονικά τον έχουν εξαθλιώσει και του έχουν δείξει το δρόμο της προδοσίας και της μειοδοσίας.
1: Δηλαδή,
0: η Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αντικειμενικά τώρα. Τώρα, ναι. Αντικειμενικά όμως, γιατί ξέρω ότι είστε νοήμων άνθρωπος και ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και ότι το έχετε ζήσει και σε πρώτο πρόσωπο, γιατί ήσασταν και στα
0: όρια. Από τον πόνο μου έχω γνώσεις.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω
0: μου
1: ειλικρινά.
0: Την αγωνία μου για την Ελλάδα.
1: Ειλικρινά, κύριε Χατζηδάκη, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα?
0: Φυσικά.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Αν δεν πίστευα, δεν θα πίστευα και στη δημοκρατία.
1: Με ποια δημοκρατία? Έχουμε δημοκρατία.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Στον όρο δημοκρατία.
1: Άλλο όρος και άλλο το τι έχουμε.
0: Όρος.
1: Γιατί δημοκρατία δεν έχουμε σίγουρα.
0: Όπως δεν έχω εμπιστοσύνη και στο κράτος. Και έχω τιμή και δόξα στο έθνος. Άλλο το κράτος, άλλο το έθνος.
1: Υπάρχει πλέον αυτό το έθνος, γιατί το έχουν απαγορεύσει.
0: Το έθνος θα υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Το θέμα είναι ότι κάνουν προσπάθειες, όπως και ο Κίσιγκερ είχε πει, ότι για να εξαθλιώσεις και να ξεριζώσεις πρέπει να πας βαθιά στην ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα του Έλληνα. Και βάλετε ηθικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, σε όλα. Βάλετε ο Έλληνας και έχουμε καταντήσει αυτό που λέω, αυτό το ξεπεσμό, τον ηθικοκοινωνικό ξεπεσμό. Και το προάγουμε σαν κουλτούρα. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας. Ας βγάλουμε λίγο το βλέμμα μας από τις οθόνες, ας σκεφτούμε λίγο θετικά και ας πούμε ότι δεν μας αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Και πραγματικά θέλω να πω κάτι κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχουμε ένα χρόνο.
1: Βέβαια, σας ακούμε, σας δίνω εγώ 3 λεπτά.
0: Θα πω κάτι που είπε ο Θουκυδίδης και με αυτό θα κλείσω, γιατί πραγματικά ο Θουκυδίδης παραμένει διαχρονικός και πάντα τον επικαλούμε. Λέει, το δίκαιο στις σχέσεις των ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του. Λοιπόν, οι ισχυροί κάνουν, λέει, ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ότι τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Εμείς, λοιπόν, πιο επίκαιρο δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας. Αν θέλουμε να είμαστε δουλικοί, τότε θα μεγαλώσουμε γενιές υποτακτικές και οσφιοκάμπτες και δουλοπρεπείς. Εγώ σαν Έλληνας δεν πιστεύω ότι, και πιστεύω στην νεολαία, πιστεύω στις αξίες που πολλά παιδιά που βλέπω, και αυτό είναι αυτό που μου αναπτερώνει το ζήλο μου και λέω θα παλέψω. Πολλά παιδιά έχουν στραφεί στην Ορθοδοξία, έχουν στραφεί στον πατριωτισμό, έχουν, γιατί βλέπουν ότι όλα τα άλλα είναι κενά μέσα και χωρίς νόημα. Εγώ να ευχηθώ το καλύτερο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, και δεν ξέρω, ας επικρατήσει σοφροσύνη, γιατί σε λίγο με τη ρομποτική επανάσταση πιστεύω ότι θα είναι και το τέλος του ορθολογικά σκεπτόμενου ανθρώπου θα έρθει. Δεν θα υπάρχει βούληση και κριτική σκέψη.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
0: Επίσης. Γεια σας.
2: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
4: Focus στον κόσμο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε μεταξύ άλλων από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα στενά του Ορμούς, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να κατανοήσει ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο που την αφορά, σε αυτό δηλαδή που ο πραγματικός εχθρός απαιτεί γαλάζια πατρίδα. Όταν λέμε να βρίσκεται στο πεδίο, εννοούμε να γίνεται χρήση των όπλων εναντίον οποιοδήποτε παραβιάζει τα σύνορά μας, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προβλήματα και μεγάλες αποκλίσεις τιμών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει καταγγέλουν καταναλωτικές οργανώσεις μόλις 2 ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν λανθασμένες τιμές προϊόντων, αποκλίσεις σε σχέση με τις τιμές που εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς και προϊόντα που έχουν ήδη καταργηθεί από τις βιομηχανίες ή δεν διατίθενται πλέον στην ελληνική αγορά. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεθαύριο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 286.000 από τους συνολικά 310.000 ανελκυστήρες. Η απογραφή γίνεται με κωδικούς TaxisNet μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αμύωτη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς λίγες ώρες μετά τις αναφορές για έναρξη κυχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν στο νότιο Λίβανο προκαλώντας νέες απώλειες. Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε εξέλιξη με τις προγραμματισμένες επαφές να παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια επίτευξης μιας νέας συμφωνίας διάρκειας 60 ημερών, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι των συνομιλιών.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Γενικά έθρος καιρός αύριο Κυριακή με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσηβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με ανέμους ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: μην το χάσετε.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
11: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
0: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
8: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Μόσχο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
13: Κύριε Μόσχο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καργάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
8: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδιοι».
13: Σωστό. Οι επιτίδιοι αγρότες. Έχετε δίκιο.
8: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδιοι και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδιους δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιους δεν θα τους γνωρίσουμε ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας ένταξε από τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε, έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίνδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία, δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή γυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχεται ο κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω. Γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
13: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτι, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσανε κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τυχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ. Για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίνανε εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
8: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτι είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτι, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων, είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την ΑΝΕ, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλοι λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι είπανε ναι πάμε σε εξεταστική ή κάνετε άρση ασυλίας μου, δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι είτε διώχθηκαν από το κόμμα είτε δεν έγινε εξεταστική, ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
13: Σίγουρα.
8: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει. Είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα. Δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
13: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν? Και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα? Γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς.
8: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά. Είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται, data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά. Είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουν όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία απεικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε? Και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, γιατί δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, όπως είπατε. Είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, τι θα συμβαίνει.
13: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείτε το ότι, ας πούμε, δεν θα υπάρχει γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία, νοσοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα?
8: Δεν θα υπάρχει, ναι.
13: Δεν θα υπάρχουν, δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να το καταλάβει και το αγροτήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
8: Ακριβώς, και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και δέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασιών, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται ο πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό ή το έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από αγελαδινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γιαούρτι και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό, και αν δείτε και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20%. Αν συνεχίσουμε έτσι. Που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2 με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4. Που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300 χιλιάδες οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή, από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε οι μισοί δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
13: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Σας ακούμε, προσοχή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, να σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε. Πήγαν τα κάναν αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
8: Ποιος τους λέει ότι δεν τα χρησιμοποίησαν τα λεφτά και ότι τα κάνουν αυτοκίνητα? Δηλαδή ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
13: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουν.
8: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
13: Άρα στην ουσία και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο?
8: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να γίνουν τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων κτλ., όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας 500.000 ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την, δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω, κάποιος πρέπει να έχει 500.000 ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν 500.000 ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες ή γίδια, να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα? Και αν πάθω κάτι, να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει? Κανένας λογικός δεν θα το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, τουλάχιστον από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον οι 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε, για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. Και κάναμε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες, ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνει να κοράνε ελεύθερα ένσημα? Δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη, όταν γεράσω πάρε 140 ευρώ το μήνα, ασφάλισέ με. Χωρίς να εμφανίζεται πού δουλεύω, τι δουλεύω και τι κάνω, δεν ξέρω, να μπορεί να αγοράσει ένσημα τέλος πάντων, να μην θεωρείται αγρότης. Και μας λέει το Υπουργείο όχι. Ξέρετε πόσο χωράφια έχουμε στην περιοχή μας που τα δουλεύουν πραγματικοί αγρότες, ενώ τα δηλώνουν άλλοι για να πάρει σύνταξη η γυναίκα τους γιατί δεν εργάζεται η γυναίκα τους, είναι η νοικοκυρά που είχε στο σπίτι και εμφανίζει τα αγρότησα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας να το λύσει. Δεν θέλει. Και ίσα ίσα θέλουν να μας πολεμήσουν, να φύγουμε. Εμάς εδώ στην περιοχή μας μας κόψαν επιδοτήσεις γιατί λέει τα νερά μας εμφανίζονται κόκκινα, ότι είναι κακής ποιότητας για άδρευση και ίδρευση, δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιούμε και δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια, αλλά τα βγάζει κατάλληλα η μελέτη για ψήξη data center. Αυτό που θα έρθει δηλαδή. Και μας κόβουν από τώρα τις επιδοτήσεις για να εγκαταλείψουμε αυτές τις καλλιέργειες, να μην χρειάζεται νερό, για να μας δεσμεύσουν αύριο μεθαύριο τα νερά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει μια μελέτη, την έχουν βγάλει, μας λένε ότι ήρθαμε και πήραμε δείγματα από τις γεωτρήσεις τις δημόσιες που έχουν για να παίρνουν να μετράνε την ποιότητα του νερού κτλ. Και δεν έχουν έρθει 10 χρόνια να πάρουν δείγμα. Δεν είναι καν ανοιχτές αυτές οι γεωτρήσεις. Δηλαδή μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και ο λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τρώνε μόνο μεταλλαγμένα από τη Μερκοσούρ και από την Ινδία. Δεν θα μείνει κανένας εδώ να παράγει.
13: Όταν λέτε μεταλλαγμένα, τι εννοείτε? Δηλαδή από την Ινδία και σύμφωνα με την συμφωνία Μερκοσούρ έρχονται προϊόντα τα οποία ας πούμε δεν είναι ελεγμένα?
8: Ναι. Έρχονται, ο έλεγχος δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα που έρχονται και εισάγονται. Ο έλεγχος γίνεται στο 0,5 με 5%. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ που θα έρθουν θα ελέγξουν ένα από αυτά το μισό. Ή κανένα από αυτά.
13: Και αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη λίγο κύριε Μόσχο, αυτά τα προϊόντα καταλήγουν στα ράφια?
8: Ναι, φυσικά.
13: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι πίνουμε και τι έρχεται?
8: Φυσικά. Μα το είπε και το κράτος μόνο του, δεν το είπε, ότι το ίδιο έκανε με το πρόγραμμα βιολογικής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι είναι βιολογικοί και ποιοι όχι, γι' αυτό καταργούμε το πρόγραμμα. Πώς η μεγαλύτερη παραδοχή να σου λέει το Υπουργείο δεν μπορώ να ελέγξω?
13: Δηλαδή πάω εγώ να ψωνίσω από κάπου από το ράφι ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό, είτε φρούτο, είτε κρέας, είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί?
8: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουνε πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές, και ούτε έχει ελεγχθεί. Στα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά, κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι, και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
13: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι?
8: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδραση?
13: Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
8: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να δει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε, όχι μόνο θα έχει πουληθεί, θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
13: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
8: Δεν υπάρχει, ναι.
13: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
8: Ό,τι θέλουν.
13: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
8: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι, και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
13: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
8: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα, ή δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
13: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
8: Όχι, θα βγάλουν, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορεί να έχει 20 τα ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορείς μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορείς να έχεις 2 γουρούνια, 1 μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
13: Δηλαδή, αυτός ο κλειός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύει τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες και ένα μοσχάρι 2. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι, φίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο μία κότα, ξέρω εγώ, 2 κότες, 3 κότες. Και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
8: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό, τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
13: Ναι.
8: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ. Μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν τους δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο στάβλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε γιατί το κάνετε αλλού. Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη, βόσκουν μια γελάδες.
13: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει αυτό. Εγώ ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση. Γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο στάβλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί, λέει, βάζανε, λέει, τους στάβλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω? Γιατί τα ζώα, λέει, ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή, πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
8: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
13: Βέβαια, όχι, απλά το ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
8: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
13: Ναι.
8: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
13: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Διότι καλός ή κακός, σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερες σκέψεις. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε?
8: Ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
13: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι αυτόματα. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
8: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
13: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά. Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλεγγύη δεν υπάρχει.
8: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεκαετίας, εικοσαετίας, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα, παραδείγματος χάρη, κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν. Τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλει ζώα σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια, ανάλογα το ζώο. Παίρνει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία, να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική. Έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω. Είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς. Είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λιμένεται ο καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Η Ολλανδία από το Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλεις να βάλεις παγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία. Έτσι πρέπει να το κάνεις. Για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά. Οι Ολλανδοί με τρία άτομα προσπαθούν.

0: 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσεις τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσεις, το λες ανάθλο. Άθλησα ήταν να μου πεις σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας, έχουμε φτάσει και 5%. 5% το ξέρετε.
1: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δηλαδή δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
0: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεπτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άθλο. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό έτοιμα λεπτά να τα μοιράσεις εκεί που πρέπει, τι μπορείς να κάνεις.
1: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακροατήριο το λέω κύριε Μόσχο, εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα, η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κοινοτρόφους και σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
0: Ακριβώς, άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί.
1: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε, αφήστε τα να πάνε.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή... Καλός ή κακός, υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω.
0: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα ήμουν της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη μου λέει είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία. Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά, γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου, εμείς δεν έχουμε, γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις, εμείς κλέβουμε. Γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία. Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, τελευταία είναι η Βουλγαρία ή η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε 1 χρόνο, 2, 3, 5 θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
1: Έχει να αξίσουμε ακόμα.
0: Δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει πάρε την ΚΑΠ και εφάρμοσε την πώς θέλεις. Το ότι η Ελλάδα πήγε και έκλεψε τόσα λεφτά τις αγρότες και τα μοίρασε από εδώ και από εκεί.
1: Σωστό. Άρα οι πολιτικοί απατεώνες αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Καλός ή κακός πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται Αυγενάκηδες, Βορύδηδες, εγώ μιλάω με ονόματα, δεν έχω θέματα, Τσιάρας. Και ο ένας και ο άλλος, ο Βαρτζόπουλος και οι 13 που είναι ας πούμε εμπλεκόμενοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ότι ας πούμε κάναν κάποια ρουσφέτια. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά δεν θα τιμωρηθούν. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται, είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο.
0: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπατε, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν, δεν καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άρθρο παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει το νόμο ή ποιος εφαρμόζει το νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον Άριο Πάγο παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να τα αποδείξω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news, εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΤΣΕΚ, ο πατέρας μου Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΤΣΕΚ, ο Βάκης

0: και ο Τσικομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ και τα λοιπά, και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογιά, για τον εμβολιασμό και τα λοιπά. Εμείς ακόμα απάντηση δεν έχουμε πάρει, και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί, όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες και τα λοιπά, πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνει ήδη και τα λοιπά σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι, μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών, όπως λέτε, είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς κτλ.
1: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
0: Να είναι αδαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει.
1: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά, και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τεχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
0: Αυτό ήθελα να το αναφέρω τώρα που είπατε για την κυρία Τεχεροπούλου, που μπράβο της και συγχαρητήρια στην κυρία Τεχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί την τέλος πάντων τις καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό τον λόγο την απέλησαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να τη βγάλουν τρελή, και τώρα μετά το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγαν ή δεν φταίγαν οι πολιτικοί, την κυρία Τεχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή όταν η κυρία Τεχεροπούλου μας καταγγέλει φταίει η κυρία Τεχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε. Αλλά όταν λέει η κυρία Τεχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε, δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τεχεροπούλου είναι καλή.
1: Ναι.
0: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
1: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από εξεταστικές επιτροπές, να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
0: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές, και να που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι, όπως τα λένε, έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα, και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα φαντ, γιατί υπάρχει και φαντ που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα, που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30-40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
1: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά, και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια, και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία και έχει πάρει και αρκετές δουλειές, και με τον αναπτυξιακό νόμο, καλός ή κακός, μπήκε και σε κάποιες αγορές. Τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτό τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης από ό,τι φαίνεται επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός. Την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι. Πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας. Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
1: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα. Μπορούμε.
0: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι. Δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
1: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
0: Ακριβώς.
1: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες το 25% θέλετε, το 50%. Το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
0: Όχι μόνο στα ράφια, και στην εστίαση.
1: Σωστό.
0: Και στην εστίαση και στο εμπόριο. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω και το άλλο για το όταν κάποια χώρα θέλει πώς μπορεί. Θυμάστε πριν λίγους μήνες που μια ελληνική εταιρεία ήθελε να αγοράσει μια γαλακτοβιομηχανία στην Ουγγαρία και το απέρριψε η Ουγγρική κυβέρνηση?
1: Δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά ακούω ότι μου λέει.
0: Άμα το ψάξετε, υπήρχε ελληνική εταιρεία, ήθελε να αγοράσει την Ουγγαρία και το απέτρεψε η Ουγγρική κυβέρνηση, και δεν μπορεί να έρχονται ξένοι να ελέγχουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας μας. Πουλήστε τη σε κάποιον Ούγγρο, παραδείγματος.
1: Και πολύ καλά είπε.
0: Βρείτε άκρη. Ναι. Πολύ καλά είπε, όπως λέτε. Δηλαδή, όταν μια χώρα θέλει, μπορεί. Και ούτε η Ευρώπη του σταμάτησε, ούτε κανένας, έτσι. Πού είναι το ελεύθερο χέρι της αγοράς και τα λοιπά που μας πασάρουν τόσο καιρό?
1: Τίποτα. Εγώ αρχίζω και πιστεύω το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από χώρα να γίνουμε χώρος. Θέλουν δηλαδή εδώ να το κάνουν Μόντε Κάρλο, να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός στον οποίο θα έρχονται τουρίστες, θα ελέγχουν αυτοί όλα τα χωράφια και τα οικόπεδα και τα ξενοδοχεία και θα βγάζουν τα εκατομμύρια από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
0: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει, και εγώ, όχι και εγώ, και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ, ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
1: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά, και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς, σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουν. Θέλω να μου πείτε, τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτό τον κλάδο ή όχι? Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε?
0: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Προς στιγμήν δυστυχώς είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μερισσοκόμες κτλ. είναι ότι πιο αβέβαιο υπάρχει και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο, γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, όπως οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις κτλ., δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε, ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί, αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη, παραδείγματος χάρη, για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε μια εξαιρετική μέρα. Άμα βγείτε έξω, είναι μια όμορφη μέρα. Βέβαια, έχει ένα ο καιρός, ένα κάτι τι. Δηλαδή, βγαίνεις έξω και κυκλοφορείς, ιδίως άμα έχεις μηχανή όπως έχω εγώ, και σε κοιτάει λίγο και σου κλείνει το μάτι ότι θα σε βρω μπόσικο κάποια στιγμή και θα την κάνω, θα το φας το μπουγέλο σου. Έχει κάποια συννεφάκια παραπάνω. Αλλά κατά τα άλλα όμως η θερμοκρασία είναι πολύ καλή, είναι μια πολύ καλή καλοκαιρινή μέρα και σας συστήνω ανεπιφύλακτα να την ευχαριστηθείτε. Επιπλέον σήμερα μετά από καιρό έχουμε και μετρό, ξαναήρθε το μετρό Θεσσαλονίκης, συνηθί αυτό που ψιλοσυνηθίσαμε και λιγάκι γίναμε Ευρωπαίοι, αυτό μας μάρανε, δεν μπορούσαμε πια χωρίς το μετρό μας. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρει μια βοήθεια και μια άνεση στη διαδρομή. Επανήλθε και αυτό επιτέλους, βέβαια είναι αυτό που είχα πει τις ημέρες που ήταν να κλείσει, ότι για ποιο λόγο δεν καθυστέρησε η εταιρεία 10-15 μέρες παραπάνω για να κάνει τη διακοπή. Όπως τώρα έχουν φύγει όλοι οι φοιτητές, έχουν τελειώσει οι ενδοσχολικές, έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές, έχουν τελειώσει τα πάντα και έχει φύγει ο κόσμος, να το κλείνανε τώρα που τα πράγματα σίγουρα είναι λίγο πιο άνετα από ό,τι ήταν εκεί. Τέλος πάντων όμως, ας μην είμαστε περισσότερο γκρινιάδες από όσο πρέπει σε αυτή την κατά τα άλλα πόλη, στην οποία εντάξει δεν είναι αυτό που λέμε και που αγαπάει και ιδιαίτερα τον πολίτη της, και να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Άκουγα και διάβαζα για τη φαγωμάρα που γίνεται με το λεγόμενο deck που πρέπει να μπει στην παραλιακή, που λένε να την κάνουν προέκταση, να την απλώσουν λίγο περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι διάβαζα μία έκθεση από κάποιους που ασχολούνται λίγο περισσότερο με το αντικείμενο και μου έκανε εντύπωση πόσες τελικώς παραμέτρους πρέπει να ληφθούν υπόψη μας για να γίνει αυτή η επέκταση. Συζητάνε για να γίνει η επέκταση της παλιάς παραλίας περίπου στα 12 μέτρα με ξύλο, και μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσες άλλες επιπλοκές μπορεί να γίνει από αυτό το σχέδιο. Για παράδειγμα, θα έρχεται και θα στουμπώνει όλη η βρώμα κάτω από εκείνο το ξύλινο, εκείνη την ξύλινη, την υπερκατασκευή που θα έχει γίνει. Επιπλέον, επειδή κάτω από την ξύλινη υπερκατασκευή δεν θα υπάρχει ήλιος, αλλά θα υπάρχει ζέστη, θα γεμίσει φυτοπλακτών το μέρος και θα σαπίζουν τα πράγματα όλα εκεί και θα σκυροβρωμάει η περιοχή, και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσες λεπτομέρειες υπάρχουν. Με ρωτάει ο ακροατής αν πιστεύω ότι μας ψεκάζουνε. Μίλε μου, άκουλο, να σου πω κάτι. Μακάρι να μας ψεκάσουν καμιά μέρα, μπας και ψοφήσουν τίποτα σκουλίκια και βρωμιές και τέτοια που κυκλοφορούν μέσα εδώ. Μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογία για τις λανθασμένες αποφάσεις που κάνουμε καθημερινά. Είναι όλες δικές μας. Δεν έχει να κάνει με ψεκασμό. Έχει να κάνει με πραγματικά λανθασμένες αποφάσεις τις οποίες τις παίρνουμε στηρίζοντας και υποστηρίζοντας λάθος πρόσωπα. Δεν μπορεί να αγοράζεις πορτοκαλιά και να περιμένεις να σου κάνει μήλα, όπως λέει και μια ψυχούλα εδώ πέρα. Δεν γίνεται να παίρνεις κακούς πολιτικούς και να περιμένεις να σου πάρουν καλές αποφάσεις. Δεν γίνεται, κάποια πράγματα πρέπει λίγο να είμαστε εμείς πιο συγκροτημένοι, και αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει η νομοθεσία μια φορά στα 4 χρόνια να την χρησιμοποιούμε συνετά. Δεν θα πω στη διαδικασία πάλι να σας ξαναπώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ από την εκπομπή, δεν είμαι αυτός που θα σας πω εγώ ποιο κόμμα θα υποστηρίξετε. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τους λόγους, ρε παιδί μου, που θέλει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελληνική Λύση κτλ. Μπορεί να θέλει, ο καθένας έχει τους τρόπους, τους λόγους του. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Προτού ψηφίσετε, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πλέον, πάρτε και κοιτάξτε αυτοί που ζητάνε την ψήφο σας τι έχουν κάνει στη ζωή τους. Δεν είναι τόσο τρομερό αυτό που σας λέω. Θα αφιερώσετε μία ωρίτσα. Δεν θα αφιερώσετε παραπάνω. Όμως αυτό κάνει ο συνετός πολίτης. Πρώτον, σηκώνεται και πηγαίνει να ψηφίσει. Και δεύτερον, προτού πας να ψηφίσεις, ανεξαρτήτως βέβαια κόμματος, αλλά και μέσα στο ίδιο το κόμμα που θες να ψηφίσεις, κοιτάξτε λίγο τη λίστα και δείτε. Απλά πράγματα. Τι γνώσεις έχει, τι έχει σπουδάσει. Σημαντικό, όχι όμως καθοριστικό. τι έχει κάνει στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να έχω τελειώσει 10 πανεπιστήμια και να ήμουν μια ζωή χαραμοφάης, όπως είναι μισή πολιτική αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει κάνει στη ζωή του? Έχει δουλέψει, έχει αποδώσει, έχει κερδίσει, έχει κατακτήσει πράγματα στη ζωή του. Να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά κάνει κάτι σωστό στη ζωή του, γιατί είναι έτσι η δουλειά του και πρέπει να την κάνει γιατί αλλιώς θα απολυθεί, και χωρίς να το θέλει, σωστό θα κάνει και όταν το βγάλεις πάνω στην διακυβέρνηση. Ένας άνθρωπος που τα κάνει μόνιμα χάλια, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, είναι τεμπέλης, είναι ανίκανος, και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ασυναίσθητα θα του βγει η ανικανότητα. Άρα προσπαθήστε να υποστηρίξετε ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι να μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο, αλλά πρώτα απ' όλα να έχουν βοηθήσει ήδη τον εαυτό τους. Ένας άνθρωπος, σας λέω, είναι πετυχημένος στην καριέρα του, είναι έτσι μαθημένος από την καθημερινότητά του, ότι θα κάνει και 5 σωστά πράγματα εκεί που θα τον βάλετε να κάνει. Ναι, ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας τον καθρέφτη, λέει ένας άλλος εδώ ακροατής μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο. Πρέπει κάποια στιγμή λίγο να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Δεν είμαστε ανήλικα, δεν είμαστε μωρά. Δεν μπορούμε συνέχεια να τα λέμε ο κακός ο άλλος στέει. Κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστείτε ότι ξέρεις τι έχω κάνει και μπιπ. Τέλος. Και μία από τις πιο μεγάλες μπιπ που μπορεί να κάνει κάποιος είναι όταν δεν πάει να ψηφίσει και περιμένει από τους ηλίθιους που τον εκπροσωπούν, γιατί αυτοί πάνε και ψηφίζουν, πολλοί από αυτούς είναι έτσι, να πάρουν σωστή απόφαση. Αφού δεν βαριέσαι να σηκωθείς να πας να την πάρεις εσύ την απόφαση από τον κόσμο, μετά ό,τι σου φορτώσουν, μην γκρινιάζεις, λούσου το. Αλλά ξέρετε γιατί γκρινιάζω εγώ? Γιατί εγώ πάω και ψηφίζω, απλά λούζομαι και αυτά που εσείς δεν πήγατε και βαρεθήκατε να ψηφίσετε. Εκεί είναι το γάμο της όλης υπόθεσης. Να χαιρετήσω και το Φάνη Νίκο και τη Σοφία που έχουν μπει μέσα. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε, μιας που μιλάμε για περίεργα πράγματα, να ξεκινήσουμε λίγο με το σαν σήμερα και ακούστε τι έχει μετά, έτσι. Θα πούμε λίγο για το σαν σήμερα στα γρήγορα για να δούμε τι γινόταν παλιότερα σαν τώρα, και ακολουθούν λίγα πραγματάκια έτσι πολύ επιγραμματικά για το μεγάλο σεισμό που έγινε σαν σήμερα και κατέστρεψε τη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, και μετά πάμε στα πολύ σοβαρά, στα σημερινά. Για μένα, όπως λέμε, έγκλημα πολέμου, έγκλημα πολιτικό, έγκλημα οικονομικό, θα μιλήσουμε για αυτή την καταστροφή που έγινε στην Κοζάνη που διαλύουν τις υποδομές στα λιχνητορυχεία. Θα αναλύσουμε λίγο το φαινόμενο του Υπουργού Υγείας, να δούμε την ψυχολογική κατάσταση αυτού του ανθρώπου, που είναι και πώς βαδίζει, γιατί τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο θεματάκι, κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα, θα το δούμε μετά αυτό εδώ. Θα σας πω λίγο κάποια πράγματα για τις τιμές της βενζίνης που έκανα μια μικρή έρευνα στις γύρω χώρες, Κύπρο, Βουλγαρία κτλ, από εταιρείες που είναι τα δηληστήρια μέσα στην Ελλάδα, πόσο πέσανε οι βενζίνες τους τις τελευταίες μέρες και πόσο έχουν πέσει οι ελληνικές. Θα πάθετε σοκ να δείτε τις διαφορές, και εννοείται δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν αναλύσουμε τη νέα εξαιρετική μεγάλη μπούρδα της κυβέρνησης με το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, τι εφαρμογή. Θα σας πω πόσο στήχησε, τι αποδεικνύει και πόσο θα φάει τα μούτρα της η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο, κολλάει πάλι με το προηγούμενο, τον Άδωνη, την πρόταση, τη συνταγματική ανατροπή που πάει να κάνει ο Άδωνης, προσπαθώντας να ξελασπώσει τους συνεργάτες του, που προτείνει να αλλάξουμε, να παρεμβαίνει ευθεία στην δικαιοσύνη και προτείνει να αλλάξουμε τους νόμους για να μην καταδικαστούν οι δικοί του φίλοι, συμπολίτες, συμπολιτικοί κτλ. Λοιπόν, πριν πάμε, απλά λίγο να ενημερώσω ότι όχι, πραγματικά δεν γνωρίζω και δεν είναι η εκπομπή να μιλήσουμε για τον Ζέλνικο Ομπράντοβιτς. Έχει ο Κροατής απορία αν γνωρίζω για τον Ομπράντοβιτς. Κάποιο γνωρίζω πάρα πολλά γι' αυτόν, αλλά δεν είναι ώρα μετά στις αθλητικές εκπομπές να σε ενημερώσουν εδώ οι φίλοι μας για ό,τι θέλει. Εδώ κάτσε λίγο να ξεστραβωθείς. Πώς θα βρεις λεφτά να πας να δεις το Ζέλικο στο γήπεδο, γιατί έτσι όπως είναι δεν θα μπορείς να πας στο γήπεδο να δεις τον αγώνα. Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα σήμερα. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στον Κάλιστο. Κάλιστα, ναι, κάλιστε πάρε τηλέφωνο και καθιερωμένο όποιος μας πάρει, πάντα βραδιά δικιά σου ολόκληρη με τα έξοδα δικά σου κερασμένη από εμάς. Είμαστε πολύ απλά, έτσι. Κάθε Σαββατοκυριακό δίνουμε σε όσους παίρνουν δικές τους βραδιές με τα έξοδα δικά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη τόσο απλόχερη εκπομπή. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Κάποιος να ξυπνήσει τους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι κοιμώνται ολόρθιοι. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταργήσει τελείως την έννοια του πρόσφυγα. Πρόσφυγας είναι αυτός που μεταβαίνει στην πρώτη ασφαλή χώρα από τη χώρα στην οποία έχει επένδυτη καταστροφή. Η καταστροφή μπορεί να είναι πολεμική καταστροφή, να είναι σε πολεμική σύραξη, ή μπορεί να είναι οικολογική καταστροφή, να έχουν πλημμυρίσει, να πήρανε φωτιά, να έγινε σεισμός, να έχει γίνει κάποια καταστροφή. Πρόσφυγας δεν είναι αυτός ο οποίος φεύγει από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από το Σουδάν, από την Αγκόλα, από την Αϊτή, από την Ταϊτή και από όπου αλλού είναι. Περνάει 30 χώρες από πάνω ή περπατώντας εσύ με πλοίο ή οτιδήποτε, ή αγοράζει εισιτήριο αεροπορικό, φθηνό εισιτήριο, και έρχεται Τουρκία, και από την Τουρκία με βαρκάκι ελέγχεται, μπαίνει μέσα στην Ελλάδα και λέει είμαι πρόσφυγας. Όχι, δεν είσαι πρόσφυγας. Είσαι οικονομικός μετανάστης και επειδή μπαίνεις και λαθρέα στη χώρα μου, είσαι λαθρομετανάστης. Και με αποτέλεσμα να πρέπει να συλληφθείς και να μπεις σε κάποιο τύπο περιορισμό και να έχεις, για μένα τουλάχιστον, μία μόνη πιθανότητα και ελπίδα να βγεις από αυτό το χώρο που σε έχουμε κρατήσει προσωρινά, μόνο για να πας ξανά στη χώρα σου. Δεν υπάρχει ούτε άσυλο κτλ. Άσυλο θα δώσει τον πρόσφυγα που έχει, του έχουν τύχει τα δεινά. Αν είναι να πάρουμε στην Ελλάδα όποια χώρα έχει οικονομικό πρόβλημα και θέλει να περάσει και να έρθει εδώ, καταστραφήκαμε. 5 δισεκατομμύρια πληθυσμός έχει οικονομικό πρόβλημα. Τι θα έρθουν όλοι στην Ελλάδα? Ξαφνικά θυμηθήκανε ότι από εδώ πέρα πρέπει να έρθουνε? Και ας σταματήσει ο Πρωθυπουργός, όπως θα δείτε στο προφίλ μου στο Facebook που έχω βάλει τη συνέντευξή του, που λέει όποιος έρθει εδώ πέρα μην πάει πουθενά, μια χαρά ευπρόσδεκτος είναι. Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτος. Αν ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει όλους αυτούς εδώ ευπρόσδεκτους, να τους πάρει στο σπίτι του. Στο δικό μας το σπίτι. Σε άλλο νοικιάστηκε που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ας πάει αλλού. Ας τους πάρει στο σπίτι του άμα τους θέλει όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σπουδαία γεγονότα. 451 διεξάγεται η επωνομαστήστα μάχη των εθνών στα καταλαβνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιτγόθοι υπό το Φλάβιο Αέτιο και τον Θεϊδέριχο από τη μία πλευρά και οι Ούνοι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θεϊδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Γιατί οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Ναι, εντάξει. Οι Τούρκοι είναι εδώ που θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους, που μας έχουν κηρύξει πόλεμο, που συνέχεια μας καταπατάνε τα εδάφη και τα νερά κτλ. Και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. 1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1837. 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με την Λυρική Σκηνή. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. Με το πολύ γνωστό της, δεν θέλει να σε δαγκώσει, να σε μυρίσει θέλει. Ναι, γεια. Είναι καλά παιδιά αυτοί εκεί. Όσοι είναι εκεί εμπλέκονται CIA είναι τα καλύτερα παιδιά. 1978 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί προήλθανε από αυτή τη σεισμική δόνηση. 1889 γεννήθηκε ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότια Αφρική. Ένας κρατήρας στη Σελήνη φέρει το όνομά του Παρασκευόπουλος Κράτερ. 1942 Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος Beach Boys. 1967 γεννήθηκε η Nicole Kidman, Αυστραλή ηθοποιός. Και σπουδαίοι θάνατοι. 1869 Διομήδης Κυριάκος, Έλληνας νομικός και πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός για ένα μήνα το 1863. Ταλαιπωρήθηκε αυτός, ένα μήνα πρωθυπουργός. 1929, Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Και 2011, Ντομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος σε στίβος Ολυμπιακούς Αγώνες. Απεβίωσε και αυτή το 2011. Αυτό ήταν το σαν σήμερα για σήμερα. Και πάμε λίγο να συζητήσουμε αυτό που σας είπα και πριν. Σαν σήμερα έγινε ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη το 1978, με επίκεντρο την λίμνη μεταξύ των λιμνών του Αγίου Βασιλείου και Βόλβης. Ήταν 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Έγινε πολύ μεγάλη ζημιά, προκάλεσε ζημιά σε Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκη. Με σημερινά δεδομένα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές που προκάλεσε στην πόλη μέσα. Είχαμε κατάρρευση πολυκατοικιών, είχαμε ουσιαστικά περίπου 9.500 οικοδομές υπέστησαν, λέει, μη επισκευάσιμες βλάβες, 3.000 στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες στις γύρω περιοχές, 35 σχολεία, 23.000 άλλες πάθανε πολύ σοβαρές βλάβες και 67.000 πάθανε ελαφρότερες. Αντιλαμβάνεστε ότι και λόγω του μεγέθους δεν ήταν τόσο το πόσο μεγάλο, πόσο σαθρές κατασκευές είχαμε εκείνη την εποχή, έτσι. Εξού και ο λόγος που μετά το σεισμό του 78 και μετά και το σεισμό του 81 στην Αθήνα άλλαξε όλος ο οικοδομικός κανονισμός και βγαίνουν τα κτίρια με διαφορετικό τρόπο, γιατί να ορίστε, ένας 6,5 ρίχτερ έγινε και κατέρευσε η μισή πόλη μέσα. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε πολλά μέρη της Ελλάδος, κουνήθηκε, λέει, μέχρι και η Βουλγαρία και η Αλβανία. Αλλά το θέμα είναι ότι είχαν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές και είχαμε πολλούς νεκρούς. Με αφορμή το σεισμό της Θεσσαλονίκης και το κατόπινό της Αθήνας, που σας είπα, δημιουργήθηκε ο ΟΑΣΠ, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, για να καταλάβετε, και βγήκαν οι καινούργοι νόμοι, οι οποίοι έχουν καταστήσει τα κτίρια, υποτίθεται, πιο ασφαλή. Και λέω υποτίθεται, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε χιλιάδες κτίρια που είναι κατασκευασμένα στη δεκαετία του 70, δηλαδή κτίρια που ήταν πριν υπάρξει ο γενικός κανονισμός, και γι' αυτό είναι αυτό που λέμε κιόλας, ότι να μας προστατεύει ο Θεός να μην γίνει κανένας ισχυρός σεισμός, γιατί δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο στην πόλη μας, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο αυτά που σας έλεγα σε σχέση με το τι έχει δημιουργηθεί πιο πριν. Θα ξεκινήσω με την καθιερωμένη ενότητα της εκπομπής, η οποία έτσι πολύ μας διασκεδάζει κάθε φορά όταν την μπαίνουμε σε ανάλυση, και δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει λάβει τέτοιο μεγάλο μέρος μέσα στην εκπομπή. Το έχει λάβει γιατί δεν σταματάει να βγαίνει και να διαφημίζεται παντού. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα κανάλια δεν έχουν σταματήσει να τον παίζουν παντού, και δεν είναι τυχαίο, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς ταιριάζουν κάποια πράγματα, και δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Υγείας έχει αυτό το καιρό βγάλει αρκετές διαφημίσεις, οι οποίες έχουν μοιραστεί προς κανάλια και παίζουν για ενημερωτικά θέματα. Παίζουν για εμβόλιο, παίζουν για ασθένειες, παίζουν κτλ. Τα οποία αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι πακετάκια του Υπουργείου Υγείας που φεύγουν προς τα κανάλια, και αντίστοιχα φεύγει και η όλη, και φεύγει όλη αυτή η υποστήριξη του προς το πρόσωπο του Υπουργού. Να χαιρετήσω και τους φίλους μας που μπαίνουν μέσα. Είμαστε live, δεν ξεχνάμε, στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε και να μας παρακολουθήσετε και live από εκεί, στη σελίδα του Focus FM, όπως επίσης στο YouTube θα μπορείτε να δείτε από αύριο την εκπομπή που θα ανέβει και αυτή μέσα, για να μπορείτε να απολαύσετε κι εσείς όσοι θέλετε, ό,τι λεπτομέρειες έχετε χάσει ή ό,τι θέλετε να κραβήξετε κομμάτια ή να κρατήσετε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό και θα μείνω λίγο στις δηλώσεις που είχε κάνει. Θα χρειαστώ λίγο εδώ πέρα τη βοήθεια του φίλου μας του Ηχολήπτη να μας ρυθμίσει λίγο τα συστήματα, για να ακούσετε λίγο τον άνθρωπο πώς περιγράφει μία διαδικασία που κάνει έργα το Υπουργείο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το βολέψουμε εδώ. Είναι απίστευτος ο τρόπος και θα μείνουμε σε κάποιες βασικές λέξεις.
1: Κέντρο Υγείας, ναι. Top.
2: Το
1: Ψαρά. Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μια μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα Ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού. Αποφάσισα και το έκανα.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μια από αυτές τις κατοικίες.
3: Α.
1: Ένα βράδυ θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μια κατοικία να το δείξω τη ομορφιά σου.
3: Είναι 24 χρόνων ο πλήτης γιατρός, όπως είπες και εσύ, που το μέλλον έτσι.
0: Λοιπόν, παρατηρήστε πόσες φορές χρησιμοποίησε τη φράση «εγώ το έκανα», «εγώ το έκτισα», να τον δω με τσιμέντο και πυλοφόρη να κουβαλάει να πεθάνω. «Αποφάσισα να το κάνω», «μου έφερε ο δήμαρχος σχέδια τα οποία ήταν πολύ περισσότερο», λέει, «από αυτό που κανονικά δικαιούταν, αλλά αποφάσισα να το κάνω». Αυτό εδώ πέρα, αυτή η έπαρση, αυτό το πράγμα ξεπερνάει, λες και είμαστε κάποιος βασιλιάς και αποφασίζει μόνος του. Λες και τα χρήματα που χειρίζεται δεν είναι του κράτους και λες και αυτοί που τα φτιάχνουν δεν είναι τμήματα του Υπουργείου, τα κάνει μόνος του. Αλλά επειδή εγώ που θα το πάρω ότι μπορεί να το κάνει και μόνος του, ίσως μπορεί στον ελεύθερο χρόνο το πηγαίνει να χτίζει, μπορεί να μας εξηγήσει λίγο στη Ρόδο που στην πρώτη βροχή την καλοκαιρινή το νοσοκομείο πλημμύρισε μέσα και έπεφταν τα ταβάνια πάνω στα κεφάλια των γιατρών. Εκεί δεν εμπλέκεται ο υπουργός. Εκεί ο υπουργός δεν ξέρει τίποτα. Στα ψαρά που λέει ότι το έφτιαξε το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας που ήταν και πολύ παραπάνω από εκεί και έφερε και κόσμο και τα λοιπά. Εκεί ήξερε. Γιατί αμέσως μετά το ρεπορτάζ, θα το βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook, το έχω σηκώσει, αμέσως μετά εμφανίζεται η εκπομπή που είχε κάνει αυτό το κόψιμο και λέει ότι στα ψαρά ουδέποτε έχει γίνει αυτό το κέντρο υγείας, οι υλικοτεχνικές υποδομές είναι χάλια και ουσιαστικά ακόμα και τώρα τα ψαρά έχουν υγειονομικές υπηρεσίες από έναν οπλήτη στρατιώτη και μια νοσοκόμα 23 χρονών. Αυτές είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες στα ψαρά και βγαίνει ο υπουργός στα κανάλια και λέει αυτό το πράγμα. Και δεν βγαίνει ο δημοσιογράφος, γιατί σας είπα γιατί δεν βγαίνει. Γιατί υπάρχουν από πίσω άλλα. Και δεν βγαίνει να του πει: καλά, ρε υπουργέ, να σου πω κάτι. Λες, το έφτιαξες, το έκανες, το έρανες. Εμείς γιατί δεν έχουμε δει τίποτα. Κρυφό είναι το νοσοκομείο. Λέγκο είναι το νοσοκομείο. Μικρό το έχεις φτιάξει στο σπίτι σου. Γιατί μόνο ένα τέτοιο μπορεί να έφτιαξε και να μην φαίνεται. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, με το τόσο εγώ, πρέπει μάλλον κάποιος να το κοιτάξει με περισσότερο γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να πούμε μετά τα υπόλοιπα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
9: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus Φιλεδία και πρωτού ξεκινήσουμε να σας ενημερώσω λίγο κάτι ότι για αύριο το πρωί κατά τις 12 η ώρα έχω την τιμή να πάρω μέρος σε εκδηλώσεις και την επέτειο μνήμης που έχουμε στο Λαχανά εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, για τη μεγάλη επέτειο που έγινε, για τη μεγάλη μάχη του Λαχανά που έγινε το 1913 και στην οποία ήταν ουσιαστικά μια καθοριστική μάχη που έδιωξε και κέρδισε τη Μακεδονία διώχνοντας από τα εδάφη μας τους Βούλγαρους που θέλανε να φτάσουν μέχρι Θεσσαλονίκη. Εκεί έχω την τιμή να καταθέσω στεφάνι και να εκπροσωπήσω την ελληνική λύση. Όποιος βρεθεί και ενδιαφέρεται ας έρθει από εκεί, με χαρά μου να τον ακούσω, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να τα πούμε από κοντά. Επίσης λίγο πριν συνεχίσουμε στα σοβαρά, να δώσουμε και τα χαιρετίσματα και τα αποχαιρετίσματά μας στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, η οποία έχασε και το δεύτερο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι κάθε ήττα της τουρκικής ομάδας είναι μια νίκη του αθλητισμού, οπότε καλό κατεβόδιο, καλή επιστροφή, καλά περάσατε, πήγατε, κάνατε ένα ωραίο ταξιδάκι, χάσατε από όποιον παίξατε. Πόνισε λίγο το ποδόσφαιρο με αυτά που είδαμε, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Οπότε καλή επιστροφή, να πάτε για διακοπές, να έρθετε και σε κανένα ελληνικό νησί, να αφήσετε κανένα φράγκο. Λοιπόν, κλείνουμε και με αυτό εδώ πέρα και πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά και στο ανήθικο της όλης υπόθεσης. Γιατί εδώ δεν είναι απλά σοβαρό, είναι και ανήθικο, είναι στα όρια της προδοσίας. Κάθε καθεστωτικό κράτος, κάθε καθεστώς, κάθε εισβολέας, όταν έμεινε σε κάποια χρόνια πάνω σε μια χώρα και ετοιμαζόταν να τον διώξουν ή έφευγε μόνος του ή τέλος πάντων παρετούταν ή χίλια δυο, έφευγε, τον ξεφορτωνόταν η περιοχή, είχε πάντα μια τάση να αφήνει πίσω του καμένη γη, να καταστρέφει πράγματα, να διαλύει πράγματα. Έτσι και δυστυχώς, γιατί το έχω πει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μια καθεστωτική αντίληψη στη χώρα, μπήκε μέσα με το έτσι θέλω, με το έτσι θέλω και μας έβαλε στην λεγόμενη πράσινη οικονομία. Χωρίς να ρωτήσει κανέναν Έλληνα αν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Και αν ήταν συμπληρωματική θα ήταν πάρα πολύ σωστό και θα ήμουν μαζί το 100%. Αλλά όταν θέλει να την επιβάλλει ως το μοναδικό τρόπο ενέργειας, με βρίσκει εντελώς αντίθετο, ιδίως όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ήδη 7 χρόνια στην εξουσία πάνω, κλείνει πάμε για 8, θα μπορούσε από την πρώτη μέρα, όπως είχε υποσχεθεί να θυμίσω, να είχε κάνει εξόρυξη των φυσικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει η Ελλάδα και αυτή τη στιγμή να ήμασταν παραγωγός χώρα. Φανταστείτε, τόσο κοντά στην Ευρώπη, με τόσο μεγάλα κοιτάσματα που υποτίθεται έτσι με βάση τις έρευνες ότι υπάρχουν, με τόσο ασφαλή διαδρομή που υπάρχει από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, γιατί είναι δίπλα, είμαστε μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή μόνο με αγωγούς, χωρίς πλοία, χωρίς τίποτα. Πόσο σημαντική θα ήταν η θέση της Ελλάδος πλέον, όταν θα μπορούσαμε να τροφοδοτούμε με πετρέλαιο και φυσικό αέριο την Ευρώπη, όταν με τη Ρωσία δεν έχουν κόψει κάθε επαφή, με τα κοιτάσματα που είναι στην Αραβία δεν μπορούμε να τα λάβουμε, με τη Λιβύη τα παίρνει η Ιταλία και εκεί η Γαλλία και τα μισομοιράζονται λίγο, εμείς πόσο σημαντική θέση θα είχαμε πλέον μέσα στην Ευρώπη και στον κόσμο και παγκόσμια, αλλά μέσα στην Ευρώπη πόσο σημαντικοί θα ήμασταν αν είχαμε βγάλει τα κοιτάσματά μας. Δεν φτάνει που δεν βγάλαμε τα κοιτάσματα όμως, βγάζουμε και τα μάτια μας τώρα. Γιατί αποφάσισε ξανά η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη να κλείσει τα λιχνητορυχεία σε όλη την Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, στη Μεγαλόπολη και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα. Ένα προϊόν το οποίο είναι φθηνό, υπάρχει σαφθονία, μπορούσες, όπως βγήκε η Πτολεμαΐδα 5, το καινούργιο εργοστάσιο, απέδειξε ότι με τον τρόπο που φτιάχτηκε θα μπορούσε να καταναλώνει το λιχνίτι και να παράγει καυσαέρια επιπέδου φυσικού αερίου. Γιατί ήταν τελευταία τεχνολογία, παραδόθηκε το 15-16, μας τύχησε πάνω από 2 δισεκατομμύρια και αυτή την κλείσαμε. Λοιπόν, την κλείσαμε, αλλά στέλνουμε ελληνικό λιχνίτι στο βρωμοεργοστάσιο των Σκοπιανών, το οποίο είναι 100 χρόνων εργοστάσιο, αλλά τυχαίνει να είναι πολύ συγκεκριμένο επιχειρηματία και δεν μας νοιάζει αυτό, και του στέλνουμε το λιχνίτι μας και αυτός μας πουλάει τριπλάσια και τετραπλάσια την ενέργεια στην Ελλάδα, μολύνοντας όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί το ρημάδι αυτό το εργοστάσιο καίει και βγάζει την απίστευτη βρωμιά, η οποία καταλήγει όλη πάνω στη Φλόρινα και έχει διαλύσει τη Φλόρινα από τον καπνό και τη μαυρίλα. Λοιπόν, εμείς δεν θέλαμε να δουλέψουμε τα δικά μας, θέλαμε να δουλεύουμε με τον Σκοπιανόν και να τους τροφοδοτούμε με το λιχνίτι, με πάλι συγκεκριμένη εταιρεία που κουβαλάει όλο το ελληνική, Έλληνα ολιγάρχη που κουβαλάει όλα τα πράγματα, και να έχουμε και τον άλλον που έχει την. Το εργοστάσιο πάνω πάλι σε ελληνικά συμφέροντα, πάλι από Έλληνα ολιγάρχη, ο οποίος πουλάει την ενέργεια σε εμάς. Και πάει τώρα και τι κάνει. Επειδή ξέρει ότι φεύγει, γι' αυτό που σας είπα ότι κάθε καθεστώς που φεύγει, επειδή ξέρει ότι φεύγει, για να μπορέσει να σιγουρέψει ότι η επόμενη, γιατί βλέπει ότι και ο Κυριάκος Βελόπουλος ανεβαίνει τρένο πάνω στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και στη υπόλοιπη Ελλάδα, και σου λέει και ξέρει ότι επίσης θέλει να συνεχίσει τη διαδικασία και να μην κλείσουν τα λιχνητορυχεία, σου λέει κάτσε να του καταστρέψω κάθε υποδομή, οπότε και να βγει στην εξουσία να μην μπορεί να τα βρει όλα διαλυμένα. Και τι έκαναν οι άθλοι, πήγανε και βάλανε εκρηκτικά στους τεράστιους αυτούς γερανούς, οι οποίοι βγάζανε στα τεράστια αυτά τα εσκαπτικά μηχανήματα τα οποία βγάζανε το λιχνίτι, πήγανε και βάλανε εκρηκτικά και τα ανατινάξανε. Αυτό το κάνουνε όταν κάποιοι φεύγουνε τρέχοντας και ανατινάζουνε τις γέφυρες για να μην τους κυνηγήσουν από πίσω οι εξεγερμένοι και τους καθαρίσουνε. Έτσι και αυτοί εδώ πέρα, επειδή βλέπουν ότι φεύγουν, ότι τελείωσαν τα ψωμιά τους και δεν υπάρχει άλλο, πήγανε και πάνε και καταστρέφουνε τις υποδομές, τα ανατινάζουνε για να μην μπορούν οι επόμενοι που θα βγούνε να άμεσα τουλάχιστον, γιατί θα γίνει, γιατί οι επόμενοι και όταν βγούνε θα ξανανοίξουνε τα εργοστάσια. Η Ευρώπη είπε ότι μέχρι το 2035-2040 θα συνεχίσει να καίει το λιχνίτι της για να μπορεί να έχει την οικονομική ανεξαρτησία. Ο Μητσοτάκης ήθελε από το 2025 να τα σταματήσει. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Πώς ρε φίλε αποφασίζεις όλη η ενέργεια της χώρας σου να είναι μόνο από ανανεώσιμες πηγές, όταν ξέρουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές έχουν το μειονέκτημα της εύκολης μεταβολής, είναι ευμετάβλητες, πιάνει, γίνεται κάτι, έσκασε ένα ηφαίστειο και αποφασίζει και βγαίνει για ένα χρόνο και κάνει σκόνη πάνω και πέφτει η ηλιοφάνεια. Έχει ξαναγίνει πολλές φορές, έγινε πρόσφατα το 1900 κάπου εκεί, το τέλη του 1900. Λοιπόν, και είχε μείνει για 1,5 χρόνο, είχε πέσει η ικανότητα του ήλιου να πέφτει πάνω στη γη ένα 20-30% για 2-3 χρόνια. Πώς θα παράξουν τα φωτοβολταϊκά ρεύματα, αν για κάποιο λόγο δεν φυσάει τόσο πολύ? Τι θα γίνει με όλες αυτές τις ανεμογεννήτρες, πώς θα παράξουν ρεύμα? Πού θέλω να καταδείξω ότι αν δεν έχεις plan B, από τη στιγμή που δεν έχεις βγάλει και τα δικά σου τα κοιτάσματα, αν δεν έχεις plan B, πώς μένεις εκτεθειμένος μόνο σε μία πηγή ενέργειας? Όταν έχεις επίσης μόνο μία πηγή ενέργειας, ό,τι σου σφυρίξουν θα χορέψεις. Γιατί τώρα, άμα σου πει ο άλλος ότι εγώ δεν στα δίνω στην τιμή που πρέπει, λες και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, άντε φύγε από εδώ πέρα. Θα ξανανοίξω τα εργοστάσια μου και θα παράξω εγώ δικό μου ρεύμα. Μετά δεν μπορείς. Όταν καταστρέψεις τα εργοστάσια που έχει βγει διαγωνισμός για να καταστρέψουν και τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, όταν καταστρέφεις τα εσκαπτικά μηχανήματα τα οποία ήταν τεράστια, 150 μέτρα το καθένα μέγεθος ήταν, όταν καταστρέφεις όλες τις υποδομές, μετά είσαι έρμεος στην απόφαση του καθενός, γιατί θα σου πει ο άλλος, μεγάλε, αν εγώ δεν σου δώσω ρευματάκι με τις δικές μου ιδιωτικές εταιρείες, εσύ δεν έχεις μόνος σου δυνατότητα να κάνεις τίποτα. Αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση φέρνει τον Έλληνα πολίτη στο μέλλον? Σε τι μονόδρομο μας οδηγεί και πώς μας εγκλωβίζει σε μια πολιτική η οποία είναι καθαρά εκπροσωπώντας συμφέροντα συγκεκριμένων ολιγαρχών, οι οποίοι τυχαίνει να είναι και συγγενείς και, και πεθερικά του Υπουργικού Συμβουλίου μέσα κτλ. Και οι οποίοι τυχαίνει να έχουν τα τελευταία χρόνια επιδείξει οι όμιλοι τους υπερκέρδη εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ σε μια χώρα η οποία πεινάει, σε μια χώρα η οποία οι πολίτες της στις 15 του μηνός έχουν ξεμείνει από λεφτά. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 5-6 επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα που να βγάζουν δισεκατομμύρια κέρδη? Από πού τα βγάζετε ρε τα δισεκατομμύρια τα κέρδη, αφού δεν κάνετε εξαγωγές στο εξωτερικό? Με εσωτερική κατανάλωση. Όταν βγάζει ο όμιλος, και αυτό ακούστε το λίγο καλά για να το καταλάβετε, όταν σε μια τόσο μικρή χώρα και μια τόσο μικρή αγορά που δεν ασχολείται με εξαγωγές, υπάρχουν 5-6 όμιλοι που ασχολούνται μέσα στην Ελλάδα και βγάζουν κέρδη δισεκατομμύρια, αυτά τα δισεκατομμύρια είναι από τις τσέπες σας. Γιατί υπερχρεώνουν, υπερφορολογούν, υπερπληρώνεται, όπως είναι τα διόδια κτλ., όπως είναι τα καύσιμα. Τα καύσιμα που σε όλη την Ευρώπη πέφτουν απευθείας μόλις γίνουν οι αλλαγές. Σε εμάς εδώ πέρα θέλουν 15-20 μέρες για να πέσουν και μου εμφανίζονται μετά τα δινηστήρια και μου λένε: είχαμε απροσδόκητα κέρδη, λέει 500 εκατομμύρια. Απροσδόκητα κέρδη. Εμείς μόνο απροσδόκητους λογαριασμούς έχουμε που δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Και μας έρχεται το νερό. Θυμάστε παλιότερα, ιδίως η πιο μεγάλη συνοικία. Θυμάστε παλιότερα που οι γονείς μου, για παράδειγμα, εμένα εκεί τη δεκαετία του 80. Δεν είχαν ποτέ τους σκάτσει να υπολογίσουν στα έξοδα τις λεγόμενες ΔΕΚΟ. Δηλαδή ΟΤΕ, ΔΕΗ, νερό κτλ. Πάντα θεωρούταν εξαιρετικά χαμηλό το ποσό που είχαμε σε σχέση με τους λογαριασμούς που είχε όλο το σπίτι. Και με την ίδια λογική κινούνται και όλες οι σοβαρές χώρες. Βλέπεις ότι στη Φιλανδία το ρεύμα είναι σχεδόν μηδενικό πάντα. Στη Σουηδία οι λογαριασμοί είναι πάρα πολύ. Βέλγιο και γύρω περιοχές. Με το ρεύμα, το νερό και η ενέργεια γενικότερα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Τα κινητές τηλεφωνίες, το ίντερνετ κτλ. Είναι τζάμπα. Έχουν πλέον ένα μικρό πάγιο και αυτό είναι μέσα όλο. Κάτι που έγινε τα τελευταία ίσως λίγο χρόνια σε εμάς, τουλάχιστον στην κινητή τηλεφωνία. Αλλά δεν είναι έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και ακούγονται επιφωνήματα αχ και ουχ μέσα από το σπίτι, λες και κάνουν κάτι άλλο και τρομάζει ο κόσμος απ' έξω. Δυστυχώς εδώ μας στάσανε. Και τους βλέπετε ότι δεν φροντίζουν να υπάρξει καν και ένας πλουραλισμός σε όλο αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να κατευθύνουν τα πάντα σε 2-3 επιχειρηματικά σχήματα τα οποία συνεχίζουν και βγάζουν απίστευτα κέρδη. Και τώρα πάνε και όχι απλά πουλάνε τις υπηρεσίες σε κάποιους, αλλά τους βάζουν να καταστρέψουν και από τη ρίζα και όλες τις υποδομές. Πόνεσε η καρδιά μου βλέποντας να ατινάσουν αυτούς τους τεράστιους τους γερανούς, που ξέρεις ότι για να ξαναφτιαχτεί κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δύσκολο για να γίνει. Όμως δεν τους νοιάζει. Καταστρέφουν τις υποδομές από τη βάση τους. Να μην μπορούν να γίνει τίποτα, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι είναι. Και πάμε τώρα λίγο. Προτού, να σας πω λίγο και για τα καύσιμα, γιατί θέλω να μου μείνει και λίγο χρόνος για το πόσο κάνει. Λοιπόν, έκατσα και έκανα μια μικρή έρευνα και ακούστε λίγο τι παίζει αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα. Τα καύσιμα σε ίδια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, το δηληστήριο είναι εδώ και πουλάει καύσιμα στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή έχει 1,90, 1,92, 1,93 στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή και το υγραέριο κίνησης στα 87, 88, 89 λεπτά το λίτρο. Αυτή τη στιγμή στις άλλες δύο χώρες

πάει να δώσει, θα το δούμε τώρα στο επόμενο, 4,5-5 εκατομμύρια για να φτιάξει μια εφαρμογή που να του πει ότι τα πάντα είναι ακριβά. Δεν χρειάζεσαι εφαρμογή. Πήγε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ και θα δεις πόσο ακριβά είναι όλα. Αλλά βέβαια θα το δεις όταν έχεις τους φυσιολογικούς, όχι φυσιολογικούς, τους μισθούς πείνας που δίνεις στον Έλληνα πολίτη. Αν παίρνεις 10.000 το μήνα, εντάξει, δεν σου φαίνονται ακριβά τα προϊόντα. Ναι, είναι μια αλήθεια. Θα το δούμε όμως λίγο αργότερα. Και διαβάζω λίγο τώρα και κάνω μια ανάλυση ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί και ιδιαίτερα η κατάσταση στη βενζίνη, γιατί ζήτησα να μου βγάλει το σύστημα μία ανάλυση για το πώς κινείται η βενζίνη σε σχέση με το πετρέλαιο, με το βαρέλι του πετρελαίου, και δυστυχώς η μεγάλη διακύμανση του πετρελαίου δεν περνάει στην Ελλάδα, γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλη η φόρη και είναι τόσο μικρή η συσχέτιση στην τιμή του προϊόντος σε σχέση με τους φόρους που δεν μπορεί να τη μεταβάλει την τιμή. Δηλαδή όταν τώρα το βαρέλι του πετρελαίου έχει 80 ευρώ όπως έχει, 80 δολάρια όπως έχει τώρα, η τιμή της βενζίνης όντως διαμορφώνεται περίπου στο 1,90. Όταν θα πάει 70, η τιμή της βενζίνης δεν πρόκειται να πέσει κάτω από 1,80. Θα είναι πάλι 1,80 με 1,90. Γιατί μόλις το 30% της τιμής που έχετε, που παίρνετε στη βενζίνη στην Αντλία, αφορά το καύσιμο. Τα υπόλοιπα 70% αφορούν τους φόρους και τα έξοδα μεταφοράς και το περιθώριο κέρδους του βενζινά. Συγκεκριμένα, 55-60% είναι οι φόροι που δίνει το κράτος, που πάνε προς το κράτος, είτε είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε είναι το ΦΠΑ. 25-30% είναι το κόστος του καυσίμου και της διήλυσής του. Και 10-15% είναι η μεταφορά, το κόστος μεταφοράς, οι αποθήκες και το περιθώριο κέρδους. Άρα, αν αφαιρέσεις τη μεταφορά και τους φόρους, η οποία είναι ουσιαστικά 75%, μόλις το 25%, δηλαδή για κάθε 2 ευρώ που δίνετε εσείς σήμερα στο λίτρο της βενζίνης, τα 50 στοιχίζει το πετρέλαιο και η διήλυσή του, και το 1,5 είναι οι φόροι που πάνε προς το κράτος και ένα μικρό μέρος είναι οι μεταφορές που μεταφέρουν τα πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σωθούμε αν δεν αλλάξει η πολιτική, η κυβέρνηση, και δεν πρόκειται να αφαιρέσει αυτούς τους υπέρογκους φόρους που έχει βάλει πάνω. Και θα βλέπουμε όλους τους άλλους τους γείτονές μας να πηγαίνουν τρένο, γιατί έχουν πολύ χαμηλότερα καύσιμα και μπορούν και λειτουργούν με πιο λογικούς συνθήκες, και εμείς θα τους κοιτάμε πάντα από πίσω με απορία και θα απορούμε γιατί αυτοί έχουν ανάπτυξη και εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, και μιας που λέμε για ανάπτυξη, πάμε και στο τελευταίο θέμα, πριν διαβάσουμε λίγο και τις εφημερίδες, για να γελάσουμε. Βγήκε ο Πρωθυπουργός με ένα βιντεάκι, το οποίο το βρήκα και στο TikTok από μια... έχει ίδιο ακριβώς, είναι ίδιο ακριβώς βιντεάκι, ίδιο background, είναι ίδια πάντα, από μια κινέζικη αλυσίδα, η οποία είχε ένα τύπο, ένα τηλεπολιτή, ο οποίος έμοιαζε και στο Μητσοτάκη, η αλήθεια είναι, και η οποία διαφήμιζε τα προϊόντα της, είναι ίδιο το format. Βγήκε η κυβέρνηση, βγήκε ο Πρωθυπουργός και μας ανακοίνωσε ότι φτιάχτηκε μία εφαρμογή στην Ελλάδα, η οποία λέγεται «Πόσο κάνει», για να μπορέσουμε εμείς οι Έλληνες να μπούμε μέσα στο σούπερ μάρκετ και να δούμε πόσο κάνει. Γιατί είμαστε και λίγο ηλίθιοι και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο κάνει. Πρέπει να το διαβάσουμε στην εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή κάνει τώρα. Υποτίθεται ότι κατεβάζει τις τιμές. Και λέω υποτίθεται γιατί βρήκα ανάπηρα λάθη, αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι κατεβάζει τις τιμές από όλα τα σούπερ μάρκετ και σου συγκρίνει και σου δείχνει πόσο κάνει η τιμή στο ένα σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει η τιμή στο ίδιο προϊόν στο άλλο σούπερ μάρκετ. Και έτσι λέει μπορείς να συγκρίνεις και να ψωνίσεις πιο φθηνά. Γιατί είναι πάρα πολύ λογικό. Και το κάνουν όλοι. Όταν έχεις μια λίστα με 30 προϊόντα, λες, αυτά τα 4-5 θα τα πάρω στο σούπερ μάρκετ Χ, τα άλλα 5 προϊόντα θα πάω στο άλλο το σούπερ μάρκετ, τα άλλα 4-5 θα πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ και συνολικά θα πάω σε 6-7 σούπερ μάρκετ, θα πληρώσω 20 ευρώ βενζίνη για να τα γυρίσω όλα, θα κερδίσω 10 ευρώ με τη διαφορά της τιμής και έχεις πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε ότι κάποια σούπερ μάρκετ έχουν κάποιους κωδικούς επίτηδες πιο οικονομικούς σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ο καθένας έχει τους δικούς του για να μπορούν να λειτουργούν σαν κράχτες. Βέβαια, αφού μπήκαμε μέσα στην εφαρμογή, μας γεννηθήκαν ορισμένα ερωτήματα που θα τα συζητήσουμε τώρα μαζί. Λοιπόν, καταρχήν,
αντιληφθήκαμε

0: αυτό που λέμε όλοι εδώ και χρόνια. Για το πόσο καρτέλ υπάρχει πάνω στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Και όταν λέμε καρτέλ, τι εννοούμε? Εναρμονισμένες τιμές, τις οποίες τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους συμφωνούν όλοι να έχουν ακριβώς το ίδιο, που είναι κάτι που είναι παράνομο, αλλά είναι μια πραγματικότητα, και φροντίζουν να ανεβάζουν τις τιμές ψηλά για να τα υπερκονομάνε, χωρίς να δίνουν καμία δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να μπορέσει να βρει κάτι πιο φθηνό. Και θα σας δώσω εγώ κάποια παραδείγματα. Θα μου επιτρέψετε να μην πω ακριβώς το όνομα του προϊόντος, γιατί δεν επιτρέπεται μέσα στο κομμάτι, μην κάνουμε και διαφήμιση. Θα σας το περιγράψω εγώ όμως για να μπορείτε να το καταλάβετε. Μπάρα Δημητριακών. Τυχαία τώρα, έτσι έχω πατήσει, έχω καμιά πενταριά κωδικούς, γιατί βαρέθηκα να ψάχνω άλλο, αλλά αφού έχω βρει τόσους, φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι λίγο πολύ έτσι θα είναι. Μπάρα Δημητριακών. Με βρώμη και μέλι και τα λοιπά. Στο ένα σούπερ μάρκετ 2,24. Στο άλλο σούπερ μάρκετ 2,24. Στο τρίτο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι και discount σούπερ μάρκετ, είναι και εκπτωτικό σούπερ μάρκετ, 2,24. Πάμε να δούμε άλλο κωδικό. Μακαρόνια. Μακαρόνια, πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, brand name εταιρεία, όχι τίποτα τυχαίο. Έχει στο ένα το σούπερ μάρκετ 0,93, στο άλλο έχει 0,95, στο άλλο σούπερ μάρκετ 0,95, στο άλλο 0,95 και στο άλλο 0,95. Βέβαια, άμα πάτε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ έτσι όπως έδειχνε, θα κερδίσετε ίσως 2 λεπτά στο πακέτο. Πάμε σε άλλο προϊόν. Κοτομπουκές από εταιρεία. Έχω βάλει 1-2 από κάθε κατηγορία. Στο ένα το σούπερ μάρκετ 7,45, στο άλλο 7,45, στο άλλο 7,44. Να, ο ανταγωνισμός δουλεύει. Τι 7,45 με 7,44. Αν μου πεις τώρα, αν αναλογιστείτε ότι μπορεί, αν αγοράσεις 1000 συσκευασίες, με το ένα λεπτό έχεις κερδίσει 100 ευρώ. Βέβαια θα τρως κοτομπουκές για 7 χρόνια, θα σε πάει με τις κοτομπουκές, αλλά θα κερδίσεις λεφτά. Και πάμε και σε ένα τελευταίο κωδικό. Γιαούρτι στρακιστό 5%. 4,75 ο ένας, 4,75 ο άλλος, 4,75 ο παράλληλος, και συνεχίζει αυτός ο παραλογισμός. Οπότε, ένα είναι, συναντήσαμε καρτελικές καταστάσεις παντού. Το δεύτερο πάρα πολύ σοβαρό συμπέρασμα που βγαίνει από εδώ είναι ότι σε πάρα πολλούς κωδικούς μέσα, ναι, σύμφωνο, έχει μεγάλες διαφορές. Το πρόβλημα όμως με τον Έλληνα δεν είναι το πόσο κάνει. Το πρόβλημα με τον Έλληνα είναι γιατί κάνει τόσο. Είναι αντίστοιχο με το πόθεν έσχες των πολιτικών, που το έσχες τους το βλέπουμε. Όλοι ξέρουμε ότι έχουν 2.500 σπίτια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα των Ελλήνων είναι το πόθεν. Πού τα βρήκες ρε μεγάλε τα λεφτά και απέκτησες 2.500 σπίτια, ας είσαι 156 άτομα. Έτσι και εδώ, το ότι ήταν ακριβά τα προβλήτα προϊόντα, ο Έλληνας το ξέρει καθημερινά, στην καθημερινότητά του. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει στη Λαϊκή και τα βλέπει όλα να είναι στα ύψη. Το θέμα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Και εδώ έρχεται το εξής ερώτημα μεγάλο και θα το συζητήσουμε. Είσαι κράτος. Φτιάχνεις, είσαι κράτος το οποίο είσαι εκτός τόπου χρόνου. Είσαι μια κυβέρνηση η οποία δεν πατάει καθόλου στην αγορά. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Λοιπόν, okay, εγώ θα συμφωνήσω. Κανένας δεν είναι απόλυτα έξυπνος. Εμείς δυστυχώς έχουμε μαζέψει όλους τους ανίκανους μαζί. Αν φτιάχνεις μια εφαρμογή που, όπως λέει, και εδώ τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία λίγο, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, εκτός ότι τη χαρακτηρίζει μια ιδέα και μισή ότι δεν δουλεύει καθόλου, είναι άχρηστη, μας ενημερώνει ότι στήχησε και 4.612 ευρώ, 4.612.000 ευρώ. Εγώ ειλικρινά σας λέω, είμαι τόσα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε φτιάξει και έχουμε φτιάξει εφαρμογές και προγράμματα ολόκληρα που λειτουργούν επιχειρήσεις με χιλιάδες άτομα μέσα. Αν ερχόταν προγραμματιστής και μας έλεγε ότι θέλει 4,5 εκατομμύρια για να μας φτιάξει μια σελίδα που θα κάνει σύγκριση τιμών μέσα, αν δεν τον δέρναμε, τουλάχιστον θα γελούσαμε μαζί του και θα τον διώχναμε κακήν κακός. Όμως εδώ στο κράτος βρίσκεται κάποιος που δίνει 4,5 εκατομμύρια. Βρίσκεται ένα κράτος σε κάποιον που δίνει 4,5 εκατομμύρια και τον θησαυρίζει για μια εφαρμογή η οποία δεν στοιχίζει ούτε 100 χιλιάρικα για να γίνει μέσα. Το παραβλέπω όμως αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΙΚΑ και λέει ότι αυτή η εφαρμογή δεν βολεύει καθόλου, και ο λόγος που δεν βολεύει καθόλου είναι γιατί έχουν ξαναβγεί και αντίστοιχες άλλες εφαρμογές, όπως ήταν το ΙΚΑ Καταναλωτής, το καλάθι του νοικοκυριού κτλ. Στα οποία και αυτά τι κάνανε, μας ενημερώνανε πάλι πόσο έκανε και όχι γιατί έκανε τόσο. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα και ρωτάω. Βρίσκεις εσύ κράτος ότι το μακαρόνι τάδε στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 50 λεπτά και στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνει 2 ευρώ. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν κωδικοί που λέει στον έναν στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ 5. Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν πας με τις ελεγκτικές επιτροπές σου να πεις έλα δωρε μάγκα. Γιατί εσένα το γιαούρτι το παίρνεις και το πουλάς 2 ευρώ το κιλό και εσύ άλλο σούπερ μάρκετ το πουλάς 7 ευρώ το κιλό. Ποιος ο λόγος? Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους. Γιατί σούπερ μάρκετ το αγοράζει 7 ευρώ, κάποιος το πούλησε ενδιάμεσα. Πάμε στον ενδιάμεσο από κάτω. Ποιος είσαι εσύ ρε φίλε που το αγόρασες το γιαούρτι τόσο και το πούλησες στο σούπερ μάρκετ τόσο και το πουλάει 7 ευρώ? Είμαι ο τάδε. Υπάρχει συσχέτιση ο είμαι ο τάδε που ήταν ο μεσάζοντας με το σούπερ μάρκετ? Γιατί αν υπάρχει συσχέτιση στα ονόματα, αν δηλαδή εγώ είμαι ο παραγωγός και πουλάω στο Μάνο εδώ 1 ευρώ το γιαούρτι και ο Μάνος μου το πουλάει το γιαούρτι εμένα 7 ευρώ για να το πουλήσω εγώ 7-20 και να δικαιολογήσω μόνο το 20 λεπτά στο σούπερ μάρκετ, αλλά εγώ με το Μάνο σε μια άλλη δουλειά είμαστε συνεταιράκια και τα τρώμε τα λεφτά μαζί, αυτό λέγεται τριγωνική συναλλαγή. Και είναι ο τρόπος που τα σούπερ μάρκετ έχουν φτιάξει δικούς τους μεσάζοντες που ανεβάζουν τεχνητά την τιμή και την πληρώνουμε εμείς περισσότερο. Γιατί τα σούπερ μάρκετ για να καλούνται σούπερ μάρκετ υποτίθεται ότι έχουν ένα περιορισμό στο ποσοστό κέρδους τους. Έχουν όμως περιορισμό στο ποσοστό κέρδους, στο ποσοστό κέρδους, όχι στο ποσοστό αγορά τιμής. Σου λέει αγόρασε τόσο θες. Γιατί το κράτος δεν βγαίνει να πει εσύ επίσης φίλε σούπερ ματάρχη που έχεις καταστηματάρχη εδώ, πού το βρήκες το προϊόν 2 ευρώ και γιατί εσύ το βρήκες 2 ευρώ, πόσο το πούλησε ο παραγωγός? Δεν μπορεί να φτιαχτεί ένας νόμος που να λέει ότι από την αρχική τιμή του παραγωγού η τιμή στον τελικό καταναλωτή δεν μπορεί να είναι παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Να παίρνουμε ας πούμε το αγκουράκι 50 λεπτά και να πουλιέται το αγκουράκι μέχρι 80 λεπτά στο τέτοιο. Να λέει ας πούμε 30% μπορεί να βγει σε όλη τη γραμμή. Δεν μπορεί να το παίρνεις το αγκουράκι 50 λεπτά και να πουλιέται το αγκουράκι 4 ευρώ και να μου λες ότι αλλάξαμε χέρια. Δεν μπορεί να γίνονται εικονικές αγοροπολισίες στο προϊόν, οπότε το αγκουράκι να καταλήγει αγκουράρα. Δηλαδή η υπεύθυνη της διαδικασίας εκεί, δεν υπάρχει ένα στο Υπουργείο Εμπορίου που να κάτσει και να κάνει μια διασταύρωση των τιμών και επίσης με όλη αυτή την τεχνητή νοημοσύνη να κάνουν και μια διασταύρωση μέσω της ΑΔΑΕ για το ποιοι έχουν τις εταιρείες από πίσω. Πώς εμείς ξέρουμε σαν δημοσιογραφική έρευνα και τα λοιπά 500 εταιρείες ότι συσχετίζονται με τη μεγάλη επιχείρηση και δεν μπορεί να το βρει, να το βρουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί? Αυτό είναι κάτι που μου δημιουργεί απορία. Τέλος πάντων, Γιώργος Χομνηνός ακολουθεί. Εδώ με κομπάρα έχουμε σήμερα καλεσμένο κόσμο, σόλο, μουσικάρες και τέτοια.
1: Σχόλια.
0: Έχει να ρίξει τώρα και ο Γιώργος θα γίνει χαμός. Λοιπόν, συνεχίζει ο Γιώργος από εδώ. Να είσαστε όλοι καλά. Τροφή για σκέψη σας έδωσα. Ας το βάλουμε λίγο να δουλέψει. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Και σας είπα, δεν σπαταλάμε το όπλο μας που λέγεται ψήφος έτσι ανώδυνα. Το δουλεύουμε, το χρησιμοποιούμε και το ρίχνουμε εκεί που πρέπει. Μέχρι το άλλο Σαββάτο, να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
17: Αντισυστημικός.
18: Βαρδάρης.
19: Γαλανόλευκος.
20: Δημοκρατικός.
21: Ελληνικός.
22: Ζόρικος.
23: Ηφαίστειο.
24: Φιελώδης.
25: Ιδεοκινητικός.
26: Κουρσάρος.
27: Λατρευτός.
28: Μαχητικός.
29: Νικητής.
30: Ξεκάθαρος.
31: Όαση.
32: Παγκόσμιος.
33: Ρεαλιστής.
34: Σεισμός.
35: Τιτάνιος.
36: Υπεύθυνος.
37: Φιλαλήθης.
38: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
39: Σταγμένος.
40: Ωραία.
41: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
42: Ο σταθμός της αλήθειας.
43: Παρηγοριά στον άρρωστο.
44: Φως στο τούνελ.
45: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
46: Λιοντάρι, λιοντάρι.
47: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
48: Γροθιά στο κατεστημένο.
49: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
50: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
51: Η αντικειμενική ενημέρωση.
52: Το Α και το Ω.
53: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
54: Focus τυφώνα αλήθειας.
55: Μαχητές από τους ολίγους.
56: Αξιόπιστη ενημέρωση.
57: Φάρος της αλήθειας.
58: Παρηγοριά, ελπίδα.
59: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter
2: και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: βραδιά.
1: Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.

Αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος, είναι γεμάτος από γλέντια παραδοσιακά. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν γλέντια και σήμερα έχει. Στην Καλαμαριά έχει τον Κλείδωνα, κάνει εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος της Αγίας Παρασκευής. Στον Εύωσμο έχει ο Κύριος και Μεθόδιος στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο. Η Παναγία Κρεμαστή, ο Σύλλογος Ποντίων, στο 1-14 Δημοτικό. Ο Υψηλάντης, Αλέξανδρος Υψηλάντης, οι πόλοι της Σταυρούπολης έχουν εκεί στο 5ο Γυμνάσιο. Γενικά γίνεται ένας χαμούλης. Οπότε όποιος θέλει να βγει, να περάσει ωραία παραδοσιακά, πολύ ευχαρίστω, θα σπάσει κάποιες παρακάτω εκδηλώσεις. Εγώ σίγουρα θα πάω σε όλες αυτές. Θα πάω κι άλλο. Παντού θα πάω. Αλλά σήμερα η εκπομπή μας θα έχει πολύ ωραία θέματα. Ανοιχτές γραμμές και ό,τι θέλετε θα πούμε. Το πιο μεγάλο θέμα, το πιο ωραίο θέμα είναι αυτό. Να σας ακούσω, να τα πούμε. Εγώ θα βάλω ένα βιντεάκι σε λίγο. Να πούμε έτσι 2-3 πράγματα. Και θα τα πούμε. Τώρα, από στο παρόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι στη γυναίκα μου που της αρέσει πολύ.

0: Είμαστε στον αέρα εδώ του Focus FM 103,6. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Σας υποσχέθηκα ότι θα έχουμε ανοιχτές γραμμές, αλλά από ό,τι βλέπω θέλετε να σας κεντρήσετε το ενδιαφέρον, μάλλον για να πάρετε τηλέφωνο. Έχουμε έτοιμο το βιντεάκι. Ας ακούσουμε έτσι κάτι. Αν και στο τέλος της εκπομπής ανέφερε ο Λευτέρης ο Κωτιόπουλος εδώ κάποια πράγματα, ας ακούσουμε το βιντεάκι.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει. Ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια. Και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική. Πριν.
0: Ακούσατε τι είπε. Εσύ ετοίμασε το να το έχουμε έτοιμο. Μετά λοιπόν τα αποτυχημένα καλάθια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι αποφάσισε να κάνει. Θυμήθηκε την τεχνολογία πλέον και μας λανσάρει μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα μπαίνουμε, λέει, μέσα και θα βλέπουμε που έχει το πιο φθηνό προϊόν. Τώρα, δηλαδή, σκέψου εσύ που μένεις εκτός πόλης, να πω, έτσι, να έχεις κάτι βέβαια σε ένα σούπερ μάρκετ σε καμιά 15-20-30 χιλιόμετρα απόσταση το καθένα, μην ξεχάσεις τα σκανάρεις γιατί θα του κάψεις τη βενζίνη. 2 ευρώ η βενζίνη, εντάξει, θα ξεκινήσεις από το χωριό σου, θα πας 20 χιλιόμετρα. Αλλά 20 να γυρίσεις το χωριό και άλλα 15 που είναι το σούπερ μάρκετ από την άλλη, 35. 35. Και από εκεί όπως θα φύγεις, μην ξεχάσεις να πας στο επόμενο γιατί το ρύζι από ένα 13 θα έχει ένα 12. Μην ξεχάσεις να πας να το πάρεις άλλα 25 χιλιόμετρα από εκεί πέρα. Και οπότε τι θα γίνει, θα κάψεις καμιά κατασταριά χιλιόμετρα βενζίνη. Και όμως, ρε φίλε, θα το πάρεις το ρύζι 2 λεπτά φθηνότερο, τη φέτα 4 λεπτά πιο φθηνή. Και άντε να γλιτώσεις, ρε φίλε, και από την πατάτα κάνα ευρώ εκεί πέρα στο σύνολο, γιατί θα πάρεις και πολλά κιλά. Και θα οικονομήσεις. Έλυσες το πρόβλημά σου, φίλε μου. Έχεις λύσει το πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα, συγγνώμη, της οικογένειας. Πλέον πατάς, πώς το είπε κιόλας, gov κάτι, ψάξε να βρεις πόσο κάνει και μόλις το πατήσεις σώθηκες. Θα θυμηθείς ότι ο μισθός που παίρνεις είναι υπέρογκος. Σου περισσεύει, γιατί θα γλιτώσεις. Τι γελάς, Λεωνίδα, αλήθειες λέω. Ο άνθρωπος μας σκέφτεται, έκανε εφαρμογή και πλέον αυτή η εφαρμογή κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλους μας. Πόσο κόστησε η εφαρμογή όμως? Οι κακές οι γλώσσες λένε ότι αυτή η μικρή εφαρμογούλα έτσι που έκανε για μας έκανε γύρω στα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι καλές οι γλώσσες της Νέας Δημοκρατίας όμως λένε ότι όλο αυτό, μόνο 370.000 ευρώ ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς λέει δεν βάλαμε λεφτά, τζάμπα είναι εφαρμογή. Πάλι κάποιος κολλητός θα πήρε, έκανε μια εφαρμογούλα εκεί που ένα πιτσιρικά να βάλεις, που έχει γνώση από υπολογιστές και από προγράμματα, έτσι μπορεί πολύ εύκολα να σου συνδέσει τις τιμές, γιατί και τα σούπερ μάρκετ σίγουρα θα στέλνουν κάπου τα δεδομένα. Και τι έκανε ο άλλος, έκανε μια εφαρμογή απλή, στην οποία πατάς μέσα, κλατς, και βλέπεις τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Κι όμως, εσύ από εδώ και πέρα σώθηκες. Εσύ εδώ στον Εύωσμο, στην Ευκαρπία που με ακούς, που έχετε πολλά σούπερ μάρκετ εκεί γύρω-γύρω. Μην ξεχάσετε, αν δεν έχετε αυτοκίνητο, να πάρετε το μετρό. Και εκεί στον Εύωσμο, ναι. Από τον Εύωσμο θα παίρνουμε μετρό. Έβγαλε εκεί ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι στον περιφερειακό καμιά προσφορούλα. Θα παίρνουμε το μετρό. Θα πηγαίνουμε παπ με τη μία. Θα ψωνίζουμε από εκεί οικονομικά. Θα φεύγουμε από εκεί, θα παίρνουμε το μετρό, θα πηγαίνουμε Καλαμαριά. Α, δεν πάει από εκεί. Δεν πάει από Ευκαρπία το μετρό. Δεν θα έχει από εκεί μετρό, Δεν θα έχει μετρό από εκεί. Ναι, θα παίρνουμε το λεωφορείο, φίλε. Θα παίρνουμε τον προαστιακό. Θα πηγαίνουμε στη σύνδρομη από τον Εύωσμο, έχουν κάνει προεστιακό κυβέρνηση, ο οποίος θα παίρνει στο μετρό τον προεστιακό, τσαπ, πετάγεσαι μέχρι τη σύνδρομη, γιατί και εκεί θα έχει προσφορά το σούπερ μάρκετ. Θα είναι 7 λεπτά φθηνότερο. Ρε Μητσοτάκη, να σε πω κάτι. Και το να σε πω είναι Θεσσαλονικιώτικο και δεν τα αλλάζουμε. Γιατί με κοροϊδεύεις τον κόσμο? Και να σου πω και την άλλη, καλά κάνεις. Αφού έχει κόσμο που ακόμα τρώει σανό. Πριν έρθω μιλούσα με έναν εκεί έξω και λέω, άμα λέει σας χρειαστούμε, λέει, θα σας κοιτάξουμε, θα σας προσεγγίσουμε, μου λέει. Γιατί, λέει, είμαστε, έχουμε, λέει, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, λέει, παντού είναι πρώτος. Τον ξέρει, λέει, όλος ο κόσμος, μάλλον για τις καρπαζιές που τρώει συνέχεια. Τον ξέρουν, λέει, στην Ευρώπη, λέει, πήγε στην Αμερική, λέει, και σηκώθηκε το Κογκρέσο, λέει, και το χειροκρότησε. Ακούστε, πώς βλέπουν τα πράγματα οι νεοδημοκράτες. Και στην ερώτηση, άμα είναι βολεμένος, σηκώθηκε και έφυγε, δεν ξέρω γιατί. Θα μάθουμε στη διάρκεια. Θέλω να ξαναπετύχω που θα πάει. Μικρό χωριό Εύωσμος. Όλο και κάποιον θα πετύχει. Και άμα πηγαίνει σε συγκεκριμένα μαγαζιά, πετυχαίνει και του ίδιου και του ίδιου. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, χαμήλωσε το βάδιο, κυρία Ελισάβετ.
2: Ναι, ναι, γιατί δυο παίζουν, ναι. Να, θα το κλείσω.
0: Να. Εσύ θα πάρει το μετρό να πα το άσο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο μετρό, ρε. Τρία ζευγάρια παπούτσια, ρε, θα λιώσω για να πάω εγώ σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Πάει καλά ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά κυρία Ελισάβετ, θα βρει το φθηνότερο παπούτσιο, εκτός και αν αυτό δεν συγκαταλέγεται.
2: Το φθηνότερο θα είναι, δει το άλλο. Τι πλατφόρμες είναι αυτές, ρε. Πού μπορώ εγώ να μπω σε αυτές τις πλατφόρμες?
0: Α, κυρία Ελισάβετ, πατάς, είπε, σου είπε πώς θα το κάνεις. Είναι απλό. Πατάς πόσο κάνει. .gov.gr, παπ, μπήκες μέσα, σώθηκες. Η σύνταξη θα σε φτάσει.
2: Το τρένο που θα γίνει ποτέ εδώ στην Ευκαρπία. Να τον κόψει το τρένο και αυτόν και την παρέα.
0: Αφού θα έρθει το δυτικό, στα δυτικά επιτομετρά τώρα.
2: Φυσικά πότε, στον άλλο κόσμο που θα είμαι.
0: Και εσύ, ίσως είμαστε και εμείς μπιστάχουγες. Εμείς αν προλάβουμε, τυχεροί θα είμαστε.
2: Άντε καλά. Εύχομαι μέχρι τότε η ελληνική λύση να είναι και τότε πιστεύω ότι θα ίσως και το προλάβουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που γίνονται, για κάτι κάπες που κρεμάνε, να το βουλώσουνε, τις πιούνι, γιατί μόνο ξεφτύλα γίνονται. Ξέρεις εσύ τι λέω?
0: Να σε καλά. Κάνω.
2: Έγινε. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Βάλει λίγο έτσι το βιντεάκι να κάνουμε με διαλύματα, έτσι, να συζητήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ.
0: Πριν πληρώσεις, άκουσες τι είπε, πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, ενώ κανονικά θα έλεγε, αφού έχει κάνει ολόκληρη εφαρμογή ο άνθρωπος, ότι κοίταξε να δεις, πριν πας στο σούπερ μάρκετ, όχι πριν πληρώσεις. Λάθος. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει.
0: Όπως έχει κάνει αυτός. Φαντάζεστε το Μητσοτάκη στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζει με το καλάθι της νοικοκυράς? Σας έρχεται έτσι, λίγο, κάτι λίγο εικόνα, Μητσοτάκης, κινητό στο χέρι, εφαρμογή, να κοιτάει την εφαρμογή, να ψάχνει να βρει τη σερβιέτα την τάδε, έτσι, την συγκεκριμένη ονομασία, να πάει να την πάρει γιατί πρέπει να πάει στη γυναίκα του. Ή να ψάχνει να βρει το αλεύρι, ας πούμε, μια συγκεκριμένη μάρκα και να πηγαίνει ο άνθρωπος εκεί με τη σειρά να ψάχνει τους διαδρόμους και να λέει, πού είναι αυτό το αλεύρι? Και όπως θα κοιτάει την τιμή, φαντάζεστε να πάει και να ανακαλύψει αυτά τα ωραία που κάνουν τα σούπερ μάρκετ με τις προσφορές που βάζουν 2-3 προϊόντα και αγοράζει την κανονική τιμή, αλλά σου πουλάει 3 μαζί. Ή καμιά φορά και πιο ακριβά από το να πάρει ένα. Που και να πάει και να το δει και να πει, όχι, όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν είναι το λάθος της κυβέρνησης που έχει βάλει την εφαρμογή. Είναι λάθος του ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ. Και μετά να πάει να του βάλει πρόστιμο. Ωραία, φίλε. Αρχηγοί, ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, προσέχτε, έρχεται ο Μητσοτάκης. Με το καλάθι θα γυρνάει τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι.
0: Συγκρίνεις προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Είσαι στο σούπερ μάρκετ, έχεις πάει τώρα εσύ τις να ψωνίσεις, Δεν έχεις χρόνο όμως, γιατί ο χρόνος με τα δεκάδα που δουλεύουμε πλέον είναι πολύ περιορισμένος. Και αν βγάλεις και τίποτα υποχρέωση με παιδιά του ένα άλλο, ο χρόνος είναι ίσα ίσα να προλάβεις να πας στο μπάνι να κάνεις ένα ντους και να βγεις με τη συνέστη που έχει. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ, λες θα ψωνίσω ψωμί για τόστο. Πατάς την εφαρμογή, ανοίγουν παπ-παπ, βλέπεις συγκεκριμένο ψωμί, κοιτάς παπ, μόνο σε αυτό το σούπερ μάρκετ το πουλάει. Τι γίνεται, τι κάνεις εκεί εσύ Μητσοτάκη? Παίρνεις αυτό που βρήκες ή ψάχνεις την εφαρμογή μου πως βρεις κάποιο άλλο? Ή πας τα no-name που μπορεί να είναι φθηνότερα? Γιατί μπορεί ας πούμε να έχει 5 no-name που είναι οι μάρκες στο σούπερ μάρκετ, έτσι, και να έχει μία από εταιρεία που είναι ιδιοκτήτης κάποιος, ο Λεωνίδας. Τι κάνεις τότε, τι παίρνεις εσύ Μητσοτάκη? Συγκρίνεις τις τιμές των σούπερ μάρκετ των προϊόντων? Γιατί και το καλάθι της νοικοκυράς είχε κάποια προϊόντα και καλά ας πούμε, αλλά ήταν όλα αυτά που βγάζουν τα σούπερ μάρκετ. Γιατί αυτοί έχουν το κέρδος που μπορούν. Αντί να φορολογήσεις και να βγάλεις εισοδήματα για τον κόσμο, να μπορείς να ανεβάσεις μισθούς, σωστά όμως, όχι να ανεβάσεις μισθούς και να τους τα παίρνεις πίσω από την αύξηση που υπάρχει. Εντάξει, κανονικά, να έχουν μισθούς, να ζουν οι άνθρωποι. Να μπορούμε να φάμε και να πιούμε. Εσύ τι κάνεις, έκανες εφαρμογή. Παμ, παμ, παμ, παμ.
1: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Το πιο σημαντικό απ' όλα. Καθημερινή ενημέρωση. Ξυπνάς το πρωί, παίρνεις το καφεδάκι σου, Λεωνίδα. Πιάνεις το κινητό. Και ανοίγεις και λες. Γάλα. Πώς το λένε αυτό εδώ το συσκευασία, μην πω το όνομα τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω το όνομα. Ωραία, γάλα, φρέσκο γάλα. Πατάς φρέσκο γάλα και βλέπεις τώρα που λες ένα 13 στον ένα, 14 στον άλλο, ένα 17 στον άλλον. Απέχεις όμως από το σούπερ μάρκετ που το έχει ένα 13. Α, είσαι στην πόλη, δεν βάλουμε τα χωριά. Έτσι. Α, θα έχει και τα μίνι μάρκετ στα χωριά που έχει. Τιμές μέσα. Ή μόνο από τους μεγάλους. Γιατί και αυτό ξέρεις, κολπάκι είναι. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, κλατς, παίρνουν κι άλλη πίτα. Δεν διευκρινίζει, Να το ρωτήσουμε αυτό. Να κάνουμε μια ερώτηση. Μου κύριε Μητσοτάκη, τι εννοείται? Πώς θα βρούμε το φρέσκο γάλα? Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Διονύσης? Καλησπέρα, λέει Γιώργο. Διονύση, λέει, μας χάλεσε το απόγευμα με Μητσοτάκη. Θα έρθει, λέει, Παναγία Κρεμαστή, φίλος Στέφανο με τα μέλια. Θα έρθω, Γιώργο, σήμερα. Δεν ξέρω, χθες πήγα. Αν προλάβω, θα περάσω έστω και αργά. Ο Νίκος. Βρισκόμαστε, λέει, στην εποχή που οι Αγγλοσάξονες μοίραζαν στους Ισθαγενείς καθρεφτάκια. Εντάξει, εδώ δεν μοιράζουμε καθρεφτάκια, εδώ δίνουμε εφαρμογές. Δωρεάν εφαρμογή για το κινητό σου, 4,6 εκατομμυριάκια. Εντάξει, σιγά τα λεφτά. Δεν είναι λεφτά αυτά, αφού η Ελλάδα πλέον έχει ανάπτυξη. Το αντί ανάπτυξη είναι αυτή, δεν ξέρω, αλλά λεφτά δανεικά τελειώνουν. Οπότε, ό,τι φάμε, φάμε, φάμε. Να δώσουμε ό,τι έμεινε να δώσουμε στους δικούς μας. Και λυπάμαι την επόμενη κυβέρνηση που δεν θα έχει ούτε ταμεία ανάκαψης, δεν θα έχει ούτε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δω πώς θα την παλέψει. Να δω οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα βγει μετά, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα βγει μετά, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει μέσα σε αυτή την ακρίβεια που υπάρχει. Συνέχισε.
1: Όσο κάνει προφανώς, από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Είναι ωραίο πράγμα. Τώρα δεν θα κάποια άλλα μηνύματα. Δεν είμαι ο Στέφανος, ο Γιώργος ο Κομνηνός που κάνω την εκπομπή. Σας ακούω λέγεται ότι δεν μιλάνε οι αρχηγοί και ο άνθρωπος δυστυχώς έφυγε προχθές από τη ζωή με βαθμό αγιές. Και ξέρω γιατί δεν μιλάνε. Αν μιλήσουν αμέσως, το θεωρούν πραξικόπημα και πρέπει να υπακούν στη δημοκρατία. Ο άντρας μου έφυγε από τη στεναχώρια του και δεν είναι ο μοναδικός. Υπήρξε, λέει, Γενικός Διευθυντής δύο υπουργών στο Επιτελείο των Διεθνών Σχέσεων. Έχει έτοιμο το σχέδιο στα αγγλικά για Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, στρατιωτική. Υπάρχει με νόμου στο Επιτελείο με το όνομά του, γιατί έχει τελειώσει και νομική. Με τον Κώστα μιλάμε, αλλά δεν έχει διαβάσει τα τελευταία που του έστειλα. Είχα να πω πολλά για το 401, πες και εδώ να τα πούμε εμείς, αλλά τώρα πες του είναι αργά. Αυτό το μήνυμα μόνο για σένα, α, Δεν γίνεται να το διαβάζει δημόσια, διότι όταν το στέλνετε κατευθείαν διαβάζετε. Ο Στέφανος έχει Δευτέρα με Παρασκευή εκεί, εκπομπή Σαββατοκύριακο δεν έχει. Επιβάλλονται φόρους, λέει ο Νίκος, εννοείται ότι έχουμε φόρους. Εμείς λοιπόν πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά να συζητήσουμε για το ίδιο θέμα. Για αυτό το περιβόητο νέο καλάθι της νοικοκυράς που είναι σύγχρονο. Πλέον πατάς το κουμπί και οικονομάς. Σου μένουν λεφτά στην τσέπη. Τραγουδάκι, διαφημίσεις, θα βάλεις κατευθείαν, βάλω ό,τι θέλεις και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4+2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πυρκαγιά έγιναν όλα εδώ μέσα στο στούντιο, εδώ με τον Λεωνίδα παίζει μουσικάρες από δίπλα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Εσείς εδώ συνεχίζετε, ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνίνο, μια εκπομπή που μεταδίδεται και στο Mach FM 99,8 στην Αθήνα. Λοιπόν, τι λέγαμε εσείς, Λεωνίδα? Λέγαμε, α, για το Μητσοτάκη λέγαμε. Για την εφαρμογή. Από εδώ και πέρα θα κοιμάστε ήσυχοι. Λοιπόν, για όσους δεν το χόρτασαν, θα τον ξαναδιαφημίσουμε εμείς, γιατί εδώ σαν εκπομπή πρέπει να το διαφημίσουμε. Πώς. Ένα Μητσοτάκα έχουμε. Πρωθυπουργάρα. Περπατάει στο δρόμο και σπάνε τα πλακάκια, γιατί από... ξέχασα πότε έχει να γίνει, από πότε έχει να γίνει εδώ έτσι μια ανανέωση λίγο στα πλακάκια. Ξέρετε πόσοι πέφτουν καθημερινά από τα πλακάκια. Και δεν φταίνει μόνο οι Δήμοι, έτσι. Γιατί στους Δήμους περνάνε όλοι αυτοί, οι εκλεγμένοι βουλευτές, οι υπουργάδες, όλοι αυτοί περνάνε. Κύριε Υπουργέ μου, βουλευτά μου, έτσι, τι αλλιώς. Ακούστε τον ένα το Δήμαρχο, ακούστε τον άλλο το Δήμαρχο. Κύριε, και πόσο ενδιαφέρεται για το Δήμο μας. Και του λες, τι έργο έδωσε η Νέα Δημοκρατία εδώ στο Δήμο? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Τι καινούριο έχουμε να κάνουμε στο Δήμο? Τίποτα. Αν βγάλεις κάποια που είναι από παλιά που έχουν πει ότι θα γίνουν, και εντάξει, υποχρεωτικά κάποια γίνονται, γιατί εντάξει, θα πάμε και με τις πέτρες, αλλά και αυτά που γίνονται μισά γίνονται. Πάντα. Ελλάδα. Γιατί αυτό το πάμε και όπου βγει στην Ελλάδα είναι πάμε και όπου βγει. Όπου βγει. Και το πάμε και όπου βγει, μην το ξεχάσετε στις εκλογές, γιατί την επόμενη μέρα, αν δεν πάτε πάλι να ψηφίσετε και τους αφήσετε να ξανακυβερνήσουν, δεν θα είναι απλά πάμε και όπου βγει. Θα είναι μέχρι να φτάσουμε. Πάμε και όπου φτάσουμε. Γιατί το όπου βγει κάπου θα σε βγάλει. Το όπου φτάσουμε έχει κάπου ένα τέλος. Αν θέλετε η Ελλάδα να σβήσει και να τελειώσουμε τελείως από το χάρτη, μην πάτε να ψηφίσετε. Είναι απλό. Απλά, όπως έχω πει πολλές φορές, μετά μην έχετε λόγο, άποψη και γνώμη. Και κανονικά, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος, ότι πρέπει όλοι αυτοί που δεν πηγαίνουν να τιμωρούνται, να μην μπορούν να βγουν από την Ελλάδα. Να υπάρχουν κάποια πράγματα. Να υπάρχει μια τιμωρία για αυτούς που δεν συμμετέχουν. Γιατί όταν δεν συμμετέχεις, συμμετέχεις με το να μην συμμετέχεις. Δηλαδή είναι ολόκληρη ιστορία. Και άμα αρχίσω και να αναλύσω με το συμμετέχεις, δεν συμμετέχω, θα μιλάω δύο ώρες. Λοιπόν, βάλε αυτό το ωραίο το βιντεάκι. Θα κάνουμε μια διαφήμιση.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου.
0: Άμα δεν πατήσεις .gr, το πάτησες.
1: Ενδιαφέρει. Ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
0: Λοιπόν, στο μαξί μου νομίζω ότι το πρόβλημα του πολίτη είναι ότι δεν ψάχνει αρκετά ψηφιακά πινακάκια για να γλιτώσει μερικά λεπτά του ευρώ. Αρνούμε προκλητικά να χτυπήσει την εσχροκέρδεια των καρτέλ στην πηγή τους. Ξέρετε αυτές τις τριγωνικές συναλλαγές που δεν φορολογούνται όλες αυτές οι εταιρείες, τα παίρνει ο ένας, τα πουλάει ο άλλος, κάνα τριγωνάκι, τι παίρνει το κράτος? Ναι, αυτό. Το εξοργιστικό όμως είναι το πόσο μας χρεώνει αυτή την ψηφιακή κοροϊδία. Γιατί είναι κοροϊδία. 4,6 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την εφαρμογή. 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Ρε, δεν ντρέπεστε καθόλου? Τσίπα, ρε, δεν έχετε μέσα σας? Λίγο ντροπή, ρε. Ο κόσμος πεινάει και εσείς μοιράζετε ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, σε κολλητούς. Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, αυτό το είναι ένα. Από πού να αρχίσεις, από πού να το πιάσεις και πού να το φτάσεις. Είναι... πώς, ναι, θα χαλάσω το στόμα μου και είμαστε, θα πάμε για κάνα πρόστιμο βάλει εδώ στο Focus, γιατί όλοι ακούνε, ξέρετε, εδώ το Focus και το πρόστιμο πάει σύννεφο. Έρχεται βροχή. Λοιπόν, κι αν πούμε ότι ο προϋπολογισμός που όπως λένε αυτοί είναι 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έτσι καλά, κάνα μισό εκατομμυριάκι, 460 κάπου εκεί βγαίνει. Ακόμα λοιπόν και με τα δικά τους τα νούμερα πετούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του ελληνικού λαού για ένα αχρίαστο application. Μια βιτρίνα. Αντί να στηρίζουν, να στηρίξουν τους χαμηλούς μισθούς, να μειώσουν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δεν το κάνουν. Αυτοί βγάζουν εφαρμογούλες. Η κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, δεν έχει ανάγκη από ψηφιακά τεχνάσματα και σπατάλες. Έχει ανάγκη από ευημερία και εθνική αξιοπρέπεια. Αξιοπρεπή μισθό, αξιοπρεπή χρόνο, αξιοπρεπή ζωή. Αυτά, κύριε Μητσοτάκη, δεν αγοράζονται με εφαρμογές και τελικά η δική σας πολιτική ανικανότητα και ο εμπεγμός των πολιτών, πείτε μας λίγο, πόσο κάνει.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνουν...
0: Τραγούδι. Γιατί όταν θα μας πεις όλα αυτά που σου ανέφερα, πόσο κάνει ο μισθός, πόσο κάνει ο χρόνος, η αξιοπρεπή ζωή που ζητάει ο κάθε Έλληνας, στιγμές με την οικογένειά του, που δεν έχει χρόνο, βλέπει τα παιδιά να μεγαλώνουν και το μόνο που κάνει είναι να παλεύει για να τα μεγαλώσει, να παλεύει να τα προσφέρει, να παλεύει να πληρώσει τα φροντιστήρια γιατί τα σχολεία τα έχει τεριμάξει. Αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, πόσο κάνει.

Νίκο, έχει δίκιο. Υπήρχε παράβαση. Υπήρχε παράβαση αν δεν ψήφιζε. Υπάρχει ακόμα, δεν έχει αλλάξει αυτό. Ξέρεις, απλά δεν ασχολούνται γιατί απλά του βολεύει αυτό. Παλιά σε έπαιρναν τηλέφωνο, έχοντα έπαιρναν τη σπιτάκι σου, ειδικά και ακόμα και όταν ήσουν και εκπρόσωπο εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά που κάθονται όλη μέρα εκεί πέρα για του ψήφου, για τι σταυροδοσίε και για αυτά. Εκλογικό αντιπρόσωπο, όχι του πολιτικού, του άλλου. Λοιπόν, παλιά πήγαιναν, του πέραν το σπίτι, κλάτ. Τώρα δεν κουνιέται φίλο. Γεια σου, Γιώργα, με επιτέλου σε πέτυχα. Ναι, ρε, Γιάννη, με πέτυχε πια φορά και εμένα να με ακούσει. Έλεο δηλαδή. Μόνο τι άλλου ακού. Άκου και εμένα. Λοιπόν, αυτά είναι τα λίγα που ήθελα να πω για αυτή την πολύ ωραία εφαρμογή. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, για όποιον θέλει να βγει εδώ στον αέρα να πούμε έτσι και καμιά κουβεντούλα, μην μιλάω μόνος μου, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω μόνος μου. Μ' αρέσει να ακούω και εσάς και να έχουμε κουβέντα. Να τα λέμε που λένε στον αέρα. Γιατί τα λέμε μόνο έξω, να τα λέμε και λίγο εδώ στο ραδιόφωνο, δεν είναι κακό. Αυτό το πάμε και όπου βγει λοιπόν σε αυτή τη χώρα, έτσι ένα άλλο έτσι, θέμα που άνοιξα. Η επιλογή μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι αυτές που μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το σημείο. Όταν πας να ψηφίσεις, όταν πας να ψηφίσεις, μιλάω για το 50% για τους που πάνε να ψηφίσουν, οι άλλοι 50% είπαμε απέχουν. Λοιπόν, όταν πας και παίρνεις την απόφαση να πας να ψηφίσεις και πας ψηφίζεις έναν τύπο στην τηλεόραση γιατί είναι όμορφος, έναν ποδοσφαιριστή γιατί κλωτσούσε καλά την μπάλα, όταν πας να ψηφίσεις μια τραγουδίστρια γιατί τα έλεγε καλά τα τραγούδια και δεν κοιτάς ποιος μπορεί να κάνει κάτι και για σένα, γιατί αυτοί που πας να ψηφίσεις δεν έχουν ανάγκη εσένα, είναι ήδη αναγνωρίσιμοι, είναι ήδη βολεμένοι, είναι ήδη μια χαρά στη ζωή τους. Δεν τον νοιάζει αν εσύ που με ακούς έχεις 1 και 20 να πάρεις ψωμί. Δεν τον νοιάζει αν να πάρεις ψωμί. Δεν τον νοιάζει.

0: Ναι. Έλεγε ότι η Μυρμήγκα, όταν πρόκειται να χαθεί, βγάζει φτερά. Ξέρετε για ποιον εννοώ.
1: Το ραδιόφωνο όμως από
0: όλα
1: μέσα...
0: Όλα αυτά που ακούτε, που βλέπετε πλατφόρμες και ιστορίες με μισθή στους μεγάλους τους ιεράρχες και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα παρά σπασμωδικές κινήσεις πριν την πτώση. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Να είστε καλά όσο σας άκουσα, γιατί σας άκουγα διπλά. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις και άδικο και η γιαγιά, οι παλιοί, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς των παππούδων μας, σχολείο δεν είχαν πάει. Αλλά έχουν βγάλει τόσες σοφές παροιμίες, οι οποίες μέχρι και σήμερα υπάρχουν. Και κάθε παροιμία έχει από πίσω της και μια τεράστια σημασία. Οι παλιοί σχολείο δεν πήγαν, αλλά είχαν παιδεία. Σεβόταν τον διπλανό τους. Εμείς τώρα φοβόμαστε να βγούμε να μιλήσουμε με τον γείτονα, να μην βγει με κανένα μαχαίρι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα από την Καλαμάτα, κύριε Κομινέ.
1: Καλώς την Καλαμάτα την όμορφη.
2: Μου αρέσει περισσότερο να σε ακούω παρά να χαλάω την εκπομπή σου.
1: Ναι, αλλά και εγώ θέλω νερό να πει το συνέχεια.
2: Με αφορμή αυτό που ανέφερες για την υποχρεωτική ψήφο, υπήρχε και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο την έχουν παγώσει.
1: Αφού τους βολεύει. Ορίστε. Τους βολεύει.
2: Ακριβώς, τους εξυπηρετεί. Όμως έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και επειδή, κύριε Κομινέ, άμα θα γυρίσουμε την ιστορία, θα δούμε ότι και ακόμα και, και μέχρι το 1821 ένα 15-20% των Ελλήνων ήταν εκείνο εκεί που έδινε μάχες και πολεμούσε τους Οθωμανούς. Οι άλλοι όλοι ήταν βόλευμα, λούφα και παραλλαγή. Άρα λοιπόν ο κλήρος πέφτει σε εμάς που όσο ο Θεός μας έχει ζωντανούς θα πρέπει να παλεύουμε, μπας και ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι και καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που μας πάνε αυτοί, αυτή είναι η Ελλάδα του Φερετζέ, είναι η Ελλάδα της αρπαγής, των κλεφτών και των αμαρτωλών. Αυτό έχω να πω και μακάρι ο κόσμος να τον εφωτίσει ο Θεός να καταλάβει ένα κόμμα είναι αυτό το οποίο έχει δείξει μέχρι τώρα παλικαριά. Και ακούει στο όνομα Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτοί που κυβέρνησαν, κυβερνούν και σκορπούν τα λεφτά των άλλων. Χάλασε 4 εκατομμύρια. Τη πήγε και έδωσε στους Μητροπολιτών. Τι να πρωτοπώ. Έδωσε, άφησε λέει το μισθό των Μητροπολιτών. Για ποιο λόγο. Έχουν οικογένεια αυτοί. Έχουν ανάγκη. Ο πυροσβέστης έχει ανάγκη. Ο λιμενικός έχει ανάγκη. Ο αστυνομικός έχει ανάγκη. Ο αγροφύλακας. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι. Που στα νοσοκομεία των Αντάλλων, αυτοί έχουν ανάγκη που πρέπει να τους ενισχυθεί ο μισθός. Και τα άκουσα και χάρηκα τον κύριο Βελόπουλο που είπε ότι στην περίπτωση που τον ψηφίσει ο ελληνικός λαός θα δώσει ένα πεντακοσάρικο τουλάχιστον σε κάθε εργαζόμενο. Γι' αυτό είναι επιτυχία. Αυτά είχα να πω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος λέει την αλήθεια. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό και να του πω ότι δεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα πρέπει πάντα να κοιτάμε το μέλλον. Όχι το μέλλον της πάπτης μας. Όλα αυτά τα χρόνια, σας το είπα και λίγο νωρίτερα, κοιτάμε την πάπτη μας ή αλλιώς το λοκό μας. Δεν κοιτάμε το μέλλον ούτε των παιδιών μας πλέον. Έτσι όπως έχουμε χρεωθεί οι περισσότεροι με τις δουλειές που τρέχουν και δεν φτάνουν και τα χρήματα δεν μένουν, κοιτάμε πώς θα βγάλουμε τη βδομάδα, τη μέρα, να μην σας πω. Δεν μας νοιάζει το αύριο. Δεν μας νοιάζει το παιδί μας πού θα μεγαλώσει. Ακούω γονείς να λένε από μόνοι τους ότι το παιδί μου πρέπει να φύγει στο εξωτερικό για να ζήσει. Γιατί να φύγει στο εξωτερικό. Εδώ δεν μπορεί να ζήσει. Αυτή η χώρα δηλαδή τι σκάτα κάνει. Δεν μπορεί να παράγει κάτι. Έχουν φύγει όλα τα gay pride εδώ να γυρνάνε να κάνουν πασαρέλες. Αυτό είναι ανάπτυξη. Ήρθαν και 10.000 βλάχες από αυτούς. Γυρίσαν εδώ, λυκνίστηκαν ανάμεσά μας. Και τι έγινε, οικονομήσαμε. Σώθηκε η Ελλάδα. Αντί να κοιτάξεις να παράξεις, να κάνεις κάτι, να δώσεις ένα έργο. Κάτι. Να αφήσεις. Ώστε αυτά τα παιδιά να μην φύγουν από εδώ. Εσύ τι κάνεις. Μου βγάζεις πλατφόρμα ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Να κοιτάω πού θα βρω το μακαρόνι 10 λεπτά ή 5 λεπτά φθηνότερο. Είπαμε. Μας έκανες

0: φτωχούς. Φτωχοποίησε την Ελλάδα. Επέτες τους έχεις κάνει. Όταν κάνεις τέτοια εφαρμογή, κάνεις επέτη τον Έλληνα να ψάχνει να βρει πού θα βρει 10 λεπτά φθηνότερο το μακαρόνι για να μπορέσει να επιβιώσει, ρε ξεφτύλα. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Γεια σου κύριε Κομινέ.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ο Σουλτάνος όταν κατάλαβε την πόλη έδωσε προνόμια σε ποιους? Στους Μητροπολιτάδες. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Είναι.
1: Και να ελέγχει έτσι το λαό μέσω των Μητροπολιτών. Τώρα ο κύριος τι έκανε? Το ίδιο πράγμα. Έδωσε αυξήσεις στους Μητροπολιτάδες για να ελέγχει πάλι το λαό. Δεν είναι ανάγκη να δίνει αυξήσεις στο φτωχό τον κόσμο. Ξέρει τι κάνει.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λες, αλλά θα σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσύ την τσέπη σου δεν τη βλέπεις κάθε μήνα?
1: Εγώ τη βλέπω, άλλη δεν τη βλέπω.
0: Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή δεν γίνεται να μου πει εμένα ο παπάς ή ο Μητροπολίτης να βγάλει το κήρυγμα που βγάζουν τις Κυριακές.
1: Φυσικώς.
0: Και να αναφέρει ότι όλα είναι καλά σε αυτή τη χώρα και εγώ να του πω ναι είναι
1: το
0: καλά.
1: Το λαό τον αφήσει αναγράμματο και ανιστόρητο.
0: Είπα και λίγο νωρίτερα ότι οι παλιοί αγράμματοι ήταν.
1: Οι παλιοί πιο πολλά ξέρανε.
0: Αυτό λέω.
1: Δυστυχώς. Αν και αγράμματοι. Και ήθελα και κάτι άλλο να πω. Με αυτό που έγινε πάνω στην Πτολεμαΐδα να καταστρέψει την περιουσία του ελληνικού λαού. Εσείς τι λέτε?
0: Μα ο Λευτέρης λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του το είπε πολύ καλά.
1: Τι είπατε?
0: Ο Λευτέρης λίγο νωρίτερα, πριν από μένα δηλαδή στην εκπομπή του, το ανέφερε πολύ καλά, το είπε κιόλας. Ότι σαν ένας άρχοντας ο οποίος βλέπει ότι πέφτει, καταστρέφει τα πάντα γύρω του, ώστε να μην υπάρξει ανάπτυξη ποτέ.
1: Αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Σου λέει,
0: είναι.
1: Ξανά δεν πρόκειται, θα τα γκρεμίσω όλα να μην μπορείτε να τα ξαναφέρετε. Καταλάβατε?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Τέλος, καλή εκπομπή,
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είστε κανένα δυο άνθρωποι που πάνε να ξυπνήσουν το λαό, αλλά ο λαός δεν ξυπνάει δυστυχώς.
0: Συμφωνώ δυστυχώς. Απόλυτα. Δεν μπορώ να πω
1: χαιρετώ,
0: κάτι.
1: Yeah.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Καταστρέφουν την Ελλάδα και εμείς καθόμαστε και κάνουμε TikTok βιντεάκια. Καθόμαστε και ακούμε, μπαίνω έτσι καμιά φορά στο TikTok, πιο πολύ να δω έτσι, καμιά φορά γελάω κιόλας. Βλέπεις άτομα με άποψη. Συμφωνώ. Βλέπεις άτομα με πιο πολύ άποψη. Συμφωνώ. Να σε ακούσω και εσένα. Ακούω τον έναν, ακούω τον άλλον. Και στο τέλος αυτό που μου μένει είναι ότι τα ξέρουν όλα κι αυτοί. Αφού τα ξέρετε όλα, παιδιά, κατεβείτε στην πολιτική. Κατεβείτε κι εσείς να κάνετε ένα κόμμα. Έχουμε τόσα. Η Ελλάδα πλέον, ο Μητσοτάκης θέλει, του αρέσει να φτιάχνει κόμματα. Κατεβείτε, κάντε κι εσείς ένα κόμμα. Να πείτε κι εσείς τη δική σας άποψη στον κόσμο. Α, όπως κατέβηκε η Καριστιανού. Έκανε κόμμα η κυρία. Πώς? Αλλά δεν έχει πρόγραμμα. Βγήκε ο άλλος στην τηλεόραση, του λένε τι κόμμα, τι προτάσεις έχετε για τον Έλληνα, για τα οικονομικά. Κοιτάξτε, λέει, εμείς ακόμα δεν. Όταν θα, κάποτε. Δηλαδή, αυτοί περιμένουν να μπουν στη Βουλή και μετά να κάνουν πρόγραμμα. Αυτά τα κόμματα θέλετε να πάτε να ψηφίσετε? Ή έχετε την άλλη που είναι μέσα, πώς τη λένε, πλεύση ελευθερίας, η οποία η ίδια είπε ότι εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε. Κι όμως αυτή η γυναίκα και το κόμμα της παραμένει μέσα στη Βουλή. Γιατί τα είπε όμορφα για τα Τέμπη? Τι παραπάνω έχει κάνει αυτή η γυναίκα, δηλαδή, για πείτε μου. Και που τα λέει όμορφα για τα Τέμπη, μην ξεχνάτε ότι είναι και δικηγόρος εκεί, έτσι. Τα παίρνει, τζάμπα δεν τα λέει. Τα παίρνει. Τάγκα-τάγκα κάθε μήνα από τους γονείς. Και εσείς και εγώ κατεβήκαμε κάτω να υποστηρίξουμε κάτι, να βγάλουμε μια φωνή, μια αντίδραση. Ίσως να ήταν η μοναδική φορά που ο κόσμος αντέδρασε ομαδικά, ώσπου στο τέλος μπήκαν πάλι αριστερά κόμματα μπροστά, το διέλυσαν και αυτό. Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Να μπαίνουν μπροστά κάθε φορά που πάει να εξεγερθεί ο λαός. Κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι, μόλις βλέπουν ότι έχει κάτι απήχηση, τσαπ μπαίνουν μπροστά. Στο μόνο πράγμα που δεν μπήκε μπροστά αριστερό κόμμα είναι σε ό,τι έγινε με τη Μακεδονία. Εκεί δεν είδα ποτέ μια κόκκινη σημαία. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα αυτούς. Οπότε, ό,τι είναι σε αριστερή μορφή είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Και αυτό το λέω πρώτη φορά δημόσια. Είναι πραγματικά καταστροφή για την Ελλάδα. Βγήκε ο Ελλάς με ένα λάμδα, ξανακάνει λέει κόμμα. Τι να ξεχάσει ο εσύ Τσίπρα από σένα. Τα Capital, τη φωτιά στο μάτι. Πώς θα κάτι, τον Κατρούγκαλο, τον ωραίο νόμο που βγάλε για τους συνταξιούχους. Που η Νέα Δημοκρατία ακόμα τον έχει, έτσι δεν έχει καταργήσει ακόμα. Ακόμα εδώ και 7 χρόνια κορόιδα Έλληνες, συνταξιούχοι κορόιδα Έλληνες. Εντάξει. Στηρίζετε και ξαναψηφίσετε το Μητσοτάκη γιατί ντεμέξ σας έδωσε αύξηση και έχετε χάσει τα άντερά σας από τις συντάξεις. Βγήκε το 19 κυβέρνηση τάζοντάς σας ότι θα καταρρύψει, ότι θα σταματήσει τη συμφωνία αυτού του Κατρούγκαλου που ήταν με την προσωπική διαφορά. Τώρα ας πούμε τη μείωση λιγάκι και λέει θα τη σβήσει κάποτε. 7 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Γιατί δεν γυρνάει σαν κυβέρνηση, αλλά τι να γυρίσει, το είπε και σε μια εκπομπή, ότι 13ος και 14ος μισθός είναι απαγορευτικός για μας. Γιατί ρε Μητσοτάκη είναι απαγορευτικός? Για να δίνεις 4,6 εκατομμύρια ευρώ για μια εφαρμογούλα, δηλαδή υπάρχουν τα χρήματα? Για να δώσεις συνταξιούχο ή να δώσεις τον εργαζόμενο, γιατί ο κύριος που ανέφερε λίγο νωρίτερα ήταν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Να δώσεις στον εργαζόμενο που δουλεύει στην εταιρεία, που πάει εκεί και του λέει κοίταξε να δεις, έτσι το θέλω, και δεν μπορεί να πει και κάτι άλλο. 8-4,5, 8,5 ώρες, τους βάλα το μισάρο, παπ, εξτραδάκι στην εργασία. Θέλεις δεν θέλεις, κάτσε δεν κάτσε διάλειμμα, το μισάρο το κάθεσε παραπάνω. Το βάλανε έτσι για λίγο, κούτσι κούτσι κούτσι κούτσι κούτσι, νόμιμο το μισάωράκι. Δουλεύει 10 ώρες, πληρώνεται 8. Τη βάλει και από μια ωρίτσα να πάει και να έρθει χαλαρά στο σπίτι του. Δεκαωράκι, δεκαωράκι, λείπει από το σπίτι. Πώς θα κοιτάξει αυτός ο άνθρωπος την οικογένειά του? Πώς θα νοιαστεί για τα παιδιά του? Πώς θα κοιτάξει το μέλλον των παιδιών του? Σας το είπα λίγο νωρίτερα. Πρέπει επιτέλους να πάρετε μια φορά απόφαση, όλοι εσείς που ακούτε, όπου και να νίκετε. Δεν με απασχολεί το ότι θα ψηφίσετε. Με απασχολεί όμως το να πάτε να ψηφίσετε. Και να ψηφίσετε μια φορά για το μέλλον των παιδιών σας. Έχετε ξεχάσει, κάνετε όλη η οικογένεια και το μόνο που κοιτάτε είναι πως θα βγάλετε μια selfie στο Instagram να δείξετε ότι πήγατε διακοπές και βάλατε το βραγκέ ανάποδα. Κοιτάξτε λίγο το μέλλον των παιδιών σας. Κοιτάξτε αυτά τα παιδιά να βγει μια ρημαδοκυβέρνηση η οποία θα στηρίξει την Ελλάδα. Θα στηρίξει τον εργαζόμενο. Γιατί οι κουκουέδες, οι αριστεροί, ποτέ δεν στήριξαν τον εργαζόμενο. Άσε που κάνουν τα συλλαλητήρια και τις απεργίες και να είχαμε να λέγαμε. Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα είναι αυτός που έχει φέρει τη μεγαλύτερη καταστροφή στις μεγαλύτερες εταιρείες που υπήρχαν στην Ελλάδα. Και μετά η εκάστοτε κυβέρνηση που πέρασε με την υπερφορολόγηση. Όσοι δεν μπορούν να κάνουν τριγωνικές συναλλαγές, σηκώνονται και φεύγουν από την Ελλάδα. Όσοι μπορούν και κάνουν τριγωνικές συναλλαγές, έρχονται στην Ελλάδα και παραμένουν, ζουν και βασιλεύουν. Και εσύ, κορόιδο συνταξιούχε, τράβα να ψηφίσεις ξανά το Μητσοτάκη, μήπως και σου δώσει κανένα 5 ευρώ και αγοράσεις κανένα γραμμάριο παραπάνω φέτα. Αλλά τώρα σου έβαλε και την εφαρμογή. Θα ψάξεις να βρεις που την πουλάνε και ένα λεπτό φθηνότερη. Κορόιδο.
2: Τι κάνεις, πες μου πώς περνάς.
0: Συγχύστηκα, πέρασε η ώρα. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο, πάλι εδώ. Θα σταματήσω, μου φαίνεται, να κάνω εκπομπές με πολιτισμό και με τέτοια. Θέλω να τα λέμε. Αλλά θέλω να σας ακούω. Θέλω να βγαίνετε και να τα λέμε. Να μην τα λέω μόνος μου. Δεν γίνεται να συμβαίνουν τόσα πράγματα γύρω σας και να μένετε όλοι απαθείς. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο στις 5 ώρα ακριβώς εδώ στο Focus FM 103,6 και στο Mach FM 91,8. Ακούσατε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό με τον Γιώργο Κουνίνο.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
3: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος, εδώ και λίγο καιρό σας κρατάμε παρέα τα Σαββατοκύριακα στα FM μαζί με τον συνάδελφο και φίλο τον Ιωάννη Θωμαίδη, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας για άλλη μια εκπομπή.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τι ωραία πάλι αίσθηση του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε, αν ρωτάτε, το Σαχαρόν πώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είναι στα 114 νούμερο. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά και άνεση μέσα στο στούντιο. Και πολύ ωραία αυτά τα καινούργια τα μαξιλαράκια εδώ πέρα, τα οποία φαντάζομαι είναι απορροφητικά των ηχητικών ακυμάτων. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, και στο μυαλό όλων εδώ των συντελεστών του ΕΑΔΙΟ είναι το πώς θα νιώθεις πιο άνετα.
1: Πώς το πετυχαίνουν αυτό, μπράβο τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπράβο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας για να είμαστε εμείς εδώ και να κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Λοιπόν, πάμε στην...
1: Ενημερώνουμε τους ανθρώπους κάθε φορά που εμφανίζεται μία είδηση με κάποιο αδίκημα, κάποια νέα νομολογία, τους ενημερώνουμε και τους εγκλιματίζουμε να τους έρθει πιο άνετα το νέο.
0: Το νέο μέτρο.
1: Να είναι θωρακισμένοι οι άνθρωποι, να γνωρίζουν πώς να κινηθούν.
0: Να ξέρουν τι τους περιμένει, μήπως κάτι να μην ξέρεις τι σου περιμένει.
1: Είπαμε ότι στο προηγούμενη μας εκπομπή, δεν ξέρω αν το ακούσετε, για τον νέο νόμο που θα προσθεθεί μαζί με τον έμφυα στα ακίνητα.
0: Ναι, αυτό προβλέπεται λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, στα νέα έτσι, τα νομικά, τον κώδικα των νέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, και έχουμε κάποια έτσι πραγματάκια τα οποία αλλάζουν, ας δούμε τα πιο σημαντικά. Για εμάς τουλάχιστον, τι μας αφορά. Υποτίθεται ότι δημιουργούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. Τι σημαίνει αυτό, είναι άλλο θέμα. Και αλλάζει μεταξύ άλλων και ο τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, εφόσον περάσουν ολομέλεια και ψηφιστεί. Θα καταργηθεί λοιπόν στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές ο δεύτερος γύρος και θα εισαχθεί ένα σύστημα εναλλακτικής ψήφου. Οι πολίτες δηλαδή θα μπορούν να δηλώνουν μια δεύτερη επιλογή, για να μην γίνονται επαναληπτικές εκλογές. Έτσι, σκεφτείτε ότι με βάση αυτό το μοντέλο, αν επικρατήσει, αν κανένας συνδυασμός στις δημοτικές, περιφερειακές πάντα εκλογές δεν συγκεντρώνει προς το 42% στην πρώτη καταμέτρηση, θα προσμετρώνται οι δεύτερες προτιμήσεις των εκλογέων των υπόλοιπων παρατάξεων στους δύο πρώτους συνδυασμούς. Από τις υπόλοιπες παρατάξεις, δηλαδή, θα βλέπουμε ποιοι έχουν δεύτερη επιλογή, ποια από τις δύο παρατάξεις, για να αποφύγουν τις επαναληπτικές.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον.
1: Να δούμε τι αποτέλεσματα τώρα θα έχει.
0: Αυτό που πιο πολύ ενόχλησε μέσα στο νομοσχέδιο, που είναι χαοτικό, έχει διάφορα και απασχολεί ιδιαίτερα του ΟΤΑ, είναι και ένα νέο τέλος λοιπόν. Στο ίδιο αυτό πολυκώδικα υπάρχει και προβλέπεται ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, που έτσι έχουμε αντικατάσταση στην ουσία του ΤΑΠ, του τέλους ακίνητου περιουσία, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο συνδέεται με την αξία του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τιμή, ζώνη και παλαιότητα. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα νέο χαράτσι εδώ. Να φέρουμε ένα παράδειγμα από αυτά που ο ίδιος ο υπουργός μάλιστα ανέφερε, ότι έχουμε για μια κατοικία 100 τετραγωνικά θα είμαστε πούμε, στα 56 ευρώ επιβάρυνση.
1: Είναι η Δήμων. Υπάρχει εξειδίκευση στην δημιουργία νέων φόρων. Αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν σκέφτονται μόνο πώς να δημιουργήσουν νέους φόρους, να εισπράξουν από εμάς... Ενώ δεν κάνουν κάποια δουλειά, ας πούμε, αυτά τα 50 ευρώ δεν θα είναι με σκοπό κάποια βελτίωση, είναι ένα νέο έσοδο.
0: Είναι η τοπική ανάπτυξη, που λέει εδώ, σε παρακαλώ.
1: Μα από αυτά εδώ τώρα θα φτιαχτεί η τοπική ανάπτυξη, δεν πληρώνουμε φόρο στο Δήμο, δεν πληρώνουμε φόρους στις μεταβιβάσεις, στις αγοροπολισίες, δεν πληρώνουμε το ΤΑΠ.
0: Και ο τρόπος που εισπράττονται είναι βίαιος και κάτι νόμου αντίθετος με το δίκαιο του καταναλωτή και την όλη αυτή την έννοια, διότι στο λογαριασμό ρεύματος, εκεί που είναι μια βασική βιωτική ανάγκη και είμαι υποχρεωμένος να το πληρώσω για να έχω ρεύμα, μου βάζουν και το φόρο.
1: Δεν σου βάζουν μόνο και το φόρο, έχουν ξεκινήσει τώρα και πολλές καταγγελίες και μηνύσεις κατά των εργολάβων οι οποίοι έρχονται και τοποθετούν τα κουτιά της ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Μετά από πόσο καιρό, αργοπορούν πάρα πολύ χώρια ότι κάποιες φορές όταν τοποθετούν, τι δημιουργείται σπάσιμο της ασφάλειας. Σου έρχεται και μια ποινική δίωξη για ρευματοκλοπή.
0: Καταφέραμε στο θέμα των λογαριασμών να τους κάνουμε όσο πιο αδιαφανείς γίνεται. Για να καταλάβει κανείς τι πληρώνει σε αυτούς τους λογαριασμούς, πρέπει πραγματικά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, μια μελέτη, μια προγνωμοσύνη.
1: Έχει παντού. Αυτό ακριβώς. Μα όλοι οι ακροατές μας αναρωτιούνται τι πληρώνουν. Βλέπουν τόσους φόρους, φόρους. Και στο τέλος σου έχει
0: γιατί έχετε τόσο τον ένα μήνα και τον άλλο μήνα αλλιώς, άντε βγαλάκι. Δεν βγάζει άκρη. Γιατί έχουμε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις των εταιριών τέλος πάντων που διανύμουν την ενέργεια. Ένας χαμός. Άλλες αλλαγές από αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, πέρα από αυτό το τέλος. Αλλαγές και στις ΔΕΙΑ. Εκεί έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι αυτό θα βοηθήσει στο να είναι πιο ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί τους και θα αποκτούν δυνατότητα δανεισμού και από το παρεκταθήκον και δανείων. Η ΔΕΙΑ, τον ΑΕΟΤ δηλαδή. Διαφάνεια υποτίθεται θα έχουμε περισσότερη με κάποιες αλλαγές. Τώρα βλέπω και τα δημοσιεύματα φυσικά και τα λέω και εγώ. Και έχουμε ένα ενδιαφέρον νέο μηχανισμό ελέγχου νομιμότητας. Αμφιλεγόμενο δε όσον αφορά τη διαβούλευση, γιατί με τις πράξεις των ΟΤΑ, Δήμων και Περιφερειών, ως γνωστόν, υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια που δημιουργεί μια διαφάνεια και είναι θέμα το πώς ποιος εποπτεύει ποιον. Δημιουργείται λοιπόν ένας νέος θεσμός, γενικός επόπτης νομιμότητας. Πώς φαίνεται το τίτλος.
1: Ωραίο. Φαντάζομαι θα είναι και σε κάποιο έτσι ωραίο κτίριο.
0: Σίγουρα θα είναι σε κάποιο
1: θα ωραίο. Θα γίνουν προσλήψεις μέσα γραφεία, νομιμότητα, μη τυχόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και, και παρανομήσεις.
0: Οπότε τώρα αυτό που αποφάσισαν είναι ότι για να λυθεί το ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις και με όλο αυτό το φαγωπότη, θα βάλουμε ακόμα έναν θεσμό να τρώει και αυτός μαζί με τους άλλους.
1: Αυτό σκέφτηκε. Για να βάλει και άλλες νέες θέσεις εργασίας, φαντάζομαι, να βολέψει και άλλους.
0: Κάτι να κάνει τώρα εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα ας πούμε ότι είναι κατά κύριο λόγο πιο τεχνοκρατικά και αφορά τους Δήμους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Και θα εξεταστεί από την Βουλή το νομοσχέδιο, θα ψηφιστεί, θα θέσει ψηφοφορία και τα λοιπά, οπότε θα σας έχουμε ενημερωμένους για ό,τι μέλη γενέστε.
1: Πολύ λοιπόν, σημαντικά. Απευθύνομαι πάλι στους συναδέλφους. Έχετε παρατηρήσει κάποια βελτίωση στην πορεία των δικών, στην ευκολία που έχουμε όλοι μας μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε καμιά με τα μιλούνια κατά 50-60 μαζί. Οι συνάδελφοι στους δικηγόρους απευθύνομαι και έχει βελτιωθεί καθόλου η πορεία μιας δίκης. Από την τελευταία δεκαετία, όχι δεκαετία, μα πω σίγουρα υπάρχει βελτίωση. Την τελευταία εφταετία.
0: Την βελτίωση είναι σχετικό.
1: Υπάρχει πράγμα. Βελτίωση.
0: Τι σημαίνει βελτίωση.
1: Ναι, υπάρχει μια συνεχή ροή. Μετά που κάθεται πάνω ο πρόεδρος να ξεκινάει και να λέει θα δικάσουμε το ένα. Ή να γνωρίζει από πριν, μία μέρα πριν, αν έχεις εσύ κάποιο αίτημα αναβολής, εάν η δίκη που είναι να γίνει δεν θα δικαστεί διότι θα υπάρχει κάποιο κόλλημα. Κάποιο σοβαρό λόγο αναβολή να τα γνωρίζει λίγο νωρίτερα. Χάνεται πολύτιμο χρόνο όταν στα κροατήρια έρχονται και κάνουν προεκφωνήσει και ξαναπροεκφώνηση και μετά πρέπει να χωριστούν σε δύο διαφορετικού δικαστέ η ίδια η αίθουσα. Με σκοπό να γλιτώσει ποιο και τι. Δύο αίθουσε θα έπρεπε να έχει, οι τρει να δικάζουν τη διαδικασία κάθε φορά.
0: Ναι, είναι ένα απίστευτο χάος που συμβαίνει και με διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγμα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στη Λουκάιος, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε εντοπίσει, έχουμε συζητήσει και μας λένε οι δικαστές ότι δεν υπάρχουν αίθουσες. Υπάρχουν λοιπόν κρατήρια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που είναι και το κεντρικό πρωτοδικείο της χώρας, που μπορεί να έχει 80 νούμερα, 90, 100. Και τι γίνεται εκεί, εκείνη την ώρα θα ανέβει ένας δικαστής, θα τα εκφωνήσει να δει ποια θα γίνουν, ποια δεν θα γίνουν. Μετά θα αποφασίσουν πώς θα μοιραστούν τους υπόλοιπους δικαστές και θα ανεβαίνει ένας δικαστής να δικάνει την δίκη του. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι ταλαιπωρία μπορεί να είναι αυτή για όλους.
1: Δεν θα μπορούσαμε
0: εμείς. Δεν έχουν αίθουσες όμως, λένε.
1: Δεν έχουν αίθουσες.
0: Για όλες τις υποθέσεις εκείνη τη μέρα. Και τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Και αν αυτό το θέμα το έχει τώρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Λουκάιος που είναι και καινούργιο κτίριο κτλ., φανταστείτε τι γίνεται στα περιφερειακά. Σε πολλά. Όχι σε όλα, σε πολλά. Γιατί κάποια έχουν βρει τον τρόπο. Και με τις συγχωνεύσεις και την καταργήση των ειρηνοδικείων, δηλαδή ξαφνικά ο υπουργός ξύπνησε μια μέρα και είπε: καταργώ τα ειρηνοδικεία. Τα κάνω όλα πρωτοδικεία. Τέλος. Ξαφνικά. Έτσι. Οπότε με αποτέλεσμα, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία μελέτη, τίποτα, να συσσωρευτούν όλες οι υποθέσεις
1: στο
0: πρωτοδικείο. Και εκεί δημιουργείται αυτό το χάος που βλέπουμε. Έχουμε και τα ποινικά μετά, που εκεί δεν είναι. Είναι οι πολίτες που ταλαιπωρούνται πέρα από τους δικηγόρους. Που απίστευτα ταλαιπωρία για μας, αλλά και δουλειά μας. Οπότε Ο μάρτυρας όμως που έχει σε μια ποινική υπόθεση είναι ένας δημοσιοπάλος, είναι ακόμα και να είναι κάποιος αστυνομικός, εφοριακός και τα λοιπά που έχονται ως μάρτυρες.
1: Θα χάσει όλη την ημέρα.
0: Ναι, όποιος και να είναι, άρχεται από άλλη πόλη. Τώρα έχουμε πολλούς συμπολίτες μας λείπουν σεζόν, τους καλούν τα δικαστήρια, δεν έχονται, έχουν ποινές, κλείσε εισιτήρια, κλείσε διαμονή, πάνε, κάτσε όλη μέρα, άκου, να μην γίνει, να ξανάρθεις, να ξαναέρθεις και τα λοιπά. Πρόβλημα που συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν έτους, δεν υπάρχουν δικαστές, δεν υπάρχουν πινάκια. Δεν είναι το πρόβλημα οι δικηγόροι εδώ, το βλέπουμε. Το 40 νούμερο είχαμε προχθές, συνάδελφε.
1: Το 40 νούμερο.
0: 40 νούμερο. Σε ποινικό, δηλαδή 40 ποινικά πριν από εμάς να γίνουν, ναι, μέχρι τις 2 η ώρα.
1: 3 η ώρα, μέχρι τις 3.30 ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Έγινε όμως μέχρι το νούμερο 38.
0: Πολύ κοντά φτάσατε, όντως.
1: 37-38.
0: 38 άνθρωποι δικάστηκαν και καταδικάστηκαν ή αθωώθηκαν μέσα σε 3 ώρες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι το.
1: Έτσι ακριβώς. Το μονομελές. Στο μονομελές. Κάνουν οι άνθρωποι πάνω στην έδρα οι πρόεδροι. Είναι γνώστες. Είναι σίγουρα. Ποιος ξέρει τι ακούνε καθημερινά από εμάς ή τι τεχνάσματα προσπαθεί να περάσει ο κάθε συνάδελφος με τον τρόπο του για να κατευθύνει.
0: Άρα, και είναι μόνος ένας άνθρωπος εκεί τώρα να κατευθύνει 33 υποθέσεις, 40 υποθέσεις με δικηγόρους, μάρτυρες, κατηγορούμενους, όλο αυτό, μόνος του.
1: Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό εκεί πέρα θα έπρεπε να μπει ένας συμπληρωματικός δικαστής. Έτσι. Την ημέρα εκείνη θα χωριστούν στον κύριο Τάδε και στον κύριο Τάδε υποθέσεις.
0: Σωστά.
1: Η μία είναι εδώ, η άλλη είναι εδώ.
0: Πού?
1: Δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα.
0: Θα κάνουμε πάλι έξω. Γιατί δεν με κάνουμε το έξω, στα πάρκα. Στην Αεροπάγο έξω ήταν.
1: Άλλε, εσύ το πας σε άλλη
0: στην
1: εποχή.
0: Αυλή.
1: Σε άλλη εποχή. Στην εκκλησία του Δήμου.
0: Στην εκκλησία του Δήμου.
1: Τι να,
0: να δικάσουμε, αφού δεν έχουμε αίθουσες, δεν έχουμε χώρες, δεν έχουμε τίποτα. Να περιφερώνεις γενικότερα. Και μετά περιμένεις κατά τη δικαιοσύνη να νιώσει ο πολίτης ένα δέος. Τι δέος να νιώσει. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις. Η μόνη σκέψη είναι να βελτιώσουν τα νούμερα. Να πιέσω το δικαστή να βγάλει πιο γρήγορη απόφαση, να αφαιρέσω ύλη, να κάνω. Δηλαδή δεν είναι όμως κάποιο.
1: Θα βγει σε λίγο καιρό μια απόφαση και θα πει υποθέσεις από τα δε ως τάδε.
0: Γεια σας.
1: Παραγράφονται.
0: Ναι. Όπως το παρελθόν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο για να συνδέσουμε την προηγούμενη εκπομπή που όσοι από εσάς μας ακούσατε, έτσι σχολιάσαμε και το ζήτημα του σκανδάλου, τις πολλοδομίες. Και είναι κάτι το οποίο θα ξαναπιάσουμε γιατί έχουμε εξελίξεις και θα έχουμε εξελίξεις. Μιλάμε για άλλο ένα σκάνδαλο.
1: Δεν μπορείτε να δηλώσετε την πισίνα σας ή η πισίνα σας είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώσατε. Δεν χρειάζεται πλέον να βρείτε κάποιον μηχανικό που να ξέρει τον προϊστάμενο της πολυοδομίας.
0: Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, έχω μπροστά μου για παράδειγμα δημοσίευμα από τα Νέα. Ανοίγει ο ΕΣΚΟΣ του ΕΟΛΟΥ στις πολυοδομίες με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαρωτικοί έλεγχοι θα γίνουν στους υπεύθυνους πολυοδομιών σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι ήταν συγκεκριμένη πολυοδομία, σε όλους. Με τη συνδρομή προσωπικού πρόεδρου της αρχής, αναφέρει ότι θα κάνει φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν και θέσεις στις πολυοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδας μέχρι το άλλο. Και μιλάμε όχι μόνο για τους υπάλληλους πολυοδομιών που συνελήφθηκαν πρόσφατα για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, υπενθυμίζουμε, αλλά και συνάδελφοί τους σε όλες τις πολυοδομίες. Ο έλεγχος, λέει η αρχή ξεπλύματος, πως δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολυοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχτούν εξονυχιστικά αφορολογικές δηλώσεις πόθεν έσχες για όσους είναι υπόχωροι, πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, ενώ θα ελέγχονται και τρίτα πρόσωπα, αν έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Πάντως, ωραία πρωτοβουλία και θα μπορούσαμε να την εξελίξουμε λίγο, να αφήσουμε μόνο την πολυοδομία, να πάμε γενικότερα σε επικεφαλής, να πάμε και λίγο προς πολιτικούς, να πάμε λίγο προς ηθήνοντες γενικότερα.
1: Δεν σου δημιουργείται μια ερώτηση. Ο έλεγχος τώρα αυτός που θα κάνουν, θα είναι για τα τελευταία 2 έτη, 3 έτη, 5 έτη ή 10 ετής έλεγχος? Αυτό... Γιατί φαντάζεσαι ότι όταν ελέγχουμε ένα
0: πίσω,
1: τέτοιο κολοσσό, ένα απίστευτο υπουργείο το οποίο διαχειρίζεται ολόκληρη την πολυοδομία, πώς θα κάτσουν και θα βρουν αυτή την άκρη? Γιατί μιλάμε για χιλιάδες.
0: Μην μπερδεύεσαι, το Υπουργείο δεν το ελέγχουν καθόλου. Ο Υπουργός δεν είναι μέσα σε αυτά τα πρόσωπα. Πάμε στους υπαλλήλους μόνο πάλι.
1: Δεν θα δουν ποιος έβαλε αυτούς τους υπαλλήλους.
0: Πόσα χρόνια πίσω πάει. Αυτό είναι νομικό θέμα και είναι ενδιαφέρον γιατί το έχουμε δει ξανά στα δικαστήρια και στην νομολογία. Δηλαδή, Ο έλεγχος καταρχήν πάει 5 χρόνια πίσω, ημερολογιακά. Άρα 6 κανονικά, ας πούμε. Επομένως, δεν μπορείς να ελέγξεις έναν φορολογούμενο μια επιχείρηση για πίσω τόσο. Αλλά ειδικά το ξέπλυμα είναι, ας πούμε, διαχρονικό έγκλημα. Που σημαίνει ότι θεωρητικά, αν βρει μαύρο χρήμα, μπορεί να πάει στο πίσω θέλει. Δηλαδή, αν βρει χρήμα τώρα, μπορεί να πάει πίσω σε μια αγορά που έγινε και στο παρελθόν, ακόμα και αν είμαστε πάνω από την πενταετία. Δηλαδή, είναι λίγο ευστάτα χρονικά όρια εδώ πέρα. Μάλιστα, λέει η αρχή ότι η έρευνα θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Σε βάθος χρόνου. Ποιο είναι ο βάθος χρόνου εδώ τώρα, είναι άλλο θέμα.
1: Χρονών. Αλλά και κάνοντας αυτή την έρευνα, άλλο ερώτημα, θα βοηθηθούν οι πολίτες να, να προωθηθούν οι αιτήσεις τους οι ήδη που είχαν κάνει, ή θα κολλήσει και θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη δυσχέρεια
0: στις
1: υποθέσεις όλες τις πολυοδομίες.
0: Μπορεί. Είναι αλήθεια. Ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει και άλλα ζητήματα, αλλά μιλάμε για κάτι αυτονόητο.
1: Ποιος θα πάει μετά να ξαναγίνει προϊστάμενος ή διευθύνουν γραμματέας της πολυοδομίας μετά από τέτοιους ελέγχους? Θα φοβάται.
0: Ναι. Σωστά. Με τη λογική ότι και ο υπάλληλος, ο οποίος είναι ολόσωστος, να το πούμε έτσι, και ηθικός, και πάλι μπορεί να φοβάται έναν έλεγχο.
1: Γιατί φαντάζομαι θα, έλεγχος... θα ψάξανε μόνο τις πισίνες. Πάτησαν το κλικ. Έλεγχο πισίνες.
0: Δηλαδή, να πάμε να δούμε τώρα ένας υπάλληλος, ο οποίος δουλεύει 20 χρόνια, πήρε ένα σπίτι στο παιδί του, γιατί το πήρε. Π.χ. μην φτάσουμε και στο Αλάκο, γιατί εκεί τι γίνεται, και τα έχω δει σε υποθέσεις.
1: Πήρε σπίτι στο παιδί του, ναι, ο υπάλληλος.
0: Λες τι, λέει πολλές φορές οι αρχές λένε τι εδώ, τα εισοδήματα που είχες από τα τελευταία 2 χρόνια δεν φτάνουν. Μα άνθρωπέ μου, απαντάει ο πολίτης, δεν τα έχω τα τελευταία 2 χρόνια τα λεφτά αυτά, πού να τα βρω, δουλεύω 20 χρόνια. Να τα καθαριστικά μου κτλ. Αλλά η ανάλωση κεφαλαίου που λέμε πρέπει να προκύπτει από άλλα εισοδήματα με βάση του υπολογισμού τη αρχή, άρα γιατί δημιουργείται ένα θέμα.
1: Για να τα
0: ποιος πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας? Γιατί κανονικά ο πολίτης μπορεί να προκύπτει ότι έχει 20 χρόνια μισθούς. Δουλεύω 30 χρόνια, πήρα ένα σπίτι. Δηλαδή δεν το πήρα σε 2 χρόνια μέσα, αλλά η αρχή σου λέει δείξε μου τα εισοδήματα. Δημιουργείται ένα άλλο ζήτημα εδώ. Πώς μπορεί να αμυνθεί κανείς αυτά? Και έχουμε ωραίες αποφάσεις από τα διοικητικά σχετικά με το ζήτημα που λένε ότι. Στο site μας μπορείτε να δείτε περισσότερα, μια παρένθεση. thomaskalokiris.com. Λένε λοιπόν ότι τα διοικητικά, το βάρος απόδειξης το έχει αρχή, όχι εσύ. Αυτή πρέπει να αποδείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά.
1: Εντάξει, θα σου ζητήσει μερικά έγγραφα, κάτι στήνα, θα σου πει.
0: Φταίς.
1: Τάδε, όχι μόνο φταίς. Και φόρο, έχεις κάνει και φοροδιαφυγή. Φόρο.
0: Ναι, πήρες και αμάξι.
1: Τα αμάξι. Το αμάξι πώς το πλήρωσες, πώς έγινε η πληρωμή?
0: Πώς έγινε?
1: Τιμολόγιο, εξοφλήθηκε, πήρες δάνειο, δεν πήρες.
0: Πού τα βρήκες?
1: Πού τα βρήκες και το πήρες αυτό? Το έφερε από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό το φέρες. Από ποια χώρα έχει πληρωθεί ΦΠΑ?
0: Μήπως Κίνα, μήπως δήλωσες το κάθισμα το παιδικό.
1: Το παιδικό το κάθισμα σε κάποια αυτοκίνητα παλαιότερα που είναι συνδυό στο ιστορικό τέλος ταξινόμησης μέχρι και τώρα, ακροατές μας δημιουργούν προστήματα και καταλογιστικές πράξεις ανθρώπους που έχουν φέρει ένα αυτοκίνητο για την οικογένειά τους.
0: Αυτό που θέλουμε να πούμε λίγα λόγια είναι ότι ο έλεγχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρέπει να κινηθεί πολύ αυστηρά, ιδίως σε επικεφαλής των υπουργείων της κυβέρνησης κτλ. Και στους θύνοντες όλους τους υπαλλήλους, αλλά πάντα να έχουμε στο νου μας να μην τιμωρούμε υπαλλήλους οι οποίοι δεν φταίνε. Και να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, να δημιουργούμε φόβο σε οποιονδήποτε απέναντι σε μια αρχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ στη συγκεκριμένη υπόθεση, ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους, ήδη ο επικεφαλής αρχής δήλωσε ότι εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προχωρήσει εντολή δέσμευσης. Και έχουμε και δέσμευση λοιπόν ακινήτων και μετρητών, κάτι το οποίο δεν έγινε σε ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά.
1: Εκεί δεν υπήρχε δέσμευση μετρητών, εκεί πέρα
0: γίνεται
1: υπήρχε
0: επιλεκτικά.
1: Πήραμε κερδίσαμε το τάδε λαχείο και το τάδε λαχνό και το τάδε έσοδο και όλα ήταν δωρεές από τη μητέρα μου. Μέσα στην τράπεζα γινόταν το αλυσβερίς.
0: Δύο ακόμη επιχειρήσεις δέσμευσης εκ μέρους της αρχής, η μία φορά κατά πληροφορίες από τα νέα των δημοσίων συγκεκριμένο, τον φαρμακοποιό Σταυρό Προάστη, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και φέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η δεύτερη υπόθεση αφορά διακίνηση νοθευμένου ελαιόλαδου με ζημιά σε βάρος δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ Και εδώ η αρχή εντόπισε 10 κινήτα, πολλά αυτοκίνητα και μια θηρίδα, τα οποία επίσης τα δέσμευσε. Το θευμένο ελαιόλαδο είναι και εκτός από το ποινικό σκέλος, είναι και σοβαρό το λεναικό παράπτωμα. Και αυτά λοιπόν. Δέσμευση εντωμεταξύ, όταν λέμε, απλά να πούμε και το νομικό, δεν είναι κατάσχεση, είναι τέλος. Είναι δικά μου πλέον.
1: Τα
0: απλά
1: ξεχνάς.
0: Πρέπει να επικυρωθεί η δέσμευση μετά από δικαστήριο και τα ξεχνάς.
1: Θα κάνουμε μια ανακοπή. Άμα σας τύχει κάποια δέσμευση ή κάτι που προσπαθούν να πάρουν από εσάς, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας. Έλα, που είσαι. Κάτι μου ζητάνε εδώ πέρα. Μην υπογράψετε κάποιο έγγραφο. Διαβάστε το πρώτο.
0: Έχει και συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία, γιατί το έκανα πρόσφατα. Πολύ συγκεκριμένη. Πολύ ειδική διαδικασία η δέσμευση, αν γίνει περιουσιακών. Είναι κάτι πολύ βαρύ, δηλαδή για να γίνει δέσμευση χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση πρέπει να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Και εκεί που υπάρχουν δεν γίνεται, αλλού γίνεται.
1: Άλλο, άλλο τρομερό περιστατικό έχω ακούσει από κάποιους κύκλους για τη συνδρομητική τηλεόραση, αυτήν την παράνομη που δίνεις, ας πούμε, ένα πάγιο ποσό, ένα τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, και έχεις αυτόν τον αποκωδικοποιητή και μπορείς και παίρνεις ταινίες ασταμάτητες. Τι έχει γίνει τώρα με αυτό?
0: Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις επαφή με αυτούς οι οποίοι το διακινούν, και ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές στους νέους αυτό.
1: Νέους,
0: παλιότερα.
1: Και εθιστικό από τη λέει, διότι όταν δημιουργούνταν κάποιες οι καταγγελίες έγιναν από κάποιες διακοπές. Σταμάτησε δηλαδή το streaming, η αναμετάδοση των ταινιών. Οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπανε κάνουν αρκετές κλήσεις και καταγγελίες σε αυτόν που τους προμήθευε αυτό το... τι είναι αυτό ακριβώς, τον αποκωδικοποιητή. Και μιλάμε τώρα, ακούστε το... 86.000 πελάτες.
0: Συνδρομητές,
1: 7 συλλήψεις και 50 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ζημιά.
0: Εδώ τώρα. Έχοντας επαφή λοιπόν ενδιαφερόμενος.
1: 50 εκατομμύρια μιλάμε.
0: Του πήγαιναν στο σπίτι, σου φέρναν στο σπίτι ένα κουτί, ένα κωδικοποιητή, το συνέδεσαι και τα λοιπά. Και εκεί μέσα είχε όλα τα κανάλια του κόσμου, όλες τις ταινίες από παντού, όλο το υλικό που κανονικά θα έπαιρνε να πληρώσει για να το πάρει. Εδώ λοιπόν, 86.000 συνδρομητές. Φάνηκε αυτό το κύκλωμα τοπιατικής τηλεόρασης που δεν είναι και το μόνο.
1: Η υπηρεσία που έκανε τις συλλήψεις είναι η ΔΑΟΕ. Η ΔΑΟΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και τους βρήκε. Καλά, αυτοί 7 είχαν 86.000 πελάτες. Φαντάζεσαι να έχεις ο καθένας να έχει 10.000 πελάτες.
0: Πάντως
1: γραφεία.
0: Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, 7 μέλη συνελήφθησαν, αλλά στην δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται ακόμα 76 άτομα. Είναι ακόμα 76 άτομα που περιλαμβάνονται. Και οι έρευνες είναι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, αυτό το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης δεν ήταν μόνο σε μια περιοχή, ήταν σε όλη την Ελλάδα στην ουσία. Και κατασχέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, και συσκευώσεις εξοπλισμός. Και το ερώτημα είναι, φυσικά, τι γίνεται και με τους χρήστες. Ο χρήστης έχει ευθύνη?
1: Έχει ευθύνη. Εννοείται. Γνωρίζω ότι κάνει κάποια.
0: Αυτοί κατηγορούνται εντωμεταξύ για εγκληματική οργάνωση με όφελος άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μιλάμε για κακουργήματα πολύ βαριά, και η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια, όπως προείπες. Δηλαδή, ποια ήταν τα χρήματα τα οποία θα εισέπεταν αν όλοι αυτοί είχαν πρόσβαση σε όλα αυτά. Αλλά δεν θα είχαν, προφανώς. Δηλαδή, δεν θα είχαν πρόσβαση.
1: Η κατηγορία θα γράφει ότι θα είχαν πρόσβαση.
0: Τα διαφυγόντα, όπως τα βλέπω εγώ, τα βλέπω λίγο αόριστο το κονδύλι.
1: Άμα κάνει
0: πώς
1: αγωγή...
0: αποδείξεις ότι δηλαδή αλλιώς θα είχε σε σένα τόσο χρήματα?
1: Βλέποντας την ταινία και προβάλλοντας τα πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει να κάνει έρευνα η αρχή, πόσες ώρες έχεις δει από αυτό και τι ακριβώς έχεις δει, για να σου ασκήσει έτσι μια πιο ολοκληρωμένη επί της ουσίας ποινική δίωξη. Αλλά φαίνεται από ό,τι αναγράφουν από τα VPN, δηλαδή από τον αριθμό που είσαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ στο σπίτι σου. Τώρα τόσο πολύ έρευνα λες να έχει κάνει.
0: Και ο χρήστης, δηλαδή εδώ τελικός.
1: Έχει και αυτός ποινικές ευθύνες.
0: Και από εδώ δηλαδή το χύψει η συνδρομητική τηλεόραση, από πού θα ζητήσει τα λεφτά, από το χρήστη που έβλεπε παράνομα ή από αυτό που τα πάει είχε και από τους δυο?
1: Μπορεί και για τους δυο, αν αποδείξει ότι ο χρήστης αυτός είχε άμεση σχέση με αυτό εδώ το κουτάκι τον αποκωδικοποιητή και έκανε χρήση, αναμετάδοση ή έβλεπε παράνομα αυτό το προϊόν και από τον ίδιο το χρήστη.
0: Θεωρητικά.
1: Καλά, λες να τους αφήσουν. Ναι. Μιλάμε για 86.000. Αυτό εδώ είναι για την.
0: Σίγουρα αντιμετωπίζουν βαρύτες κατηγορίες, αλλά στους τελικούς χρήστες το πιθανότατο θα μπουν πρόστιμα.
1: Μακάρι να μπουν πρόστιμα και να.
0: Φαντάζεσαι μια δικογραφία με 86.000 κατηγορούμενους.
1: Ένα λεπτάκι, κυρία Πρόεδρε. Mm. Ο δικός μου είναι μέσα, πίσω. Πίσω είναι.
0: Ξεκινάμε την εκφώνηση.
1: Παπαδόπουλος, πού είσαι, πόπο είναι πίσω. Πίσω.
0: Θα γίνει ένα γήπεδο μεγάλο. Και θα παρίσταται με τους δικηγόρους σας. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Απίστευτο. Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να ψηφιστεί κάτι καινούριο, στο οποίο σε αυτούς 86.000 να πει να τους βάλουμε από 5.000 πρόστιμα. Ορίστε, βγήκε το νούμερο.
0: Το θέμα είναι, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτοί οι 86.000 συνάνθρωποι, είμαστε συμπολίτες μας που απλά θέλουν να δουν μια ταινία και βρήκαν τον πελάτη τώρα, να το πούμε έτσι, μπορεί να κινδυνεύουν με πρόστιμα για αρχή.
1: Ναι, αφού το κάνανε με τον τρόπο που το κάνανε, σίγουρα και δεν δηλώσανε κάποιο διαφορετικό VPN.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι και κανένα τώρα τόσο σοβαρό δικαίωμα για τους, για το χρήστη.
1: Είναι και όμως, είναι πνευματικά δικαιώματα. Είναι για το, στο για εμπορικό, για... στο βιομηχανικό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι,
0: αστικά, αστικές αξιώσεις.
1: Είναι αστικές αξιώσεις και αυτό θα αστικές βάλει πρόστιμα. Αξιώσεις.
0: Αυτό λέω.
1: Πρόστιμα. Γερά. Αν αποδείξουν βέβαια ότι όντως είδε την ταινία αυτή έτσι.
0: Και πώς θα αποδείξουν αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι ο αποκωδικοποιητής ενδεχομένως να κρατάει κάποιο ιστορικό. Εάν όχι, τότε δεν μπορούν να τους βεβαιώσουν τίποτα.
0: Και μόνο για τα στοιχεία που έχουν. Δηλαδή θα μπουν μες στην οικία να πάρουν το αποκωδικοποιητή. Δεν γίνεται αυτό.
1: Καλά,
0: τα
1: μην το λες.
0: Μπορεί να δουν τα τεχνικά των συνδρομητών.
1: Άμα θέλουν να σε βάλουν σε μια κόλλα χαρτί, θα σε βάλουν. Θα πάρουν από την εισαγγελία ένα έγγραφο, να πάω κατευθείαν στο πυλώνα του ΟΤΕ. Ναι, να δω. Έχετε σχέση με αυτό, κάνετε παραπάνω δεδομένα. Όπως και κάποιες φορές.
0: Και ποιος στην οικογένεια είναι ο υπεύθυνος.
1: Και ποιος στην οικογένεια το είδε. Το ανήλικο μου παιδί.
0: Το παιδί μου
1: φταίει.
0: Αυτό το πήγε. Είναι 5 χρονών, ποινικά ανεύθυνο.
1: Λοιπόν, ό,τι και να λέμε, ας μην το συζητήσουμε άλλο, είναι πολύ. Θα δούμε, ό,τι βγάλει εισαγγελία θα το.
0: Τα σχολιάς που
1: ήθελα. Ό,τι πει. Ό,τι πει και η κυρία εισαγγελέα, κύριο.
0: Ναι. Μπορεί να πει η γυναίκα μου το. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα καλά είναι δυνατό. Αυτό υπήρχε με το σπίτι πριν πάρουμε το ακίνητο.
0: Ναι,
1: πριν πάρουμε το ακίνητο, υπήρχε αυτό.
0: Ναι,
1: ήταν προπληρωμένο.
0: Ο προηγούμενος το είχε.
1: Ήταν προπληρωμένο.
0: Και μας είπε ότι είναι νόμο και εγώ δεν το ήξερα.
1: Και δεν ήταν συνδεδεμένο. Με την οθόνη.
0: Αστειευόμαστε προφανώς.
1: Έπαιζε μόνο του. Εννοείται.
0: Κυρίες και κύριοι, πανεχόμαστε με ο καλοκαίρι στο Μάς μαζί με ο Άννη Σωμαίδη. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομο διάλειμμα και πάλι μαζί.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο στούντιο. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος νομικός και μαζί μου στην εκπομπή είναι ο Ιωάννης Θωμαρίδης, όπως πάντα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας. Στη συνέχεια αυτής της εκπομπής σας ενημερώνουμε με καθημερινά περιστατικά, τα οποία όσο να είναι έχουν μια σχέση με εμάς και τα ξεχωρίζουμε και σας ενημερώνουμε. Ακούμε και τους προβληματισμούς σας, έτσι. Μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο του σταθμού να μας πείτε, προωθήσετε επίσης κάποια δικά σας θέματα.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Να αναφέρω ένα τρομερό περιστατικό. Πας ρε παιδί μου να παρκάρεις. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι. Κουμφούζιο. Και βρίσκεις μία άδεια θέση.
0: Χρόνο, πεινάς και όλα τη δουλειά, ταλαιπωρημένος, μέσα στη ζέστη.
1: Ή πεινάς, ναι. Ή δεν έχεις φάει και θέλεις να πας να παρκάρεις. Και έρχεται, ενώ είσαι στο αυτοκίνητο σου και έχεις την προτεραιότητά σου, έρχονται δύο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οι μεδαποί, και μετά από διαπληκτισμό σου παίρνουν τη θέση πάρκινγκ. Ένας 77χρονος έζησε αυτό εδώ το περιστατικό, ακροατές. Μέσα στη ζέστη τώρα να χτυπάνε οι ακτίνες του ηλίου επάνω στην κασίδα και ανεβαίνει το αίμα. Τι κάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Βγάζει μια τρίαινα, την οποία την είχε στο αυτοκίνητό του, και τους απείλησε με διαπληκτισμό και σκοπεύοντας την τρίαινα προς αυτούς. Επιτρέπεται να γίνονται αυτά τα περιστατικά? Και αυτό είναι ένα από τα πιο, πιο σοβαρά περιστατικά. Θέλω να πω στους ακροατές μας, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ το πράγμα.
0: Να παίρνεις την τρίαινα.
1: Όχι τρίαινα, οτιδήποτε. Μάλλον αυτή είναι τρίαινα, όταν λέει εγώ στο μυαλό μου έκανα τρίαινα, ότι ήταν αυτή που σηκώνεις το άχυρο, το σηκώνεις ψηλά το άχυρο για να χωρίσει τα σπόρια από το άχυρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Στο μαγκανοπήγαδο παλαιότερα, όταν είχαν ένα τέτοιο είδος τρίαινα. Και όμως δεν είναι αυτή του είδους η τρίαινα. Είναι τρίαινα σαν ψαροντούφεκο. Σαν να, δηλαδή, να, αυτή την τρίαινα να τη χρησιμοποιείς για να βγάλεις ένα ψάρι από τη θάλασσα.
0: Πραγματικά είναι μια είδηση έτσι ασυνήθιστη. Γιατί
1: δεν μπορούμε να κυνηγάμε τον οποιονδήποτε με κάποιο μυτερό ή οτιδήποτε και να είναι. Μπορεί πέτρα να είναι, μπορεί να είναι ξύλο, μπορεί να είναι κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Απαγορεύεται.
0: Και έγινε και σύλληψη. Αν κάποιος δει την τρίαινα, μπορέσαμε δηλαδή να τη δείξουμε, πραγματικά μιλάμε για κάτι επικίνδυνο. Δεν μιλάμε για κάτι έτσι από το τζάμπο.
1: Είναι μυτερό.
0: Είναι
1: μυτερό.
0: Και εδώ προφανώς έχουμε και ποινικές ευθύνες, μεταξύ άλλων, και οπλοφορία παράνομη, και απόπειρα σωματικής βλάβης και ποιος ξέρει τι άλλο. Έτσι όπως είναι αυτή η τρίαινα, θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό με τα πάρκινγκ, τέλος πάντων, θέλει προσοχή και υπομονή.
1: Ναι, αλλά δείχνει ότι και η τρίαινα αυτή χρησιμοποιούταν, ναι, ενδεχομένως για τις ιχθυοκαλλιέργειες που είχε και όχι για σκοπό να την έχει στο αυτοκίνητό του σαν
0: προφανώς και όχι
1: σαν τέτοιο
0: σκοπό...
1: είδους εργαλείο. Ήταν για να ψαρεύει.
0: Να μαζεύει τα φύλλα.
1: Να
0: ψαρεύει.
1: Ψαρά θα ήταν για να το έχει αυτό στον Πειραιά.
0: Δεν ψαρίζουμε αυτό. Δεν ξέρω.
1: Μα είναι τρίαινα. Με σκοπό το βάζεις στο ψάρι το οποίο έχεις πιάσει στο σκάφο σου και το τραβάς επάνω.
0: Ναι. Πολύ πιθανό λοιπόν ο άνθρωπος να ψάρευε. Το θέμα είναι ότι ήδη σχηματίστηκε για δικογραφία σε βάρος του. Ναι, για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε και λόγω τρίαινα. Προσοχή με το πάρκινγκ, θα πω.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι γίνεται χαμός. Δεν υπάρχουν θέσεις και θέσεις να υπάρχουν θα το βάλεις εκεί πέρα που απαγορεύεται. Θα σε δει η κάμερα, θα σε δει ο δημοτικός υπάλληλος, ο αστυνομικός, θα σου βάλει το πρόστιμο, θα το φέρει σε μένα. Θα σου κάνω ένσταση, θα τη δεχτούν όμως την ένσταση. Έλα όμως που έχεις κάποια δικαιώματα τα οποία, άμα ισχυριστούμε έγκαιρα, μπορούμε να γλιτώσουμε κάτι τέτοιο. Εάν όχι, θα προσπαθήσουμε με σκοπό να πετύχουμε την ακύρωση της κλήσης. Πού να την ακυρώσεις όμως, διότι οι δημοτικοί πάλι έχουν εξειδικευτεί μετά τόσα χρόνια που γράφουν τις κλήσεις. Έχουν γίνει και αυτοί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και αυτοί οι δήμοι στο να συντοποθετούν και να μην μπορεί να ακυρωθεί μετά.
0: Σε άλλα νέα, κατά της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κάνει ένα βίντεο με το οποίο θα πιέσει τα σούπερ μάρκετ να κάνουν πιο φθηνό το δικό σου καλάθι.
1: Με το, πολύ ωραίο το βίντεο.
0: Αυτά τα βίντεο στο TikTok που κάνει για πραγματικά, ναι, πραγματικά. Αυτός που τα κάνει και στις εκλογές κάνει καλή δουλειά και πληρώνεται και καλά, πιστέψτε με, πολύ καλά.
1: Μήπως να βγει να πει και να σταματήσει και εγκληματικότητα, σας παρακαλώ, σταματήστε.
0: Σας παρακαλώ, μην κλέβετε άλλο.
1: Μα μιλάμε σοβαρά, ναι. Να κάτσει και να ασχοληθεί να κάνει τέτοιο βίντεο με σκοπό να μειωθεί οι τιμές.
0: Διαφημίζει μια ψηφιακή εφαρμογή. Ψηφιακή εφαρμογή λέγεται Πόσο Κάνει και υποστηρίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η αγορά γνωρίζει ότι συγκρίνονται οι τιμές και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή το πρόβλημα εδώ τώρα είναι ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Έπρεπε να υπάρχει μια εφαρμογή για να βλέπω πόσο κάνει η ντομάτα και να πω αυτό μου την πουλάει ακριβά.
1: Είναι σαν να προσπαθεί απλά να διαφημίσει.
0: Συγκρίνει τιμές.
1: Το πρόσωπό του και όχι ότι κάνει κάτι. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επίπτωση στις επιχειρήσεις οι οποίες από μόνες τους ξαφνικά και αδικαιολόγητα ανεβάζουν τις τιμές.
0: Θα πηγαίνουμε, λέει, στο σούπερ μάρκετ με την εφαρμογή αυτή. Θα σκανάρουμε το barcode από το προϊόν που μας ενδιαφέρει και θα βλέπουμε πού να πάμε για να το πάρουμε φθηνότερα.
1: Και αν δεν έχω μπαταρία.
0: Δεν είσαι μπαταρία. Άμα πρέπει να πάω εγώ να κάνω δηλαδή άλλα 50 χιλιόμετρα για να το πάρω φθηνότερα. Δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό. Και επίσης δεν ξέρω και κατά πόσο αυτές οι πρακτικές βελτιώνουν την κατάσταση, χειροτερεύουν, γιατί υπάρχει και μια άτυπη συνεννόηση στις τιμές τα προϊόντα. Λίγο πολύ. Δηλαδή, μήπως είναι και χειρότερο αυτό.
1: Μήπως σου στέλνει ο κύριος Μητσοτάκης συγκεκριμένα πάντα εκεί.
0: Η εφαρμογή.
1: Η εφαρμογή να σου λέει πήγαινε στον τάδε επιχειρηματία.
0: Αυτή η εφαρμογή ισχύει εδώ και λίγο καιρό και τα αποτελέσματα ήταν 0 ιστοπλίκων.
1: Μα ό,τι κάνει μέχρι τώρα.
0: 0 συν 0, όπως ξέρουμε όλοι, κάνει.
1: Ό,τι κάνει μέχρι τώρα δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Το νιώθουμε όλοι και στην καθημερινότητά μας ότι έχουν δυσκολέψει. Ο περίγυρός σας νιώθει πιο άνετα φέτος να πάει διακοπές. Θα πάει διακοπές. Μήπως είναι χειρότερα από πέρσι, ανάλογα με τα έσοδα
0: που παίρνεις. Αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει, να φτιάξει μια πλατφόρμα. Ποιος ξέρει τι λεφτά δόθηκαν και εκεί και ποιος ξέρει και από πού δόθηκαν τα λεφτά αυτά. Για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δηλαδή, αυτή ήταν η λύση που σκέφτηκε.
1: Δεν θα αντιμετωπιστεί ποτέ η ακρίβεια.
0: Και ταυτόχρονα, ναι, τα στοιχεία λένε ότι όλο και λιγότεροι πάνε διακοπές.
1: Πολύ λιγότεροι πηγαίνουν, αφού είναι. Μα τα ίδια ακίνητα τα οποία, ας πούμε, πηγαίνουν σε ένα κοντινό προορισμό στα νησιά γύρω από την Αττική ή στη Βόρειο Ελλάδα, ας πούμε, αν πούμε στη Χαλκιδική, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές από τα καταλήμματα. Αυτό που παρατηρώ σε κάποιο που είχα πάει πέρσι με φέτος είναι σχεδόν διπλάσια η τιμή, ενώ οι υπηρεσίες φαντάζομαι θα είναι ακριβώς οι ίδιες.
0: Ναι, και μιλάμε για ένα κόστος ενοικίων που αυξάνεται και η στέγαση αποτελεί όνειρο απατηλό. Υπάρχουν και ωραία στοιχεία για αυτά. Θα αντιπολάβουμε την επόμενη φορά, θα δούμε κάποια ωραία στοιχεία για το στεγαστικό πρόβλημα. Ταυτόχρονα έχουμε πληστηριασμούς ανεξέλεγκτους, χρέη, ακρίβεια και μάλιστα έναν πληθωρισμό ο οποίος επιμένει, γιατί σύμφωνα με οικονομικές ειδήσεις έχουμε σημάδια ότι το καλοκαίρι αυτό μπορεί να έχουμε νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή έχουμε ένα πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία σήμερα που τρέχει με 5,2% την ώρα που στην Ευρωζώνη είναι περίπου στο 3,2%. Και δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται αυτό, καθώς το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να παραταθεί η έντονη περίοδος δοκιμασίας. Επομένως φαίνεται ότι οι ανατιμήσεις όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίζονται με έναν όρο μεγαλύτερο από αυτόν που είναι στη μέσο όρο της Ευρωζώνης και υπάρχουν ανησυχίες όχι μόνο εγχώριες, αλλά και από το εξωτερικό, γιατί αυξάνονται και εκεί και οι τιμές εισαγόμενων αγαθών. Και είμαστε και σε τουριστική περίοδο, έτσι.

0: και βλέπεις μέσα ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να είναι μέσα σε ζώνες δεμένοι, να είναι κάπως μαυριδεροί, ταλαιπωρημένοι και να τους κονέ αυτό το φορτηγό. Τι κάνεις? Πρέπει, εάν δεις σε έναν δρόμο ανθρώπους να μεταφέρονται παράνομα, να το καταγγείλεις στην αστυνομία. Σύλληψη ατόμου στην Καβάλα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας. Και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει άμεσα να το καταγγείλεις αυτό το περιστατικό, αλλά και για λόγους...
1: Ναι.
0: Ο λόγος πρέπει να είναι ένας, η ασφάλεια. Έτσι. Και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, η λαθροδιακίνηση τιμωρείται με πάρα πολύ υψηλές ποινές φυλάκισης. Μιλάμε για 4 με 5 ή 6 χρόνια το κάθε άτομο να υπολογίζει.
1: Θέλει προσοχή αυτό το νομικό πλαίσιο, γιατί ο λαθροδιακινητής του που είναι μέσα στην Ελλάδα κινείται, συνήθως το βλέπουμε αυτό στην Ανατολική Μακεδονία και Θεάκη, τιμωρείται πολύ αυστηρά. Αυτό συνήθως είναι κάποιος τελευταίος στόχος αμάξης, το πούμε έτσι, ο οποίος απλά έκανε την τελευταία διαδρομή για κάποια λεφτά και θα μπει μέσα, κουβαλάει 5 άτομα, μπει 40 χρόνια μέσα. Δεν είναι εκτιτέρη τα 40, αλλά λέμε. Ταυτόχρονα όμως, πρώτον, δεν φτάνουμε ποτέ στον επικεφαλής να δούμε τα δίκτυα. Δεν έχουν καταφέρει αρχές, ούτε ελληνικές ούτε ευρωπαϊκές, να φτάσουν σε επικεφαλής των δικτύων λαθροδιακίνησης. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι λαθροδιακινούμενοι, να το πούμε έτσι, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται εκείνη τη στιγμή ως θύματα και να τους παρέχεται κάποιο ιδιαίτερο άσυλο εξαιτίας αυτού, αλλά θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες επιστροφής. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων έχονται λαθρέα.
0: Όχι μόνο λαθρέα, έρχουν και πάνω τους μασέτες.
1: Τι έχουν?
0: Είναι κάτοικοι, λέει, 8 αλλοδαποί και έχουν πάνω τους...
1: Συγκεκριμένο περιστατικό, ναι.
0: Στο συγκεκριμένο... δηλαδή, σε πολλές φορές έχω δει ότι έχουν αμυντικά όπλα επάνω τους όταν κάνουν αυτές τις μεταφορές.
1: Δηλαδή στη δικογραφία θα περνάνε και οι ίδιοι κατηγορούμενοι, αυτό λέω. Και να κινηθούν διαδικασίες απέλαση ταχύτατα.
0: Μα πού να τους πιάσεις, αφού με το που σταματήσει το φορτηγό, εξαφανίζονται. Φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει ο άλλος από εκεί. Επιλέγουν συνήθως να γίνονται νυχτερινές ώρες αυτά τα δρομολόγια, ναι. Και γλιτώνουν δεξιά και αριστερά όταν φεύγουν από το.
1: Τίποτα. Φαίνεται ότι έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό στο θέμα. Συνεχίζονται κανονικά.
0: Η λαθροδιακίνηση είναι ένα πλήγμα. Οι αρχές μας έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να τους εντοπίσουν, αλλά και αυτά δεν είναι αρκετά. Θα πρέπει να σταματήσει στα σύνορα και να μην έρχονται στο
1: εσωτερικό. Να φτάσουμε στην πηγή. Που σημαίνει και θέλει και μια διεθνή συνεργασία. Θέλει πολλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, στην πηγή πού να φτάσουμε, αφού δίπλα μας είναι η Τουρκία, τους δίνει μέχρι και επίδομα. Άμα είναι να κρατήσετε.
1: Επίδομα για να φύγουν.
0: Επίδομα για να φύγετε από την Τουρκία να πάτε στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Άμα καθίσετε εδώ πέρα, πάρτε και ένα τόστι, κάποια βοήθεια να φύγετε από τα σύνορα, από το τάδε σημείο που δεν θα έχει φύλαξη εκείνη τη στιγμή.
1: Και προφανώς και τα δίκτυα αυτά λαθροδιακινητών που λειτουργούν στην Τουρκία το είναι σε συνεργασία με τις αρχές εκεί. Δεν θα μπορούσαν να στέλνουν τόσο εύκολα κόσμο εδώ. Αλλά τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει μια άλλη στάση με την Τουρκία και εμείς πρέπει να μόνοι μας να αλλάξουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή υπάρχει το σύμφωνο με την Τουρκία για τη μετανάστευση που έχει πάει δύση η Τουρκία για να κρατάει τις ΟΕΣ εκεί και κάθε φορά εκβιάζει, ζητάει και άλλα χρήματα για να μην τους αφήνει να έρχονται εδώ, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν υπογείως και τα δίκτυα λαθροδιακίνησης με ποιος ξέρει εκεί τι δις παίζουν, τι χρήματα παίζουν και τι άλλο παίζει γενικότερα. Και το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε εμείς. Ναι, πάμε σε άλλη θεματολογία.
0: Έχουμε να το αναφέρουμε αυτό το καταπληκτικό περιστατικό τώρα που...
1: Να, γιατί όχι.
0: Που συμβαίνει δημοσίευμα από τον ΕΟΦ. Σε ισχύει καθολική απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάναβης. Εντατική έλεγχη στην αγορά. Από την εμπειρία μου, έτσι, από
1: ολική
0: την εμπειρία
1: απαγόρευση μου, σε ανηλίκους ή γενικότερα.
0: Ολική απαγόρευση σε ενήλικους, ανήλικους και γενικά. Τα προϊόντα κάναβης...
1: Το CBD και τα λοιπά.
0: Αυτά που έχουν αυτήν την... και ό,τι ποσότητα και να έχουν.
1: Μάλιστα. Ναι, δεν το έχω δει, γι' αυτό έτσι κλείσω.
0: Θυμάστε που πήγαινες, προχωρούσες σε ένα στενό, έβλεπες φωτισμένους αυτόματους πολιτές, έλεγες βάλτε κάποια χρήματα και σας δίνουμε... το τάδε, το Pineapple Express, αν έχεις δει την ταινία, είναι καταπληκτική, πάρα πολύ χιούμορ.
1: Ναι, δεν την έχω δει.
0: Αυτή

0: πολύ ανήλικοι προμηθεύονταν σε... αυτά εδώ τα.
1: Ναι. Σε περίπτωση απαγορεύεται και καταστήματα ψηλικών. Να διευκρινίσουμε. Όχι γενικά.
0: Γενικά είναι.
1: Σε περίπτωση καταστήματα ψηλικών.
0: Είτε σε επεξεργασμένη, είτε σε ακατέρια θερμοσύνη του, τέλος πάντων.
1: Περίπτωση μινι μάρκετ κτλ.
0: Ο ΕΟΦ καλεί όλους τους φορείς, μα δεν πουλείται και πουθενά άλλο.
1: Υπάρχουν καταστήματα εξειδικευμένα που πουλάνε CBD.
0: Μα και αυτά τα καταστήματα δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα με αυτό εδώ που έχει βγάλει ο ΕΟΦ.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Όχι μισό λεπτάκι, αυτό είναι που, που φαίνεται ότι έχει κάνει η κυβέρνηση με σκοπό, δεν ξέρω ποιος, δεν είμαι φαν αυτών των προϊόντων, απλά γνωρίζω ότι οι επιχειρήσεις αυτές επενδύουν μεγάλα ποσά από το εξωτερικό να δεσμεύσουν αυτήν την ποσότητα και να την προμηθεύσουν σε άλλα μαγαζιά στην Ελλάδα.
1: Okay, απλά το θέμα είναι πιο εδώ τώρα, άσχετα αν συμφωνούμε, διαφωνούμε με το θέμα. Κάποια στιγμή ήρθε ένας νόμος που είπε ότι επιτρέπεται η πώληση CBD. Δηλαδή είναι η κάναβη η οποία δεν είναι ψυχοδραστική. Και ήρθανε πάρα πολύ από το εξωτερικό και Έλληνες και χίλιοι δυο και επενδύσαν σε αυτό. Άλλοι κάνανε καλλιέργειες που είναι λίγες οι καλλιέργειες γιατί ήταν πολύ δύσκολο το πλαίσιο για να γίνει. Πολύ αυστηρό, πάρα πολύ. Προτιμούσαν εισάγουν δηλαδή.
0: Και πολλά έξοδα. Πολλά έξοδα για να το διατηρήσεις.
1: Οπότε ούτε σε αυτά τα καταφέραμε. Πάλι η εισαγωγή γινότανε. Και πάρα πολλοί επένδυσαν όμως σε γενικά καταστήματα και σε χοντρικά. Δηλαδή βλέπαμε ξαφνικά να ξεπηδούν παντού μαγαζιά που πουλάνε CBD, πουλάνε λάδια, πουλάνε δεν ξέρω εγώ τι για το άγχος και αυτά.
0: Αφεψίματα.
1: Οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν τι θα γίνει, δεν κατάλαβα. Τώρα ξαφνικά τους λέει ότι δεν μπορούν πλέον να πουλάνε.
0: Δεν μπορείτε, με το που θα ανακοινωθεί αυτό το ΦΕΚ, από την επόμενη μέρα δεν μπορείτε να τα πουλάτε και να τα διακινείτε στην αγορά.
1: Και πώς θα γίνει, αυτοί έχουν επενδύσει χρήματα.
0: Έχουν επενδύσει χρήματα και αυτό και έχουν ξεκινήσει κάποιες καταγγελίες και κάποιες ακυρώσεις παραγγελιών από το εξωτερικό που προμηθεύονται αυτά τα μαγαζιά.
1: Αυτά νομίζω ότι ισχύει το εξής. Ναι, για να είμαστε πιο σαφείς. Πρώτον, εφ' εξής απαγορεύεται η πώληση σε περίπτερα και σε μίνι μάρκετ. Αυτό γίνεται γιατί δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ένας ανήλικος δεν θα το πάει. Επομένως, στους αυτόματους πολιτές που βλέπαμε δεξιά-αριστερά να έχει αυτόματο πολιτή και μέσα να έχει κάναβη, αυτό τελειώνει. Και έχουν ζημία αυτοί μένα, αλλά απ' την άλλη το καταλαβαίνουν. Ανήλικος, δηλαδή, τι να κάνουμε. Πώς διασφαλίζει ότι αυτός θα το πάει, έχει πει στα 18. Δεν το μπορείς να διασφαλίσεις.
0: Δεν το συζητάω, μακάρι.
1: Δεύτερον, όσον αφορά τα άλλα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι απαγορεύεται από σήμερα, από τέλος πάντων από εφ' εξής, η ξηρή κάναβη. Δηλαδή, όχι όλα τα προϊόντα.
0: Ορίστε. Ναι. Είναι όλα τα προϊόντα.
1: Οξυρός ανθός. Επεξεργασμένα, δηλαδή. Υπάρχουν...
0: Αυτό είναι. Οξυρός ανθός. Τελείωσε. Δεν θα ξαναυπάρχει.
1: Δηλαδή τα λάδια, όλα αυτά τα συναφή.
0: Μα πώς θα το παράξει αν δεν υπάρχει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι από ό,τι βλέπω έτσι και στα social αλλά και στο διαδίκτυο και στο συγκεκριμένο ΦΕΚ ότι έχω σταματήσει αυτά. Τέλος πάντων, αρκετά το ανθό, χωρίς τον ανθό, αφού απαγορεύεται η πώληση του ανθού.
1: Η πώληση του ανθού, αλλά τα άλλα τα προϊόντα τα συναφή. Ναι.
0: Θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω.
1: Μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή και τα δημοσιεύματα, αυτό λένε, γκρίζα ζώνη, γι' αυτό το συζητάμε. Και υπάρχουν διαμαρτύρονται φυσικά. Και ο κλάδος συγκεκριμένο ζήτησε θέσπιση κανόνων, ζήτησε να δουν τι θα γίνει. Πάντως σίγουρα απαγορεύεται να πουληθεί σε τέτοια, σε ψηλικά τζίδικα και τα λοιπά, που είναι απόλυτα λογικό. Χαμός με αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ επιχειρηματίες. Ήταν κάποιο νέο αγαθό το οποίο υπήρχε κάποια χρόνια. Τώρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
1: Απλά υπάρχει ένα γενικότερο θέμα ότι αποφασίζει κάποιος να κάνει μια επένδυση πάνω σε κάτι και την άλλη μέρα αλλάζουν όλα.
0: Δεν μπορείς να επενδύσεις ή να κάνεις μια συνεργασία με το κράτος μόνο είναι ένα είδος ρουσφετιού. Μόνο έτσι μπορείς να κάνεις την εργασία. Να σου πει να καταπληκτική επιχείρησή σας, θέλουμε 5.000 υπολογιστές από τη δικιά σας την επιχείρηση. Θα το παίρνουμε 30 φορές. 15 με 30 φορές παραπάνω από ό,τι κοστίζει στη λιανική. Μόνο και μόνο επειδή αφορά το ελληνικό κράτος.
1: Ναι.
0: Όλα ναι. Να τα ανεβάσουν με σκοπό τι να πάρει ο καθένας την προμήθειά του και το ποσοστό του.
1: Ναι. Και τώρα αυτό το ζήτημα έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει λίγο τον τρόπο που λειτουργεί γενικότερα στο θέμα της κάναβης.
0: Απότομα ξαφνικά.
1: Αγορά, πως απότομα και ευρωπαϊκή αγορά. Άλλες χώρες τείνουν να το νομικό τους πλαίσιο το κάνουν πιο ευέλικτο, άλλες πιο αυστηρό. Άλλο φυσικά το ναρκωτικό και άλλο το προϊόν το οποίο δεν έχει ψυχοδευτικές ουσίες. Δεν ξέρω, είμαι και ειδικός, αλλά προφανώς υπάρχει τεράστια διαφορά. Μέσα στον εγκριστό, αλλά γι' αυτό και επιτράπηκε. Και
0: μήπως
1: η Ελλάδα δεν έχει πάει θέση ακόμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πουγέται, δεν πουγέται, γίνεται, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Μια γκρίζα ζώνη και εδώ, στο κομμάτι αυτό.
0: Είδες.
1: Αλλά
0: κατευθείαν φέκ όμως.
1: Να πω και το εξής, μιας και πάμε στα ναρκωτικά. Που τα ναρκωτικά είναι μια μάστιγα στους νέους. Μάστιγα. Το φαίνεται αυτό από τα στοιχεία των λοιπόν επιστημόνων. Και έχετε και η νομική επιστήμη να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι όλα τα ναρκωτικά ίδια. Και δεν είναι όλα το ίδιο. Δεν αντιμετωπίζει το ίδιο έμπορος, δεν αντιμετωπίζει το ίδιο χρήστης.
0: Έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί νόμοι περί των ναρκωτικών που τα διαχειρίζονται όλα αυτά.
1: Οπότε σε έναν χρήστη μικρής ηλικίας ενός ναρκωτικού όπως είναι αυτό, εκεί ο νόμος οφείλει, και αυτό κάνει, να προστατεύσει, προσπαθεί τουλάχιστον. Δηλαδή ότι η ποινή που θα μπει δεν θα έχει στόχο να στιγματίσει το χρήστη, αλλά να τον βοηθήσει να σταματήσει τη χρήση. Μια διαφορετική φιλοσοφία πρέπει να έχει. Και υπάρχει σκέψη πάνω σε αυτό, στο πώς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή να είναι αυστηρό μεν, αλλά να μην κάνουμε και όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πάει αυτόφορο, εισαγγελέας, ξανά δικαστήρια για μικροποσότητες τώρα, για το ένα, για το άλλο. Και βλέπεις πολλούς νέους εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και για τις οικογένειες κτλ. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Τίποτα. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε εδώ σε τέτοια πράγματα να αφήσουμε εκτός το ποινικό μας δίκαιο και να δούμε άλλη μορφή τιμωρίας? Πρόστιμο. Μήπως πιο πολύ θα πονούσε, να το πω έτσι.
0: Εγώ πιστεύω πιο πολύ θα πονούσε να
1: ένα διοικητικό
0: πρόστιμο. Κάνεις δημόσια έργα.
1: Δηλαδή καπνίζεις έξω από ένα. Όχι μόνο. Οτιδήποτε. Και τσιγάρο σε πολλές χώρες. Πλέον ισχύει αυτό. Καπνίζεις κάπου που δεν πρέπει, δίπλα σε ένα σχολείο κτλ. Πρόστιμο.
0: Εγώ θα έλεγα να τους βάλω να κάνουν κάποια καταναγκαστικά. Να καθαρίσετε την πλατεία αυτήν. Να βοηθήσετε. Στον καθαρισμό της πόλης.
1: Να υπάρχει άλλη ποινή και όχι φυλάκιση και τα λοιπά.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Φαντάζομαι δεν το κάνει με δόλο και του έρχεται αυτό εδώ το πρόστιμο. Ορίστε, αύριο για 3 ώρες θα είστε εδώ πέρα μαζί με μια ομάδα άλλων ανθρώπων να βοηθήσετε να κάνετε αυτό.
1: Να υπήρχε, δηλαδή,
0: μια πρόταση άλλη... τώρα κάνω εντελώς στον αέρα.
1: Μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα.
0: Στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Σουηδία, Αμερική.
1: Δεν έχουν κοινή γραμμή οι χώρες. Συζητάνε, μια συζήτηση ανοιχτή στο πώς πρέπει να τιμωρούμε τον χρήστη. Δηλαδή, πώς πρέπει να τον τιμωρούμε ακριβώς εδώ τώρα.
0: Εδώ πέρα δεν θέλουμε να τον τιμωρήσουμε. Εδώ πέρα θέλουμε να του δείξουμε και να το σοφρονίσουμε.
1: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ότι να, μαζέψτε το να δείτε τι δυσκολίες έχουμε να μαζέψουμε από κάτω.
1: Και είναι διαφορετικό. Καταρχήν σε δημόσιους χώρους, προφανώς. Προφανώς. Αλλάζει. Αλλά σκεφτείτε ότι τα ναρκωτικά, η χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι η μοναδική περίπτωση που ο νόμος τιμωρεί κάποιον που κάνει κακό στον εαυτό του. Αν το σκεφτείτε.
0: Και η ζώνη.
1: Το ένομο αγαθό δεν είναι κάποιου άλλου. Η ζώνη έχει τη λογική όμως ότι κάνει κακό και στον άλλον, γιατί ο άλλος θα έχει μεγαλύτερη ποινική ευθύνη αν σε σκοτώσει επειδή δεν έβαλε ζώνη.
0: Μεγαλύτερη ποινική ευθύνη θα έχει, θα πληρώσει περισσότερα η ασφαλιστική.
1: Και αυτό. Και η ασφαλιστική. Έτσι. Και το δημόσιο σύστημα, και εδώ είναι η λογική και των ναρκωτικών και τη ζώνη. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος, τι σκέφτεται ο νομοθέτης? Ότι το δημόσιο σύστημα επιβαρύνεται εξαιτίας σου, γιατί εσύ χρήστη, εσύ που δεν φοράς ζώνη, θα χρειαστεί πιο πολύ να πας στο νοσοκομείο, το ένα το άλλο κτλ. Δεν θα είσαι κοινωνικοποιημένος, θα κάνεις κακό στη δημόσια τάξη. Δηλαδή, είναι λόγοι δημόσια τάξη που επιβάλλουν αυτές τις ποινές. Αλλά δημόσια τάξη, παράδειγμα, και το παράνομο παρακάλεσμα. Okay. Εκεί όμως δεν το συλλαμβάνεις ακόμα.
0: Μπορεί να συλληφθεί αν κάνει παρακόλληση δημοσίων μετακινήσεων, αν μπλοκάρει ένα λεωφορείο, αν μπλοκάρει ένα αεροπλάνο. Έτσι.
1: Και καμία ανοχή στο εμπόριο, δεν το συζητώ. Καμία ανοχή εκεί. Αλλά στο εμπόριο πρέπει πραγματικά να υπάρχει μια λογική, να βρούμε τον πραγματικά εμπόριο.
0: Μα πού να τον βρούμε?
1: Τα ναρκωτικά είναι παντού, τι γίνεται? Τελειώσαμε. Αλλά είναι προβληματισμός, δηλαδή δεν μπορεί. Παντού είναι. Δεν ξέρουν δηλαδή πού να ψάξουν.
0: Υπάρχει και μια σιωπηρή ανοχή, ξέρει, μπορεί να τα επιτρέπουν, γιατί μπορεί κάποιοι να...
1: Είχαμε και άλλα θεματάκια έτσι πιο ποινικά και τα λοιπά, αλλά την επόμενη φορά, γιατί λίγο ο χρόνος μας ξέφυγε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος για άλλη μια εκπομπή μαζί εδώ στα FM. Ο Ιωάννης Θωμαίδης, επίσης συνάδελφος δικηγόρος.
0: Καλή συνέχεια σε
1: όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια από εμάς.

0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στο Focus FM. Ευχαριστούμε τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Εγώ είμαι ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης και είμαι ο συντονιστής της εκπομπής. Και στη σημερινή μας εκπομπή, στην εκπομπή του Σαββάτου, έχουμε φτάσει σίγουρα στις 68 εκπομπές. Έχουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο που διαπρέπει στο αντικείμενό του, τον καθηγητή χειρουργικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη Γιακουστίδη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι χαρά μου για άλλη μια φορά να είμαστε μαζί.
0: Και εμάς είναι χαρά μας. Και να πω επίσης ότι είσαι και διευθυντής στην 5η Χειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Το σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά και εμάς τους χειρουργούς, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει άλματα στην χειρουργική και θα μιλήσουμε για δύο όργανα και, τα οποία είναι το ύπαρ και το πάγκρας, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα όργανα για να τα χειρουργήσουμε ανατομικά. Θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία, σύνθετα χειρουργία, δύσκολα χειρουργία, και θα μιλήσουμε για το πώς έχει προχωρήσει η επιστήμη με τη λαπαροσκοπική και την ρομποτική χειρουργική. Γιατί πραγματικά αυτές οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι απλά μικρότερες τομές, αλλά είναι μια διαφορετική χειρουργική φιλοσοφία που στόχο έχει ουσιαστικά να βελτιώσει τη συνολική έκβαση μιας χειρουργικής επέμβασης, μιας ογκολογικής επέμβασης. Αλλά μην μακρηγορώ, το Δημήτριο Γιακουστίδη τον ξέρετε σίγουρα, οι περισσότεροι τον έχετε ακουστά, έχει πραγματικά πλέον και εκτός της Ελλάδας έχει και διεθνή φήμη στην χειρουργική του παγκρέατος και του ύπατος, είναι το αντικείμενό του, έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Αλλά δεν θα καθυστερήσουμε σε αυτό. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα της εκπομπής και να πούμε λίγο αρχικά τι σημαίνει ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, το οποίο πλέον λίγο πολύ όλοι το αναφέρουμε και το διαφημίζουμε και το συζητάμε και στα συνέδρια.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και μια πλέον η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, η οποία εφαρμόζεται σε πολλά όργανα και σε πολλές ειδικότητες εδώ και πολλά χρόνια πλέον,
0: ναι,
1: έχει αλλάξει την ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο ή και στο χειρουργείο των ασθενών. Ξεκίνησε από πιο απλές επεμβάσεις, γυναικολογικές στην αρχή, αφαίρεση της χολιδόχου κύστεως μετά, και τα τελευταία εδώ και αρκετά χρόνια έχει προχωρήσει στην προηγμένη λαπαροσκοπική ρομποτική χειρουργική, η οποία αφορά σε όργανα τα οποία παλιότερα δεν τολμούσαμε ή δεν γινόταν να τα προσεγγίσουμε με την ελάχιστη επεμβατική μέθοδο λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα νέα μηχανήματα, τα νέα λαπαροσκόπια, τα ρομποτικά μηχανήματα,
0: ναι,
1: αλλά και την εξέλιξη της χειρουργικής μας εκπαίδευσης και των χειρουργικών ικανοτήτων, καταφέραμε να εντάξουμε και με αποτέλεσμα σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό της χειρουργικής πράξης αυτών των οργάνων, που όπως πολύ σωστά ανέφερες είναι σε εισαγωγικά βαριά και δύσκολη χειρουργική, είναι ογκολογική χειρουργή, μιλάμε για 90% και πάνω για περιπτώσεις καρκίνων,
0: ναι,
1: του ύπατος,
0: ναι,
1: ή του παγκρέατος, να μπορούμε να ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών να τους χειρουργούμε είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, και αυτό να έχει έναν αντίκτυπο στην πρώιμη κινητοποίησή τους, λιγότερο πόνο. Δεν είναι το αισθητικό και όπως είπες οι μικρές τρύπες.
0: Έτσι,
1: είναι η διαφορετική προσέγγιση, η φιλοσοφία διαφορετική, ώστε μικρότερο τραύμα, μικρότερη καταπώνηση, πιο γρήγορη ανάρρωση, και σε ορισμένες φορές, δεδομένου ότι είμαστε, δουλεύουμε μέσα από κάμερες με μεγένθηση, να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα όπου μπορούμε.
0: Πραγματικά έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο Δημήτρης Γιακουστίδης, και αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε οι διεθνείς δημοσιευμένες μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και φαίνεται ότι πραγματικά έχουν αλλάξει τον τρόπο που χειρουργούμε, και σίγουρα λιγότερος πόνος, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη απώλεια αίματος, ταχύτερη κινητοποίηση που πραγματικά το θέλουμε για τους ασθενείς. Εμένα η ερώτησή μου τώρα θα είναι λίγο και λίγο να πικάρω έτσι λίγο τη συζήτηση. Οκ, εντάξει, με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική, πραγματικά έχει αλλάξει άρδιντο το τοπίο. Η ρομποτική, η διαφορά δηλαδή λαπαροσκοπικής και ρομποτικής και τελικά αυτά τα ωφέλη έχουν αποτυπωθεί ή ακόμα ίσως πρέπει και εμείς να εκπαιδευτούμε ακόμα καλύτερα για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ωφέλη της ρομποτικής χειρουργικής. Και σίγουρα, συγγνώμη που να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι είμαστε στο 2026 και τώρα και έχουμε αρχίσει και συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική χειρουργική, όχι την αυτόνομη ρομποτική χειρουργική πλέον αρχίσουμε και εσύ θα αρχίσουμε να συζητάμε έτσι προσφέρονται τα πράγματα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δηλαδή λαπαροσκοπική και ρομποτική, γιατί ρομποτική και όχι λαπαροσκοπική, ας πούμε.
1: Είναι ένα δίλημα το οποίο και ο κόσμος πολλές φορές το έχει και οι ενδείξεις είναι λίγο διαφορετικές με την έννοια ότι το πρώτο βήμα που έγινε από την ανοιχτή χειρουργική ήταν η λαπαροσκοπική, η οποία σε αντίληψη το πώς εκτελείται, είναι λίγο τεχνικό αυτό το θέμα, το πώς ένας χειρουργός κάνει το χειρουργείο, έχει πάρα πολλές διαφορές ο τρόπος δηλαδή των κινήσεων των χεριών σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Πρόσφερε πάρα πολλά, πολύ σωστά είπες, να μείνω στο γεγονός ότι ογκολογικά με τις μελέτες που έχουν γίνει έχει δείξει ότι δεν είναι κατώτερη η λαπαροσκοπική χειρουργική. Ένα πολύ σημαντικό που έχει φανεί, το οποίο δεν το περιμέναμε σαν κοινότητα, η ιατροχειρουργική κοινότητα, είναι ότι έχουμε μικρότερες απώλειες αίματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πλέον χειρουργούμε όγκους υπατός που παλιότερα έπρεπε να διάζουμε τις τράπεζες αίματος και τώρα πολλές φορές δεν κάνουμε καν μετάγγιση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και σε αυτό πολύ βοηθάει η λαπαροσκοπική και φυσικά και η ρομποτική. Είναι η μεγένθηση που γίνεται, είναι ίσως το ότι δείχνουμε πιο μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια επειδή μεγενθύνονται. Τώρα, οι διαφορές ανάμεσα στη ρομποτική και στην λαπαροσκοπική. Η ρομποτική έχει έρθει αρκετά πιο μετά.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαια, τα ρομποτικά συστήματα έχουν κλείσει 20 ετία πλέον που χρησιμοποιούνται. Στη χειρουργική πάντως και παγκρέατος όμως ακόμα είναι υπό εξέλιξη. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η ρομποτική χειρουργική σε σχέση με τη λαπαροσκοπική είναι ότι το ΥΠΑΡ, ιδίως για το ΥΠΑΡ, είναι ένα όργανο μεγάλο.
0: Με
1: πλούσια αίματωση. Και η θέση του στον ανθρώπινο οργανισμό είναι τέτοια που κάποια τμήματά του είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμα. Είναι μέσα στον θωρακικό κλωβό, πίσω προς το διάφραγμα, τώρα είναι ανατομικά, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολη πρόσβαση και στην ανοιχτή χειρουργική. Με αποτέλεσμα και στη λαπαροσκοπική γίνονται ακόμα πιο δύσκολο κάποια σημεία. Η ρομποτική προσφέρει μια καλύτερη πρόσβαση σε τέτοια σημεία. Επίσης,
0: σταθερότητα. Σίγουρα μειώνει και τον τρόμο των χεριών των χειρουργών,
1: τρόμο,
0: που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το κυριότερο είναι ότι οι άνθρωποι, όπως γνωρίζουμε, έχουμε δύο χέρια. Στη ρομποτική ξαφνικά αποκτάμε τρία χέρια. Διότι έχουμε ένα τρίτο βραχίωνα που μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε αντί για τον βοηθό μας. Και το κυριότερο είναι ότι οι βραχίωνες έχουν περιστροφή 360 μοίρες. Που σημαίνει ότι η πρόσβαση, και ιδίως όταν έχουμε να ενώσουμε, όπως στην ιατρική ονομάζεται αναστόμωση, δηλαδή όταν ξανακόβουμε κάτι και το ενώνουμε, η μεγάλη μεγένθηση, η τρισδιάστατη εικόνα και οι 360 μοίρες κινητικότητα του βραχίωνα έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε ισότιμα αποτελέσματα σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική σε κάποιες επεμβάσεις. Όπως χαρακτηριστικά είναι η επέμβαση Γουίπλ, είναι πολύ γνωστή επέμβαση για τον καρκίνο κεφαλής του παγκρέατος, στην οποία το μισό της επέμβασης είναι να αφαιρέσουμε τα όργανα, το άλλο μισό είναι να τα ανακατασκευάσουμε και πρέπει να ενώσουμε το πάγκρεας με το λεπτό έντερο. Η λαπαροσκοπική χειρουργική στο συγκεκριμένη επέμβαση δεν έχει καλή ένδειξη, άρα δεν τη χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι το μειονέκτημα αυτής της αναστόμωσης. Η ρομποτική όμως, μετά από σημαντική εκπαίδευση και, όπως θα πούμε και παρακάτω, με σημαντικά νούμερα, είναι πολύ σημαντικό ο χειρουργός ύπατος παγκρέατος να εκτελεί κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων για να διατηρεί, ας το πούμε ποδοσφαιρικά, τη φόρμα του.
0: Καλά το λες και ίσως αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να μαζεύονται όπως και στο εξωτερικό σε κάποια κέντρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χειρουργούν σποραδικά κάποια τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, στο εξωτερικό γίνεται αυτό και γίνονται κέντρα αναφοράς τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι χειρουργοί που κάνουν μεγάλα νούμερα και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Άρα οι ενδείξεις ανοιχτή λαπαροσκοπική ρομποτική. Η ρομποτική έχει και μειονεκτήματα σε σχέση με τη λαπαροσκοπική σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή η ρομποτική ακόμα δεν έχει κάποια ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούμε για τη χειρουργική του ύπατος. Αναγκαστικά αντιροπιστικά αναπτύσσονται άλλες τεχνικές.
0: Ένα άλλο που θα σε διακόψω τώρα, αλλά ένα άλλο που με προβληματίζει εμένα προσωπικά είναι ότι στο 2026 πλέον αρχίζουν και έρχονται και άλλες ρομποτικές πλατφόρμες. Και τελικά ποια ρομποτική πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί ο κάθε χειρουργός και πώς θα βλέπουμε την καμπύλα εκμάθησης, τα περιστατικά που χρειάζονται και για το έτος όπως λες.
1: Να πούμε ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσει κάποιος ρομποτική πλατφόρμα, ρομποτική χειρουργική, χρειάζεται μια ειδική πιστοποίηση, ειδική εκπαίδευση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία. Μέχρι τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν μια εταιρεία, να μην πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά εδώ και μερικά χρόνια έχει λήξει η πατέντα της, με αποτέλεσμα και αντίγραφα της ίδιας εταιρείας κινέζικα να υπάρχουν και άλλες όμως εταιρείες διαφορετικής λίγο φιλοσοφίας ή προσέγγισης από μεγάλες αντίστοιχα εταιρείες να εμφανίζονται στο χώρο.
0: Καταλαβαίνεις ότι ο έλεγχος ήταν λίγο δυσκολότερο
1: σήμερα που μιλάμε. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 εγκεκριμένες μεσή μάρκ πλατφόρμες ρομποτικής χειρουργικής οι οποίες ψάχνουν να βρουν το χώρο. Ελπίζω να το πλαίσιο αυτό του ελέγχου και της πιστοποίησης να συνεχίσει να υπάρχει, διότι δεν θα ήταν καλό να αρχίσουν να εμφανίζονται ρομποτικά συστήματα και ρομποτική εισαγωγικά χειρουργοί χωρίς πιστοποίηση, χωρίς έτσι εκπαίδευση, διότι όπως είπα και η ρομποτική χειρουργική έχει και μειονεκτήματα, δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν ρομποτικοί βραχίονες που είναι πολύ πολλές φορές και σταθεροί, δεν μετακινούνται εύκολα. Δεν υπάρχει η ευελιξία που υπάρχει στη λαπαροσκοπική με τα τροκάρ, όπως ονομάζονται, να τα αλλάξουμε θέση. Είναι τεχνικά θέματα που να μην κουράσουμε τους ακροάτες γι' αυτό. Αλλά όμως είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η κατάλληλη χρήση.
0: Ξέρεις που καταλήγουμε εν τέλει από αυτά που συζητάμε τώρα, στο ότι κάθε προσέγγιση είναι για τον κάθε ασθενή. Δηλαδή, αυτός ο ασθενής έχει ένδειξη για ανοιχτή χειρουργική, αυτός έχει για λαπαροσκοπική ερωτική. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Έτσι δεν είναι.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δεν αυτό, δηλαδή.
1: Είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση και η χειρουργική προσέγγιση, γιατί δεν πρέπει και δεν πρέπει οι ασθενείς να μπερδεύονται όταν βρεθούν σε αυτή τη θέση να έχουν ένα τέτοιο πρόβλημα και με υποσχέσεις ότι το ένα ή το άλλο είναι καλύτερο ή υπερέχει. Για τον κάθε ασθενή πρέπει να υπάρχει μελέτη, στρατηγική αντιμετώπιση. Εδώ να πω ένα πράγμα που το λέω κάθε φορά, ότι αυτές οι παθήσεις δεν είναι παθήσεις ενός ατόμου μίας ειδικότητας. Αυτά πρέπει να συζητώνται και να αποφασίζονται στα ογκολογικά συμβούλια με τους ογκολόγους, με τους γαστρεντερολόγους, επεμβατικούς ακτινολόγους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, να συζητηθούν ώστε να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις και το είδος της επέμβασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα όχι με το τι θέλει ο ασθενής, όχι με το τι είναι μόδα, αλλά το τι είναι εφικτό και καλύτερο ογκολογικά για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Αυτό εξαρτάται και από εμάς, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, και εμείς έχουμε μερίδιο ευθύνης και μιλάω και για εμένα και για όλους.
1: Εμείς έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης.
0: Γιατί ήταν να διαφημίσουμε μόνο χειρουργική ή ρομποτική χειρουργική. Δηλαδή, είναι λίγο παραπλανητικό αυτό, αλλά εντάξει, το λέμε.
1: Σήμερα, όπως είπες πριν, μπαίνει στη ζωή μας, έχει μπει εδώ και πολύ καιρό το AI, το Artificial Intelligence.
0: Σε 10 χρόνια οι αλλαγές που θα δούμε θα είναι τρομακτικές.
1: Ήδη. Τώρα αυτό είναι προσωπική άποψη βέβαια, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνει ότι σε μερικά χρόνια, Τώρα θα είναι σε 5, σε 10, 15, αλλά δεν θα είναι σε πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είναι το ρομπότ στους ακροατές, για να καταλάβουν. Γιατί το ρομπότ δεν είναι κάτι που χειρουργεί το ίδιο. Γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η παρανόηση.
0: Έτσι πιστεύουν πολλοί ότι είναι ένα ρομπότ και εμείς του λέμε.
1: Η ρομποτική χειρουργική, τι είναι, χωρίζεται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι οι βραχίονες, τα εργαλεία δηλαδή που κάνουν τη δουλειά, που κόβουν, που ράβουν, που καίνε μέσα στο σώμα, και υπάρχει η κονσόλα που είναι μακριά από τον, από το χειρουργικό τραπέζι και τον ασθενή, την οποία η κονσόλα ο χειρουργός χειρίζεται αυτά τα εργαλεία. Άρα είναι χειρουργική διαμέσου της ρομποτικής, είναι το σωστό. Άρα ο χειρουργός χειρίζεται τα εργαλεία σύμφωνα με αυτά που βλέπει και με τις ικανότητες του και τις γνώσεις του.
0: Με τις ικανότητες του, τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του. Άρα το ρομπότ απλά είναι ένα μέσο για να χειρουργήσουμε.
1: Εδώ όμως, για το μέλλον, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και εμπλέκεται στην κονσόλα και στο χειρουργό, στην οποία μπορεί να του δώσει οδηγίες, να του πει ότι πας σε μια επικίνδυνη περιοχή, να του απαγορεύσει την πρόσβαση. Αυτό σιγά σιγά μπορεί εκεί να, η τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει το ρόλο του χειρουργού και τελικά όντως να χειρουργήσει από ένα ρομπότ η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν εργασίες.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ηθικά και νομικά ζητήματα που
1: γίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Η συζήτηση είναι τεράστια τώρα.
1: Ναι, αυτό όμως είναι γενικότερο για τεχνητή νοημοσύνη. Στην Κίνα έχει νοσοκομεία που δεν έχει γιατρούς, δεν έχει ανθρώπους. Όλα γίνονται από τεχνητή νοημοσύνη, εξετάσεις, διαγνώσεις. Ναι. Σε πάρα πολλές ειδικότητες μπαίνει μέσα. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ρυθμιστικοί παράγοντες και οργανισμοί που θα ρυθμίζουν τη σχέση και την πρόσβαση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει.
0: Ξέρεις τι αλλάζει με το AI ουσιαστικά, Δημήτρη? Ουσιαστικά τι κάνουν τώρα, και στην Κίνα τρέχουν έτσι τεράστια προγράμματα. Παρακολουθούν για παράδειγμα 10.000 χειρουργούς με βίντεο, με κάμερες, με βίντεο χειρουργείων. Και ουσιαστικά είναι ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος ο οποίος έχει δει 5 εκατομμύρια χειρουργία. Δηλαδή η εμπειρία του είναι αδιανόητη.
1: Υπάρχει επιστήμη.
0: Αλλά άμα γίνει λάθος ιατρικό, μετά ποιος θα το
1: πούμε. Μερικά χρόνια στο Εδιμβούργο και υπάρχουν σε μια ομιλία ενός καθηγητή εκεί πέρα. Υπάρχει επιστήμη η οποία αναλύει τις κινήσεις των χεριών, και όχι μόνο των χεριών, μετράει τις φύξεις του χειρουργού, μετράει την πίεσή του, μετράει τη θερμοκρασία του, αναλύει τις κινήσεις των χεριών, ουσιαστικά προσπαθεί να αναλύσει τη σύνδεση των κινήσεων με τον εγκέφαλο και με το συναισθηματικό φορτίο, και κάνοντας αυτές τις αναλύσεις, αυτά κάνουν αλγόριθμους για να περάσουν αυτές τις κινήσεις. Και γιατί είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το τεχνικό κομμάτι κινήσης. Το δεύτερο είναι η απόφαση. Οι αποφάσεις που παίρνονται σε κλάδματα δευτερολέπτου στο χειρουργείο από τους ανθρώπους.
0: Έτσι.
1: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην ιατρική και στη ζωή μας
0: σίγουρα,
1: τα επόμενα
0: όμως,
1: χρόνια.
0: Να πούμε όμως σίγουρα έτσι, γιατί ότι το ΥΠΑ και το πάγκρας είναι δύο πάρα πολύ δύσκολα όργανα. Δύσκολα όργανα όχι για τον κόσμο που μας ακούει και για εμάς τους νέους χειρουργούς και γενικά τώρα για τους περισσότερους χειρουργούς.
1: Αυτά που λέμε είναι όλα
0: δεν θέλουμε να
1: για το μέλλον φυσικά. Δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά.
0: Αυτή έτσι,
1: τη στιγμή αυτός που θα χειρουργήσει είναι ένας άνθρωπος, ένας χειρουργός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η χειρουργική ύπατος και παγκρέατος έχει μια πολύ μακρά εκπαίδευση, τελειώνοντας κάποιος την ειδικότητά του. Είναι βαριά και δύσκολη χειρουργική, έχει αρκετές επιπλοκές, έχει θανάτους, έχει πράγματα που μερικές φορές σηκώνεις στα χέρια και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θέλει εκπαίδευση μακρόχρονη, συνεχόμενη μετεκπαίδευση για όλα τα νέα αντικείμενα, για όλες τις νέες τεχνικές. Να πω λίγο, επειδή έχω ζήσει και στο εξωτερικό, να πω λίγο με περηφάνεια ότι εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άξιοι συνάδελφοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, προσφέρουν χειρουργική ύπατος και παγκρέατος υψηλοτάτου επίπεδου, επίπεδου θα έλεγα ακόμα και Αμερικής ή μεγάλων κέντρων της Ευρώπης, με σωστή ηθική, σωστή αντιμετώπιση των αρρώστων και με αποτελέσματα που είναι εφάμιλα. Αν γινόντουσαν και κέντρα αναφοράς ώστε να αυξηθούν τα νούμερα, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε από κανένα κέντρο του εξωτερικού, διότι είναι σημαντικό να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από ίσως κάποια φάρμακα πολύ πειραματικά και πολύ καινούργια που μπορεί να προσφέρονται στην Αμερική σε κάποιες άλλες χώρες τελείως δοκιμαστικά, τα πάντα που υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες γίνονται και προσφέρονται στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, διότι δεν έχει λόγο, εκτός αν θέλει, να ψάξει να βρει βοήθεια σε άλλες χώρες. Μπορεί να το βρει εδώ στον τόπο του που κατοικεί.
0: Και να πούμε κιόλας ότι και στο νοσοκομείο που εσύ είσαι, ασχολείστε επισταμμένα με αυτή τη χειρουργική, αλλά και ιδιωτικά σε ένα διεθνές ογκολογικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος πλέον, έτσι είσαι και εκεί πέρα και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερως και είμαστε περήφανοι έτσι, που είσαι εδώ στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε λίγο ποια είναι τα βασικά είδη του καρκίνου του ύπατος, για έτσι να τα ξαναπούμε λίγο. Τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και είναι τόσο συχνός ο καρκίνος του ύπατος και τελικά εσύ σαν καθηγητής χειρουργικής ακαδημαϊκός και τα παρακολουθείς αυτά τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις, λαπαροσκοπική ή ρομποτική υπατική χειρουργική, ποια είναι η εμπειρία σου, τι έχεις να πεις γι' αυτό, έχεις και για τα δικά σου χειρουργία, δηλαδή αν θες να πεις έτσι πέντε πράγματα.
1: Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Περνώντας το ύπαρ πρώτα, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες καρκίνου του ύπατος. Το ένα είναι οι μεταστάσεις που είναι πάρα πολύ συχνό, κυρίως από τον κολορθικό καρκίνο αλλά και από άλλα όργανα. Δυστυχώς είναι και το χειρότερο είναι ότι πλήττει και νεαρότερες ηλικίες όσο περνάνε τα χρόνια. Και το δεύτερο είναι η πρωτοπαθής καρκίνη, με κυριότερο τον υπατοκυταρικό καρκίνο που συνδέεται με χρόνες πατήτιδες, κύρωση και άλλα πράγματα ή σαχαροδιαβήτη αρρύθμιση για χρόνια. Και το χολαγιοκαρκίνωμα, το οποίο ήταν ένα όχι τόσο συχνό, καρκίνος, αλλά τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αυξάνει η συχνότητά του. Είναι ένας καρκίνος πολύ άσχημος εισαγωγικά, με κακή πρόγνωση, επιθετικός. Πολλές φορές τον βρίσκουμε και αυτόν σε προχωρημένη κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί τους βρίσκουμε αργά αυτούς τους καρκίνους, δεν δίνουν συμπτώματα?
1: Υπάρχουν πολλές φορές που δεν δίνουν συμπτώματα, ασθενείς που αγνοούν κάποια συμπτώματα. Ναι. Βέβαια, εγώ τώρα είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και βλέπω ότι υπάρχει μία βελτίωση στην διάγνωση, ότι αρχίζουμε και βρίσκουμε και πιο πρώιμες καταστάσεις και που χωράνε να κάνουμε παρεμβάσεις χειρουργικές ή τα υπόλοιπα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι παρήγορο, με την έννοια ότι ο κόσμος έχει μάθει, ιδίως στην Ελλάδα, ο κόσμος που δεν έχει ζήσει ιατρικά συστήματα υγείας στο εξωτερικό δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει πολύ άμεση πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική υγεία, όσο και αυτό αν ακουστεί παράτερο, ότι νομίζουν ο κόσμος ότι είναι διαφορετικά.
0: Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση, ιδίως σε αξονικές και μαγνητικές, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε πρώιμα πράγματα και τυχαία ευρήματα, ναι, να βρίσκει ο κόσμος και να τα αντιμετωπίζει. Το ότι αυτή τη στιγμή όταν κάποιος πει πονάει η κοιλιά μου και να κάνω μια αξονική, όπως καταλαβαίνετε σε καμιά χώρα της Δυτικής Ευρώπης αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να πάει στο γενικό γιατρό, να τον παραπέμψει στο νοσοκομείο, στον ειδικό να αποφασίσει να κάνει. Στην Ελλάδα πάει στον οποιονδήποτε γιατρό και πάει την άλλη μέρα και κάνει μια αξονική. Αυτό μπορεί να κοστίζει κάποια λεφτά στο σύστημα υγείας, όμως για τους ασθενείς, για τους ανθρώπους, είναι σωτήριο πάρα πολλές φορές, γιατί βρίσκουν τυχαία πράγματα τα οποία μπορούμε πολύ πιο εύκολα, όταν δεν είναι προχωρημένα, να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Και σύντομο γεγονός επίσης ότι φαντάζομαι έναν ασθενή ο οποίος θα έρθει σε ένα προχωρημένο στάδιο και με έναν εξαιρέσιμο όγκο, τι κόστος θα έχει για το σύστημα υγείας. Τεράστιο. Αυτά τα χειρουργία έχουν τεράστιο κόστος.
1: Τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, και δεν ξέρω και για το εξωτερικό, δηλαδή το κόστος στην επιβάρυνση του συστήματος υγείας από καθυστερημένη διάγνωση. Πάντως στην Αγγλία, όταν ήμουν πριν αρκετά χρόνια, είχαν βάλει στόχο οι κακοήθεις να αντιμετωπίζονται χειρουργικά μέσα σε ένα μήνα. Που σημαίνει ότι το να γίνουν γρήγορα και να αντιμετωπιστούν συμφέρει και το κράτος και το σύστημα υγείας,
0: ξεκάθαρα,
1: από πλευρά κόστους.
0: Ξεκάθαρα.
1: Να πούμε τώρα για την λαπαροσκοπική ρομποτική.
0: Ναι.
1: Ανάλογα την εμπειρία του χειρού και το κέντρο, αποτελεί διαφορετικό ποσοστό των χειρουργείων μας. Στη δικιά μου εμπειρία, στην ΙΤ, το 30% είναι με ελάχιστη επεμβατική μέθοδο, είτε στο ΥΠΑΡ είτε στο πάγκρεας. Το κυριότερο είναι ότι αποκτώντας εμπειρία και τεχνική κατάρτιση από αυτά τα είδη στα χειρουργεία, πλέον μπορούμε να κάνουμε όλο των ειδών, γιατί η χειρουργική του ύπατος έχει την μεσαίας βαρύτητας και την πολύ μεγάλης βαρύτητας. Ξεκινώντας, πάντα ξεκινάμε από τα μεσαίας βαρύτητας χειρουργεία και προχωράμε και στα μεγάλης βαρύτητας, όπως είναι οι μεγάλες πατεκτομές. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να προσφέρουμε σχεδόν όλες των ειδών των επεμβάσεων σε όλους τους ασθενείς. Πρακτικά αποτελούν περίπου το 30% των ποσοστών των χειρουργείων που γίνεται με ελάχιστα επεμβατική σε σχέση με το σύνολο των χειρουργείων.
0: Ναι, έχει μεγάλη ποσοστό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό.
1: Ναι, και επίσης όσο αποκτούμε εμπειρία, τόσο προσπαθούμε και κάνουμε και το επόμενο βήμα. Πάμε δηλαδή και σε μια πιο δύσκολη περίπτωση και σε ένα πιο δύσκολο χειρουργείο.
0: Γιατί... Και αυτό θα φάνει και στις μελέτες στο τέλος, ναι. Ότι τελικά έχει πλεονέκτημα. Θα φάνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Και πάντα φυσικά υπάρχει δυνατότητα μετατροπής, αν για κάποιο λόγο, είτε τεχνικό είτε θέμα ασφάλειας του ασθενή.
0: Είναι επιπλοκή η μετατροπή?
1: Όχι, όχι, όχι. Και
0: γιατί κάποιοι το βλέπουν σαν επιπλοκή, κάποιοι άνθρωποι.
1: Μια συμβουλή σε νεότερους χειρουργούς που ασχολούνται, θα ασχοληθούν με τη χειρουργική του ύπατος και γενικότερα με τη χειρουργική και την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, να μην φοβούνται να μετατρέψουν, όχι άσκοπα μένα, αλλά να μην φοβούνται να μετατρέψουν, να μην θεωρούν μειονέκτημα δικό τους ή για τον ασθενή τους τη μετατροπή.
0: Ούτε να ζητήσουν βοήθεια από έναν εμπειρότερο χειρουργό, φυσικά.
1: Εννοείται πως. Αν οποιαδήποτε στιγμή και οποιοδήποτε πρόβλημα θεωρούν ότι χρειάζονται μια βοήθεια, ένα δεύτερο μάτι και μερικές φορές και πιο έμπειρο μπορεί να βοηθήσει.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτό που προέχει για μένα και το λέω στους ασθενείς μου, ιδίως αυτούς που είναι λίγο σε εισαγωγικά πιο απαιτητικοί για την ελάχιστη επεμβατική, ότι προέχει η ασφάλεια. Ναι. Εδώ να τονίσουμε ότι δεν μιλάμε για αισθητικά χειρουργία, δεν μιλάμε για καλοήθειες, μιλάμε για χειρουργία καρκίνου προχωρημένων και δύσκολα, τα οποία ο πρώτος μας στόχος πρέπει να είναι η επιβίωση, η μακροχρόνια επιβίωση των ασθενών.
0: Έτσι, ακριβώς, γιατί
1: άρα αυτό πρέπει να πετύχουμε. Ναι. Το αν μπορούμε να το πετύχουμε με ελάχιστη επεμβατική μέθοδο είναι ένα συν σε αυτό που θα κάνουμε και τους ασθενείς μας. Αλλά η ασφάλεια των ασθενών είναι πάνω απ' όλα. Η μείωση των επιπλοκών, που μπορεί κάποιες φορές με τη μετατροπή να μειωθούν οι επιπλοκές, δεν πρέπει να αισθανόμαστε ή να θεωρούμε ότι είναι μειονέκτημα ή δεν είναι σωστή αντιμετώπιση η μετατροπή.
0: Ναι, και να προσθέσω εδώ λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική ουσιαστικά θα επιτύχουμε κιόλας ο ασθενής μας που έχει ένα ογκολογικό πρόβλημα να πάει πιο γρήγορα στον ογκολόγο του και να ξεκινήσει πιο γρήγορα θεραπείες. Θεωρώ ότι και εκεί θα έχουμε σημαντικό όφελος. Ναι. Και σίγουρα δεν το συζητάμε, η ποιότητα ζωής είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα πλέον και το συζητάμε συνεχώς. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών για διαφημίσεις και θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο μέρος που θα μιλήσουμε και για το πάγκρες αρκετά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus στην Υγεία, εδώ στο Focus FM. Να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής που δεν τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο. 6907 483 και 484 είναι το Viber. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή ή για επόμενες εκπομπές να μας προτείνετε θέματα. Και 2310 500 676 και 677. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα για να ρωτήσετε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο καθηγητής χειρουργής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Γιακουστίδης. Και φίλος, γι' αυτό το λέω, Δημήτρη, είναι πραγματικά, όσοι τον ξέρουν, ένας άνθρωπος που είναι κάνει μια απίστευτα δύσκολη χειρουργική και είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα χαμηλό προφίλ και ένα προφίλ που ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά τεράστια εμπειρία στη χειρουργική. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά αρκετό κόσμο και έτσι το ακούει συνέχεια, ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, και μιλάμε για δύο δύσκολα όργανα, το ύπαρ και το πάγκρεας, ανατομικά και χειρουργικά δύσκολα. Έχουμε μιλήσει αρκετά για το ύπαρ στο πρώτο μέρος της εκπομπής και συζητήσαμε το ρόλο της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής. Και τώρα πάμε λίγο να πούμε για το πάγκρεας. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αρχικά αυτό το όργανο να χειρουργηθεί? Και για να λέμε και να πούμε και την αλήθεια, είναι δύσκολο και ανοιχτά να χειρουργηθεί, έτσι? Όχι. Για να πούμε λίγο γι' αυτό αρχικά το όργανο.
1: Δημήτρη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι, γι' αυτό και εγώ σου έτσι είμαι τόσο άνετος μαζί σου. Το πάγκρεας είναι ένα όργανο σε μία θέση η οποία θεωρητικά είναι εκεί για να μην πηγαίνει κανένας να το πειράξει. Η ανατομική θέση του παγκρέατος από τη μια μεριά είναι, όπως είπαμε, σε μια οπισθοπεριτοναϊκή θέση, όπως ονομάζεται, δηλαδή προς την πλάτη, ας το πούμε, προς την... που ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Αλλά δεν είναι μόνο η θέση του που είναι έτσι δύσκολη και περίεργη και κανονικά μη προσβάσιμη. Είναι ότι περιβάλλει και περιβάλλεται από αγγεία, τα αρτηρίες και φλέβες δηλαδή, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλο τον οργανισμό, για το πάγκρεας. Δηλαδή έχει μια αρτηρία που ονομάζεται άνομες εντέρους αρτηρία, η οποία αιματώνει όλο το λεπτό έντερο. Όπως μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς λεπτό έντερο. Μπορεί να ζήσει χωρίς πάγκρεας, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς λεπτό έντερο. Έχει τις αρτηρίες που πηγαίνουν το αίμα στο σηκώτη, στο ύπαρ, και το αίμα στο σπλήνα και στο στομάχι. Έχει μία φλέβα πάρα πολύ σημαντική, την άνομες εντέριο φλέβα, η οποία φέρνει το αίμα από το έντερο και το πηγαίνει στο σηκώτη για να καθαρίσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι όργανα, τα αγγεία αυτά είναι ζωτικά, όπως λέγουν, δηλαδή χωρίς αυτά δεν είναι, ο ασθενής είναι ασύμβατος με τη ζωή.
0: Ασύμβατος με τη ζωή, ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, το γεγονός ότι αναπτύσσεται καρκίνος στο όργανο αυτό και πλησιάζει αυτά τα αγγεία, είναι ο λόγος που κάνει τη χειρουργική δύσκολη, είναι ο λόγος που έχει πάρα πολλές επιπλοκές και είναι και ο κύριος λόγος που πάρα πολλοί χειρουργοί δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη χειρουργική του παγκρέατος, ιδίως του καρκίνου του παγκρέατος, και είναι ένας έξτρα λόγος που κάνει την λαπαροσκοπική ρομποτική χειρουργική ακόμα πιο δύσκολη στη χειρουργική του παγκρέατος. Εδώ να τονίσουμε ότι υπάρχουν δύο βασικά χειρουργεία. Το πάγκρεας ανατομικά χωρίζεται, χονδροειδώς χωρίζεται στο δεξί και το αριστερό πάγκρεας, που τα χωρίζουν αυτή η φλέβα και η αρτηρία, όπως είπαμε πιο πριν. Αυτό που είναι προς τα αριστερά, δηλαδή το σώμα και η υγρά, το περιφερικό πάγκρεας, είναι πολύ πιο εύκολο προσβάσιμο λαπαροσκοπικά και ρομποτικά. Ενώ αυτό που είναι προς την κεφαλή και την αγκιστροειδή, η λαπαροσκοπική χειρουργική, θα έλεγα ότι με τις μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, πολύ μεγάλες μελέτες, δεν έχει ένδειξη. Δεν είναι μια καλή τεχνική. Εγώ προσωπικά δεν την εφαρμόζω.
0: Προς τιμήν σου που το λες αυτό.
1: Ναι, δεν την εφαρμόζω, και όσοι μου το ζητήσουν τους λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι καλή μέθοδος. Δεν το λέω μόνο από δικιά μου εμπειρία, είναι από εμπειρία μεγάλων πολυκεντρικών μελετών, οι οποίες έδειξαν πολλά προβλήματα θανάτους και ότι δεν είναι μια καλή τεχνική. Ο λόγος κύριος είναι ότι ενώνουμε τα όργανα ξανά, ενώ στις περιφερειακές παγκρατεκτομίες δεν χρειάζεται να τα ενώσουμε.
0: Να κάνουμε κάποια αναστόμωση, δηλαδή, αυτό.
1: Ναι. Εδώ έρχεται η ρομποτική, η οποία όμως η ρομποτική στο εξωτερικό γίνεται σε κέντρα αναφοράς, όπως είπαμε πριν, αρχίζουν και χωρίζουν λίγο οι δρόμοι χειρουργών και είναι αυτοί που κάνουν την ανοιχτή Weeble και είναι αυτοί που κάνουν τη ρομποτική Weeble. Διότι είναι, για να καταλάβουν οι ακροατές για τι επέμβαση μιλάμε, στα κέντρα του εξωτερικού, για να κρατήσει κάποιος την επάρκειά του κάνοντας αυτή την επέμβαση, την επέμβαση Weeble, πρέπει το χρόνο να κάνει 15 με 20 τέτοιες επεμβάσεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε κέντρο αναφοράς, σε κέντρα που κάνουν 100, 150, 200 το χρόνο, και σε αυτά τα κέντρα αναφοράς να κάποιοι χειρουργοί που είναι χειρουργοί παγκρέατος να εξειδικευθούν στη ρομποτική χειρουργική για τη Weeble και να κάνουν μόνο τη ρομποτική.
0: Ναι.
1: Εμείς στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε, δεν ξέρω πόσο απέχουμε.
0: Φτάνουν τα νούμερα.
1: Τα νούμερα αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν. Φανταστείτε ότι εμείς το δικό μας κέντρο, ο συνδυασμός Παπαγεωργίου και Διαβαλκανικού, που αποτελούμε πρακτικά ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: οι αριθμοί μας είναι περίπου 30 με 40 το χρόνο.
0: Μεγάλο νούμερο είναι.
1: Μεγάλο νούμερο για, ναι, για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Μεγάλο
1: είναι
0: νούμερο.
1: Όμως ένα νούμερο μέτριο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η εξειδίκευση υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Η εξειδίκευση στη Weeble έχει ακόμα
0: δρόμο
1: για να γίνει. Και φυσικά δεν θα μπορεί να γίνει αυτό, να είναι άλλος ο χειρουργός για το ένα και άλλος ο άλλος. Να πω ότι δυστυχώς η πολιτεία σε αυτό το πράγμα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, με την έννοια ότι ρομπότ υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Χαρακτηριστικά το Ιατρικό Διαβαλκανικό έχει 2 ρομπότ εδώ και χρόνια, και κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει ρομπότ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα και στην Αθήνα υπάρχει ένα, νομίζω στο
0: Μεταξά δεν έχει ένα.
1: Στο Μεταξά ένα που δεν λειτουργεί.
0: Α, δεν το έχουν κινήσει ακόμα.
1: Ναι, το ξεκίνησαν αλλά σταμάτησαν. Νομίζω, ναι, στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ή του Στρατού υπάρχει ένα που χρησιμοποιείται.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η δημόσια υγεία, που σε όλες τις χώρες τα ρομποτικά συστήματα ξεκινάνε και υποστηρίζονται κυρίως από τη δημόσια υγεία, στην Ελλάδα έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το δει αυτό σαν,
0: ναι, να το δει
1: σαν
0: η πολιτεία αυτό.
1: Η πολιτεία.
0: Σίγουρα.
1: Είναι κάτι που. Γιατί δεν, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι μόνο. Γιατί δεν, η ρομποτική χειρουργική δεν

0: χρονικά πολλούς από φοιτητές, ειδικευόμενους, μετά νέους ειδικούς. Αυτό που βλέπω είναι ότι η χειρουργή του ύπαρξης και του παγκρέατος, ελάχιστοι χειρουργοί
1: θέλουν, νέοι, να αγγίξουν.
0: Θέλουν και νέες θέλουν να ασχοληθούν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια χειρουργική που χάνεις τον ύπνο σου, ιδίως όχι μόνο τα πρώτα χρόνια, οποτεδήποτε. Δεν υπάρχουν καθημερινές αργίες. Έχω χρειαστεί να γυρίσω από το εξωτερικό, από ταξίδια, από διακοπές. Να με βρίζει η γυναίκα μου, γιατί την έχω παρατήσει.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους χειρουργούς, η αλήθεια βέβαια. Ναι. Είναι το επίγον, είναι μες στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν είναι και εύκολο να ζητήσεις από άλλο συνάδελφο να σε καλύψει, όταν είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο.
1: Πολύ εξειδικευμένα χειρουργία είναι αυτά για να σε καλύψει.
0: Και πολλές φορές οι ασθενείς που σε έχουν επιλέξει, δεν είναι σωστό και ηθικό να μην είσαι ο ίδιος όταν χρειαστεί, όταν έχει μια επιπλοκή ή όταν έχει ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι πρέπει να υπάρξουν νέοι και νέες, να εκπαιδευτούν, να τους βοηθήσουμε να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί η χειρουργική ύπατος, η οποία, να κάνω μια παρένθεση, είναι πάρα πολύ... η χειρουργική ύπατος του ύπατος ξεκίνησε το 1950. Ναι. Δηλαδή είναι από τις πιο σύγχρονες χειρουργικές που υπάρχουν. Του παγκρέατος είναι πιο παλιά. Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από τον 19ο αιώνα, βάζει τόσο αρχές του 20ου αιώνα, με τον Κάους και τον Γουίπλ ξεκίνησε η χειρουργική του παγκρέατος, αλλά η χειρουργική του ύπατος ξεκίνησε στη Γαλλία το 1950 πρακτικά και στο Βιετνάμ. Είναι σύγχρονη χειρουργική, είναι απαιτητική, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το χειρουργικό ενδιαφέρον, είναι και θέμα στρατηγικής, το πώς θα αντιμετωπίσεις, το τι θα κάνεις. Και εγώ πάντα προτρέπω τους ειδικευόμενους και κυρίως τις ειδικευόμενες πλέον, γιατί είναι πιο πολλές, να ασχοληθούν με τη χειρουργική του ύπατος και του παγκρέαντος, διότι σε ανταμείβει έτσι, το να κάνεις καλό σε ανθρώπους που πιθανότατα δεν έχουν άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ηθικά είναι η καλύτερη ανταμείβη που μπορούμε να πάρουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα για αυτό που λες. Να πούμε λίγο και λίγο πιο έτσι, κάποια πραγματάκια πιο απλά. Να πούμε αρχικά ποια είναι τα πιο συχνά καρκινώματα παγκρέατος και τι συμπτώματα δίνουν, γιατί όταν θα δώσω συμπτώματα. Να πω επίσης εδώ παρένθεση ότι το επόμενο Σάββατο θα έχουμε μια διακεκριμένη ογκολόγο στην εκπομπή μας και θα μιλήσουμε και για τις νεότερες ογκολογικές θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος.
0: Θα κάνω ένα σχόλιο. Λοιπόν, στο καρκίνο του παγκρέατος, πρώτα-πρώτα οι όγκοι του παγκρέατος χωρίζονται σε κυστικούς και συμπαγείς.
1: Ναι.
0: Οι κυστικοί, κάποιοι λίγοι έχουν δυνατότητα κακοήθειες, να γίνουν καρκίνος δηλαδή, κάποιοι άλλοι δεν έχουν καμία. Οι συμπαγείς, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 90%, είναι αδενοκαρκινώματα των πόρων του παγκρέατος. Υπάρχει μια μικρή κατηγορία, γύρω στο 5%, που ονομάζονται νευροεδοκρινικοί όγκοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη διαφοροποίηση και καλύτερη πρόγνωση όμως. Τα συμπτώματα, οι τυχεροί στον καρκίνο του παγκρέατος είναι αυτοί που κυτρινίζουν, αποκτούν ίκτερο πολύ γρήγορα.
1: Λόγω της επαφραξής του πόρου.
0: Ακριβώς, ως όγκους της κεφαλής ή της αγκιστροειδούς απόφυσης. Και αυτό τους εξαναγκάζει να πάνε να κάνουν εξετάσεις και να οι πρώιμες γενικώς αποφράξεις να οδηγήσουν και
1: σε καλύτερη έκβαση,
0: γιατί είναι πιο πρώιμο το στάδιο. Από εκεί και πέρα, τα άλλα συμπτώματα που οι ασθενείς είναι γενικά συμπτώματα όμως, πέρα από τον ίκτερο, είναι απώλεια βάρους, την οποία όμως δεν είναι εσκεμμένη, μαζί με την ανορεξία πολλές φορές, ναι, την απέχθεια προς το κρέας κάποιες φορές. Ο πόνος είναι ένα σημαντικό πράγμα, ένας πόνος που βήθιος και συνεχόμενος για πολύ καιρό,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να το ψάξουμε, ιδίως στην περιοχή πίσω από το στομάχι, δεξιά-αριστερά. Αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα. Υπάρχουν δυστυχώς ασθενείς που έρχονται σε προχωρημένη κατάσταση, είτε γιατί δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εξαιρέσιμος ο όγκος όπως τον λέμε χειρουργικά, γιατί έχει πιάσει αγκία, αν και σε αυτό μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή έχει προχωρήσει η χειρουργική και το να περιβάλλει, να διηθεί αγκία δεν είναι αντένδειξη, δεν είναι ανεγχείρητη η όγκη. που παλιότερα θεωρούνταν ανεγχείρητη, αλλά έχει ασθενείς που έχουν μεταστάσεις, που είναι προχωρημένη η κατάσταση. Σε αυτό, με ευκαιρίες που έχετε

0: και την άλλη εβδομάδα να πω ότι.
1: Την αρετή την Καζιούρα έχουμε, το Θεαγένιο, εξαιρετική ναι. φίλη, συνάδελφος και.
0: Έχει τα τελευταία δυναμική. Χρόνια μικρή πρόοδος, αλλά υπάρχει πρόοδος και σε αυτόν τον τομέα στον καρκίνο του παγκρέατος. Πρώτον, με τα σχήματα της χημειοθεραπείας που έχουν. Έχουν αρχίσει να αποδίδουν κάποια πράγματα σε ασθενείς, να αυξάνουν δηλαδή την επιβίωση. Πρόσφατα έγινε και μια ανακοίνωση στην Αμερική για ένα καινούριο.
1: Είδες που σηκώθηκαν και πανηγυρίζαν οι ογκολόγοι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί ήταν ένα breakthrough για ένα μόριο που χρόνια το K-RAS που ψάχνουν τις μεταλλάξεις, που είναι 90% μεταλλάξεων.
1: Την πρωτεΐνη K-RAS.
0: Ναι, το οποίο ήταν το πρώτο μετά από δεκαετή και παραπάνω έρευνα που απέδωσε αποτελέσματα.
1: Γιατί είναι μια πολύ λεία πρωτεΐνη και δεν μπορούσε να προσδεθεί πάνω σε κανένα φάρμακο να την σταματήσει.
0: Βέβαια, δυστυχώς, θα σας τα πούν και την άλλη εβδομάδα, ακόμα δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο για τον ελληνικό πληθυσμό. Ούτε άμεσα θα έρθει.
1: Και δεν ξέρω και στην Αμερική, νομίζω, και στη ΣΥΠΑ δεν υπάρχει πρόσβαση ακόμα.
0: Στην Αμερική έχει πάρει.
1: Πήρε Γρηγόρη.
0: Δεν πήρε fast track, αλλά το δίνουν μέσα σε πρωτόκολλα. Αλλά θα πρέπει να πάει στην Αμερική ο ασθενής. Να εγγραφεί στο νοσοκομείο που έχει τη μελέτη για να το πάρει.
1: Αυτό που καταλαβαίνω εγώ για τον καρκίνο του παγκρέατος είναι πραγματικά ένας καρκίνος ο οποίος έχει πολλούς διαφορετικούς καρκίνους στον ίδιο καρκίνο. Δηλαδή έχει, η διαφοροποίηση του είναι τόσο μεγάλη.
0: Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει μια ικανότητα, κάνει μια αντίδραση.
1: Ναι.
0: Εμείς το ονομάζουμε δεσμοπλαστική αντίδραση.
1: Ναι.
0: Κάνει δηλαδή ένα ας πούμε ένα τείχος γύρω, τείχος ιστών που δεν είναι καρκινικός μεν, αλλά με αποτέλεσμα να κλείνει την πρόσβαση στη χημειοθεραπεία, να δυσκολεύει τη χειρουργική εκτομή και να είναι αρκετά, δεν είναι... δεν έχει καλή ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία. Δηλαδή είναι ένας αόρατος για τα αμφλεφοκύτταρα, είναι αόρατος πολλές φορές για την ανοσοθεραπεία. Υπάρχουν προσπάθειες με διάφορες μεθόδους, είτε χειρουργικές είτε επεμβατικές, να γίνει πιο ορατός και σε άλλες θεραπείες πέρα από τη χημειοθεραπεία. Ελπίζουμε συνέχεια σε νέα φάρμακα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε θεραπείες. Είναι πολύ σημαντικές για εμάς τους χειρουργούς οι ογκολογικές θεραπείες.
1: Θεραπείες κιόλας που θα κάνουν την μη εξαιρέσιμη νόσο, θα την κάνουν εξαιρέσιμη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι ένας από αυτούς.
0: Ναι,
1: δηλαδή, να μπορέσει να
0: εξαιρέσει. Για να το συγκρίνουμε λίγο με τις μεταστάσεις ύπατος από τον κολορεκτικό καρκίνο. Η άνθηση των χειρουργείων και των χειρουργικών εκτομών ξεκίνησε όταν αποκτήσαμε καλά αποδοτικά σχήματα χημειοθεραπείας. Όταν δηλαδή οι ασθενείς άρχισαν να ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία και να αυξάνεται η επιβίωσή τους, άρχισε να έχει νόημα να χειρουργούμε περισσότερους, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζουν πολύ περισσότερο. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε βελτίωση στις χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες και οτιδήποτε άλλες θεραπείες προκύψουν στο μέλλον, αυτό θα μας βοηθήσει εμάς να βοηθήσουμε περισσότερους ασθενείς. Εδώ να πω ότι τρέχουμε και μια μελέτη τώρα με τα ctDNA, το οποίο...
1: Εσείς το Παγιωγύρου.
0: Ναι.
1: Είστε αρκετά δραστήριοι γενικά.
0: Για να δούμε λίγο κατά πόσο τι... επίπτωση και πόσο πρόβλεψη μπορεί να κάνουμε για υποτροπές, γιατί η υποτροπή του καρκίνου του παγκρέατος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί αν μπορούμε να προβλέψουμε την υποτροπή πριν εμφανιστεί ακτινολογικά ή κλινικά, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά θεραπείες ώστε να έχουν καλύτερη, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επίσης άλλο ένα πεδίο το οποίο σίγουρα έχει χώρο και είναι να δημιουργηθούν εργαστηριακά πάνελ στα οποία να μπορέσουν να, και δείκτες που θα μπορούν να ανοιχνεύουν πρώιμα μια πιθανή τέτοια βλάβη. Και να ξαναλέω όμως ότι ο καρκίνος του παγκρέατος δεν είναι ένας καρκίνος. Όταν λέμε καρκίνο του παγκρέατος, όπως είχαμε συζητήσει και για άλλες νεοπλασίες, είναι μια ομπρέλα από κάτω, είναι πολύ διαφορετική τύπικη υπότυπη.
0: Ακριβώς. Περιμένουμε και τα γονιδιακά που ψάχνουμε. Ξέρουμε ότι κάποια γονίδια παίζουν ρόλο.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Σε όλους τους ασθενείς μας προτρέπουμε να κάνουν γονιδιακό έλεγχο. Υπάρχουν και κάποια φάρμακα για συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι στο μέλλον λίγο η αποκωδικοποίηση των γονιδίων, λίγο γνωρίζοντας τα μονοπάτια της εξέλιξης του καρκίνου, τη βιολογική συμπεριφορά, όσο περισσότερα καινούρια φάρμακα γενικά αποκτήσουμε, είναι σημαντικό γιατί είναι ασθενείς οι οποίοι η πρόγνωσή τους ακόμα δυστυχώς με όλα που κάνουμε
1: είναι φτωχή.
0: Η μακροχρόνια είναι πολύ φτωχή.
1: Είναι φτωχή δυστυχώς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είχαμε μαζί μας τον καθηγητή χειρουργικής, τον Δημήτρη Γιαγκουστίδη, έναν εμπειρότητο χειρουργό στη χειρουργική του ύπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων. Και όχι μόνο, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθηγητής, αλλά και διευθυντής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό στην 5η Χειρουργική Κλινική. Πραγματικά, η χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος είναι σε μια νέα εποχή, και οι ρομποτικές πλατφόρμες και νεότερα φάρμακα τα οποία δειλά-δειλά αρχίζουν να βγαίνουν, όπως το φάρμακα που πούμε για την πρωτεΐνη και η RAS, πραγματικά είναι, για όσους παρακολουθούν τα συνέδρια, είναι μια επανάσταση, και γι' αυτό λόγο είδαμε στα βίντεο, στα κοινωνικά δίκτυα πώς πανηγυρίζαν οι ογκολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα εκπαίδευση, εμπειρία για μας τους χειρουργούς δεν το συζητάμε, είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά σήμερα. Και να πω και κάτι τελευταίο, η λαπαροσκοπική, η ρομποτική και η ανοιχτή χειρουργική έχουν θέση ανάλογα σε κάθε ασθενή σύμφωνα με τις ενδείξεις. Και εδώ θα δώσω το μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαγκουστίδη να μας πει και αυτό στο ένα μήνυμά του και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή.
0: Εγώ και πάλι να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αυτό που το μήνυμα που θέλω να περάσω προς τους ακροατές, διότι όταν βρεθείς με έναν δικό σου άνθρωπο, ιδίως σε νεαρή ηλικία, με καρκίνο του ύπατος του παγκρέατος, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι ναι, και στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς, και να μην χάνουν την ελπίδα τους, και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι σε όλες τις ειδικότητες, σε όλα τα νοσοκομεία, που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη.
1: Και να συμπληρώσω αυτό, θυμάμαι παλαιότερα που ακούγαμε συνεχώς για ασθενείς που φεύγανε στο εξωτερικό, πλέον αυτοί οι ασθενείς που φεύγουν είναι ελάχιστοι για πολύ σπάνια νοσήματα. Όπως λέει και ο Δημήτρης, υπάρχουν ικανότατοι χειρουργοί στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι της χειρουργικής. Εξειδίκευση πλέον, εξειδικευμένους χειρουργούς αρχίζουμε και αποκτούμε και έχουμε στην Ελλάδα. Εμπιστευτείτε τους Ελλήνες χειρουργούς λοιπόν. Να έχουμε ένα καλό Σαββατόβραδο και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, έτσι, με λίγα αισιόδοξα μηνύματα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Καλό βράδυ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
7: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
8: Τηλέφωνο 2427-049-458
7: και agiaelenebeach.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Καλησπέρα. Καλώς ανταμώσαμε, καλώς βρεθήκαμε. Bonna sera, λοιπόν, guten Tag ή guten Abend. Εδώ είμαστε στους 103,6. Να είμαστε κι εμείς, λοιπόν. Χορεύουν και τα μπουκάλια. Παντού χορεύεται. Το καλοκαιράκι μας. 20 Ιουνίου του 2026. Και μια εβδομάδα αφήσαμε πίσω μας από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Κόμπο κόμπο, λοιπόν, η Γαλάνη με την κομπανία της, ένα καλοκαιρινό έτσι όμορφο τραγουδάκι, έτσι υποθέτω και διαισθάνομαι ότι κάπου εκεί όμορφα στις ακρογιαλιές, στα εξοχικά, στα χωριά σας, στις βεράντες σας, στο σπίτι σας, με μια καλοκαιρινή και καλή έτσι διάθεση, μέσα σε ένα ωραίο άλλο ένα Σαββατοκύριακο, στην σχεδόν προτελευταία μας εβδομάδα του Ιουνίου, τι είναι ο χρόνος, τι είναι το νεράκι, τι είναι τα λεπτά, τίποτα δεν μένει ίδιο, τίποτα δεν σταματάει τον χρόνο να κυλάει και φτάσαμε 20 Ιουνίου σήμερα, εδώ από το κέντρο της Μακεδονίας μας, από τη Θεσσαλονίκη, Focus FM, σε ένα ραδιόφωνο που αγαπάει πέρα της αλήθειας και τη μουσική, και εμείς με αυτήν ασχολούμαστε και σε αυτήν θα περιοριστούμε και σε αυτήν θα επικεντρωθούμε. Έρωτας και παροδία. Έλα, ξεκινά, πάμε. Μιρέλα Πάχου, Πένι Παλτατζή. Καλοκαιρινά και μόνο. Λίγο χαρά, βρε παιδιά, στη ζωή μας. Λίγος ρυθμός και χορός.

0: δύο πολύ έτσι ιδιαίτερες κυρίες με διαφορετικό ρεπερτόριο, με διαφορετικές επιλογές τραγουδιών και μια θερμότατη μέρα σήμερα που θα ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις Δευτέρα, Τρίτη εκεί στους 32 βαθμούς, 33. Όχ μανούλα μου γλυκιά, αλλά από την άλλη η Ευρώπη φλέγεται με 38άρια, με 40άρια, βουτάνε έτσι στα συντριβάνια, διάφορα κάνουν οι Ευρωπαίοι, ασυνήθιστοι, συνηθισμένοι, άλλαξε η εποχή, άλλαξαν τα σχετικά περί θερμοκρασιών, άλλαξε η φύση, αλλάξαμε κι εμείς, άντε για να δούμε τι θα δούμε. Φτάσαν τα πρώτα σας μηνύματα, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, μια καλή ομάδα, ραδιοφωνική. Σαββατοκύριακο μετά τις 8, Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Για όλους εμάς που αγαπάμε τα Σαββατοκύριακα, σε εισαγωγικά να είμαστε έτσι πάντα στις επάλξεις, που και που χρειάζεται και μια ανάσα, ό,τι μπορούμε κάνουμε τα πρωινά που είμαστε λίγο ελεύθεροι ραδιοφωνικά και ό,τι μπορούμε κάνουμε τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, του Σαββατοκύριακου, για να νιώσουμε ότι κάτι άλλαξε, μια άλλη σελίδα φώτισε τη μέρα μας και το βιβλίο της ζωής μας δεν θα είναι έτσι γκρίζο, που ποτέ δεν είναι πάντα άσπρο ή μαύρο, είναι και το γκρίζο το ενδιάμεσο και η παλέτα που ζωγραφίζουμε εμείς την μέρα μας. Εδώ είναι η Λοκομόντο και ο Τονίνο Καρατώνε, Λαμουλάτα. Άντε πάμε δυνατά παιδιά. Άντε να χορέψω, να κλείσω τη φέτα. Τη ραδιοφωνική φέτα, όχι τη φέτα, την άλλη.
1: Τονίνο Καρωτώνε.
0: Έτσι. Εδώ Θεσσαλονίκη. Εδώ καλησπέρα. Καλή μας βάρδια, καλή μας δουλειά. Για μένα δεν είναι δουλειά, αλλά για όλους εσάς που βρίσκεστε στην εργασία σας, θα την παλέψουμε και σήμερα.
2: Ερμόσα μου λάτα,
0: παμ, παμ, πάμε.
2: Με δουέρε, με μάτα.
0: Δεν μπορώ παραπονάκια σήμερα, συγγνώμη. Έκλεισε το πορτάκι. Σας θέλω χαρούμενους. Σας παρακαλώ.
3: Te vienes conmigo. No muy buen bailar, yo así por la mañana.

χρόνια πολλά σήμερα στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Έτσι λέει το καλεντάρι μας ότι έχουν σήμερα την εορτή τους. Και επί της ευκαιρίας αυτής να στείλω και την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, που σήμερα γενέθλια έχει η μητέρα του, κλείνει τα 85. Μεγάλη υπόθεση να μεγαλώνει ο άνθρωπος, καλή μου φίλη, και να είναι ευλογία και να είμαστε καλά, και πάνω απ' όλα να τους έχουμε γερούς και δυνατούς και κοντά μας. Χρόνια σας πολλά, κυρία μητέρα του Κωνσταντίνου, να ζήσετε και να αγαπάτε ό,τι χαίρεστε. Και τι θα μπορούσαμε να βάλουμε? Λίγο μπουζουκάκι, λίγο αγάθωνα Ιακωβίδη, λίγο κόζα μόστρα και alcohol is free.

Καλησπέρα στα Γρεβενά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, Ανατολική, Κεντρική, σε όλη την Ελλάδα παρακαλώ, και σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς. Χρόνια σου πολλά, κυρία Ιουλία μου.

μέσα στην Εγνατία. Καλή ξεκούραση, Λεωνίδα μας. Το καλύτερο παιδί μας. Στην ηχοληψία. Και το αξίζει και το λέω και το πιστεύω. Πιστεύω, κυρία Ιουλία μου, να το χορέψατε όσο μπορείτε.

0: Μόνο που το αλκοόλ δεν είναι free, καιρός να το καταλάβουμε. Ούτε για μας τους ενήλικες, πόσο μάλιστα για τους έφηβους. Πολύ καλά κάνει Έλσα και χορεύει. Κατερινιό μου, καλησπέρα και από μας. Με 36 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία, φαντάσου, δεν είναι χιτσεφρά, είναι χιτσεφεύγα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί οι θερμοκρασίες δεν παλεύονται. Και 36 βαθμούς βλέπω Στουτγκάρδη, το μαράκι μας που μας γράφει αναλυτικά. Και να σας πω κάτι, σας αφήνουμε τον καύσωνα, δεν μας χρειάζεται. Όχι, εμείς θέλουμε δροσούλες, θέλουμε ηρεμίες, διότι όπως λέει και το τραγούδι, δεν προλαβαίνω. Εσείς προλαβαίνετε? Για έλατε να μου τα πείτε. Καλησπέρα στη Λουκία μας.
1: Δεν προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω.
0: Ούτε κι εγώ, κυρία Ζήνα μου. Βέβαια. Γεια σου Δημοσθένη. Καλησπέρα Βιολέτα μου και Νεκτάριε.
2: Δεν προλαβαίνω το φανάρι. Δεν προλαβαίνω. Οι δρόμοι έχουν φρακάρει.
0: Γεια σου Φάνη. Γεια σου Βέτα.
2: Βγάζει φρένο. Δεν προλαβαίνω. Και στο ίδιο μέρος μένω.
0: Καλησπέρα στο Λονδίνο, Βασίλη. Έλα ουρανία μου, πάμε να το χορέψουμε. Μια καλησπέρα στην Τσούριχ, Ζυρίχης, Βαγγέλη. Γεια σου.
2: Δεν προλαβαίνω, ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφτισωμένο. Δεν προλαβαίνω.
0: Καλησπέρα στην κυρία Τέρη μας.
2: Πες μου εσύ, γιατί
0: Νάκη Περαίο Θεσσαλονίκης. Γεια σου Πασχάλη, γεια σου Νανά.

Αχ να ξέρα που πάμε όλη μέρα και όλη νύχτα. Ό,τι δεν προλαβαίνουμε τη μέρα, υπνοβατούμε το βράδυ. Είμαστε ένα ρολόι ασταμάτητο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

διαφορετικά θα έλεγα έτσι μουσικά όργανα με διαφορετικές διαθέσεις. Με 38 λεπτά εδώ μετά τις 8 στους 103,6. Τα Σαββατοκύριακα λοιπόν στην παρέα μας. Ραδιοφωνική θέλετε, μουσική θέλετε, φιλοσοφημένη θέλετε, περί ανέμων και υδάτων θέλετε, λόγια στον αέρα θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Και βεβαίως να ευχηθούμε στον κύριο Νικόλο που είναι ένας τρισευτυχισμένος παππούς για άλλη μια φορά, πολύτεκνος, που ήρθε με το καλό, η εγγονής αυτόν εδώ τον κόσμο γιατρέ, και είμαι σίγουρη ότι θα εισπράξει τα καλύτερα εφόδια για να μπορεί κάθε παιδί που γεννιέται να δει τη ζωή όμορφη, γιατί έτσι είναι να τη βλέπουμε όμορφη, ευλογημένη, δώρο Κυρίου, γιατί ήδη κάθε γέννηση ανθρώπου, κάθε ψυχή που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, κάθε πλασματάκι, και εμείς ακόμα, τώρα αν το καταλάβαμε αργά, τέλος πάντων δεν φταίμε εμείς για όλα, να δει τη ζωή σαν ένα θείον δώρο και να το χαίρεται, να σας ζήσει και να είναι πάντα πάντα ευλογημένο. Λοιπόν, καλά τώρα, Μανώλης Καραντίνης είναι αυτός, δεν υπάρχουν συστάσεις, δεν χρειάζεται συστάσεις. Και εμείς δεν αλλάζουμε, τι άλλο, συχνότητα. Γεια σου Σαλόνικα. Καλησπέρα στα Καρντάσια και στις Καρδασίνες. Εγώ σας ευχαριστώ παιδιά για την παρέα. Ένα άλλο πράγμα όταν μπαίνω σε αυτό το στούντιο, αλλάζω χρώματα, αρώματα. Είναι γιατί πραγματικά λατρεύω τη μουσική.

Μπορεί να είναι διασκευές και το ξέρω. Παίρνω την ευθύνη πάνω μου. Αλλά βλέπω και ακούω, καραντίνη, πως κουμπώνει η μουσική με τη διασκευή. Σε εκείνα τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη σας πήγα με άλλον τρόπο. Και θέλω να πιστεύω ότι μαζί έτσι κι εσείς νιώθετε έτσι μια εφορία. Θα πούμε διάφορα σήμερα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι το 1978, σαν σήμερα, μια πολύ δύσκολη μέρα ξημέρωσε. Εκείνος ο σεισμός το 1978 στις 11 το βράδυ και 3 λεπτά. Ένας δυνατός σεισμός με... αν θυμάμαι καλά, με 6,5 ρίχτερ, όπου το επίκεντρο βρισκόταν 35 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης, στο χωριό Στίβος, που εκείνο βρίσκεται ανάμεσα στην λίμνη της Βόλβης και στην Κορώνια λίμνη. Έγιναν πολύ τραγικά περιστατικά, άλλαξε η Θεσσαλονίκη όψη, κάποιοι χάσαν τη ζωή τους, κάποιοι πρόλαβαν, και ήταν μια δύσκολη ώρα, γιατί λίγο πολύ οι άνθρωποι βρίσκονταν στα σπίτια τους και μάλιστα στην οδός υποδρομίου, και αυτό δεν ήμουν εγώ στην Ελλάδα, από μαρτυρίες ανθρώπων που έτρεξαν προς διάσωση των συνοπολιτών τους. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν περιγράφεται, αλλά οφείλουμε να το πούμε σε μια σεισμογενή χώρα, σε όλα αυτά τα δύσκολα. Να πάω λίγο Βενετία στον Ιωάννη με την Οδική, που μας στέλνει από εκεί την αγάπη του και μου στέλνει και πολύ ωραίες φωτογραφίες, και να ταξιδέψουμε σε ευχάριστες στιγμές, σε ευχάριστους τόπους, γενικότερα στα χαρούμενα.

Στα πολύ λίγα λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μάλλον η ζωή κρύβει εκπλήξεις. Πολλές εκπλήξεις. Και αν κάνουμε μια αναδρομή στα πίσω χρόνια, πριν 10-20 χρόνια, με ανθρώπους που βρεθήκαμε, φίλους, φίλες, γλέντια, διασκέδαση, χαμένους έρωτες, ανεκπλήρωτους και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ζωή του κάθε ανθρώπου, ούτε λίγοτε πολύ μοιάζουν οι διαδρομές μας, έρχονται κάποια στιγμή και χτυπάνε ξανά τις πόρτες και αναφέρομαι στις πολύ καλές παλιές φίλες, όπου η ζωή ήταν τελείως διαφορετική.

διαφορετική από άλλο έτσι κάτοπτρο, από άλλο φάσμα. Δεν ήταν ότι κατά 10-20 χρόνια υπήρξαμε νεότερες. Ήταν το γέλιο, η τρέλα, η καλή, η γλυκιά στην ζωή μας και στη μέρα που ξεκινούσε. Και αυτό γιατί δεν παίρναμε τόσο πολύ σοβαρά τα πράγματα και τα αφήναμε και λίγο αλλιώς να εξελιχθούν. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αντί να μαθαίνει και να αποκρούει δυσάρεστα, κάθεται και τα αναλύει και τα ξανααναλύει και τα σχολιάζει και τα αναχοχλεύει. Και τι καταλαβαίνει? Τίποτα. Δεν είναι αυτό ευτυχία.

έτσι έτσι και με αυτά και με αυτά. Αλλάζουμε σε λίγο την πρώτη μας ώρα. Έτσι απλά και όμορφα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα του προγράμματός μας εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Focus δώρα, γιατί γελάω? Γιατί σήμερα έλαβα μια πολύ ωραία έκπληξη. Και έχετε τον τρόπο, βρε παλιόπαιδα. Μα το Θεό, σας ευχαριστώ. Το είχα ανάγκη. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάμε, πάμε, μπαμπαλί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά πίσω και σας περιμένω να συνεχίσουμε μαζί.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
4: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

περάσαμε στη δεύτερη ώρα μας. Ακούτε 103,6 Focus FM. Focus δώρα τα Σαββατοκύριακα.

Εμείς τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 8 το βραδάκι με 11. Και πρώτο καλός Θεός εδώ συντονισμένοι στους 103,6 για τους σχεδόν νέους ακροατάς, παλιούς φίλους, όμορφες στιγμές και πολλά έτσι υποσχόμενα για το άμεσο μέλλον. Θα ρω ότι η έκπληξη που σας έλεγα στην προηγούμενη ώρα πραγματικά μου έδωσε ζωή. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι οι παλιές καλές φιλίες χάνονται για λίγο για διαφορετικούς λόγους, για άλλα δρομολόγια της ζωής, και κάπου σε μια φωτογραφία εσωκλείονται οι καλές και όμορφες φιλικές σχέσεις, αδερφικές σχέσεις και πολύ περισσότερο σχέσεις που, ναι μεν, είπαμε, χάνονται στη διαδρομή, αλλά δεν χάνονται ποτέ. Και πού? Στην ψυχή. Στον επόμενο μουσικό τόνο θέλω να καλησπερίσω τη Βάγια και την Εύη, δύο ψυχούλες από τα παλιά, σε μια φωτογραφία στα τότε όμορφα χρόνια μας, στα δύσκολα, στις μοναξιές μας, στον πραγματικό, θα έλεγα, ατομικό αγώνα και μάχη καθεμία, αλλά σε μια ψυχή, σε μια γροθιά. Καλώς ορίσατε και πάλι στη ζωή μου και για χατήρι σας εγώ και κουλουτούμπες κάνω. Και σας θέλω να το χορέψετε, κοριτσιά. Πού θα πάει τώρα που ξαναβρεθήκαμε, δεν το χάνουμε.

Μη μας τρως το φινάλε, κυρία Ιωάννου, και χατήρι σου λοιπόν, και για χατήρι εσάς όλους εκεί έξω στους όμορφους δέκτες, στο ταξίδι σας, στο σπίτι σας, δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω τι νιώθετε, πως αισθάνεστε, εάν το χορεύετε, εάν κάθεστε και σιωπηλοί, αθόρυβοι, εάν παρακολουθείτε, εάν νιώσετε κάτι ιδιαίτερο. Και πάμε σε μια άλλη γυναικεία παρέα, γυναικεία υπόθεση, εκεί στα καλύβια της Αττικής. Πότε θα έρθω εκεί, κορίτσια? Όλο τάζω, τάζω. Και μου φαίνεται στο τέλος θα με κουβαλάτε ή θα με κυνηγάτε με κανέναν βούρδουλα. Θέλω να σας δω. Επιθυμώ να σας δω. Και αναφέρομαι στην Ελισάβετ και στην Φωτεινούλα, στα καλύβια Αττικής. Τώρα αν θα πάμε με την Εύη και με την Βάγια μας εκεί στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, τρελές είμαστε εμείς. Κορίτσια, να γίνουμε γερή πεντάδα. Παμ παμ. Χαρά έχω κι εγώ με τα κορίτσια μου.

0: Πάμε λίγο ανογλυφάδα, μου λέει η Λουκία.
1: Να ξαναγαπήσουμε ένα τέτοιο έρωτα. Δεν πρέπει να τον σβήσουμε.
0: Έτσι είναι, Λουκία.

στην όμορφη παρέα εδώ του Κωνσταντίνου που καλό περνάνε, λέει. Και τα γενέθλια της μανούλας του. Βαλτίστε απόψε, ε. Άλλος με κρασιά, άλλος με ψητά. Άλλος χορεύει μόνος του και νιώθει 20 ετών. Σας το έχω ξαναπεί ότι η μουσική, η μαγεία της μουσικής φέρνει τον κόσμο ανάποδα στα όμορφα, ε. Και όταν μάλιστα περνάς πολλά και καλά και άσχημα, μπορείς να γυρίσεις ολόκληρο τον κόσμο. Πάνε έρχονται οι τουρίστες, πάνε έρχονται οι βαλίτσες, έρχεται το καλοκαίρι έτσι δυναμικά για τους τουρίστες. Το τι λένε αυτοί και τι αντιμετωπίζουν στα θέματα της ακρίβειας, στα θέματα της παραμονής τους και της διαμονής τους εδώ στην χώρα μας, δεν νομίζω να συσχετίζεται ή να συγκρίνεται με το δικό μας το πορτοφολάκι. Θα πω πορτοφολάκι και όχι πορτοφόλι, διότι καλώς ή κακώς τα μισθά των Ευρωπαίων και πιο πέρα δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τους ελληνικούς μισθούς. Λέγεται και μετά από πολύ σύντομες έρευνες, αλλά δεν χρειάζονται και πολλές, ότι ένας στους πέντε φέτος θα κάνει διακοπές. Και τι διακοπές? 4 μέρες, 5 μέρες. Θα είναι προνομιούχος. Πού είναι εκείνα τα 10 ημέρα, πού είναι εκείνα τα 15 ημέρα, 10 μέρες στο νησί, 12 και άλλες 4-5 έτσι, 6-7 ημέρες στο χωριό, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Πού είναι εκείνες οι μέρες όταν αρχίζουν οι ξαπλώστρες, ακριβένει η θάλασσα, φαίνεται έπεσε πολύ αλάτι στη θάλασσα, φαίνεται οι σαζλόνοι είναι πιο αναπαυτικές, καλύτερες ομπρέλες και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ας πάρουμε τη βαλίτσα εμείς μια και που το λέμε, ε. Και δεν ξέρω αν θα μας βγάλει κάπου σε μια συγκεκριμένη παραλία. Ετοιμάστε τη βαλίτσα, ποτέ δεν ξέρετε. Κάπου θα μας περιμένουν, δεν μπορούμε.

Η βαλίτσα λοιπόν που πάει παραπέρα ή δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την ενότητα με ένα ωραίο τραγουδάκι που μας πάει πάλι σε μια διασκευή. Ξέρω, εγώ είμαι των πρώτων εκτελέσεων, αλλά είπα να το κάνω λίγο πιο αφράτο, πιο φρέσκο.

ωραίες εποχές κάτω Τούμπα και Χαριλάου, όπως γράφει φίλη μας. Άρε Βαγιούλα, όλα τα θυμάσαι.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ένα καλοκαιράκι λοιπόν με τους Φατμέ, σαν αυτό το απόψινό το βραδάκι καλοκαιριού. Και όλους εσάς βεβαίως στην παρέα μας, στην όμορφη παρέα μας. Και οι στιγμές. Λοιπόν, 28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 27 τώρα. Άμα ξαναπατήσω κλικ θα κατέβει κι άλλο. Δεν ασχολούμαι με τον καιρό, ξέρω ότι είναι μια ζεστή νύχτα, μια ζεστή βραδιά. Ίσως να νιώθετε ότι η πόλη έχει αδειάσει, και από την άλλη ίσως να μην έχει τόσο πολύ έτσι το άδειασμα του Σαββατοκύριακου. Από την ενημέρωση για το περιβόητο μετρό της Θεσσαλονίκης που όλα πάνε πρίμα και όλα βαίνουν καλώς και το ένα και τ' άλλο, λίγο θέλω να πιστεύω και εύχομαι να κοπάσει η εβδομάδα που ξεκινάει με την κίνηση, γιατί η Θεσσαλονίκη πέρα από τα λεωφορεία δεν είδα εγώ κάτι άλλο έτσι να εξυπηρετεί το κοινό τους Θεσσαλονικείς. Και όταν πάβει και για κανένα 20ήμερο περίπου το μετρό να γίνεται ό,τι και να γίνεται, συνάμα να έχουμε και εκείνο το flyover το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που έπεσε και η πτώση της γέφυρας και τα όλα αυτά, και να έρχονται όλοι από το κέντρο, και ποιος είδε τον Θεό και δεν το φοβήθηκε να πατάει ο άλλος φρένο, να γίνεται ένας πανικός το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και αυτό καμιά φορά τι καλά που ήταν όταν ενεργοποιούσαμε, κορίτσια και αγόρια, τον τηλεφωνητή. Τώρα παίρνεις τηλέφωνο και δεν έχει σήμα. Είναι...

ένας τηλεφωνητής, ένας νομικός και ένα τραγούδι που ανήκει πιστεύω στο 80 εκεί, στη δεκαετία 80, στο τέλος προς το 90, και οι αναμνήσεις μπόλικες. Πάμε λίγο πίσω, κυρία Ζήνα μου. Είμαστε, λέτε, στα μισά περίπου της εκπομπής. Ναι, περνάει η ώρα. Από την άλλη, Κατερίνα, λέμε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία βγήκε, λέει, και πλατσουρίζει με το λάστιχο. Και δείχνει ότι ποτίζει τα λουλούδια. Κατερίνα μου, τώρα να δεις πόσο θα χορεύεις εκεί με τα νερά. Γιάννης Γιοκαρίνης. Εγώ φταίω που άξιζαν εκείνα τα τραγούδια. Αν δεν φταίω.

τώρα άλλαξε κύριε Δημοσθένη, από το Ίκα έγινε Εύκα. Πάντως Ευλαμπία δεν περιμένει στην ουρά για να μπορέσει ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης να βγάλει και ένα τραγούδι για τον Εύκα, ε? Και για όλες αυτές τις υπηρεσίες που με πολύ έτσι σθένος, με πολύ ευκολία, με πολύ έτσι άμεση εξυπηρέτηση απαντάνε στα τηλέφωνα, δίνουν πληροφορίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και καμιά φορά νιώθεις ότι μιλάς με έναν υπολογιστή και βγαίνει εκείνος ο Τόμπι Μόμπι, πως τον λένε, και όταν τον βλέπω έτσι μου γυρίζει το μάτι και δεν καταλαβαίνει, και κάποια στιγμή σου λέει παραμείνετε πραγματικά στο ακουστικό σας διότι σας συνδέω με έναν συνάδελφό σας. Αδελφό τους εννοεί. Μα αλλιώς δεν βγίνεται χωριό. Τι θα θέλατε? Και δεν ξέρω κατά πόσο όλοι μας έχουμε μπει σε αυτό τον κλειό να μιλάμε με τους υπολογιστές και δουλειά να μην γίνεται. Δουλειά δεν γίνεται έτσι. Αυτό να δω, Ελισάβε, τι θα σου θυμίσει. Και σένα, Φωτεινούλα μου, εκεί στην Αττική, στα Καλύβια. Τσάι στο μπαλκόνι μου, λέει εδώ η φίλη μου. Τι λέει ρε παιδί μου.

0: Ελένη Δήμου λοιπόν, σε παλιά καλή επιτυχία της. Του μυαλού και του χάρτη σου ετοιμάζει εκείνη το ταξίδι και λίγο πολύ στο μυαλό μας έτσι περιστρέφεται ένα ταξίδι που είναι απαραίτητο. Δεν ξέρω αν το κάνει πιο πολύ το καλοκαίρι και το βγάζει πιο πολύ στην επιφάνεια της ψυχής να θέλει να αποδράσει, αλλά από την άλλη σίγουρα χρειαζόμαστε ξεκούραση, ανεμελιά και λίγο τάσης φυγής. Είναι άκρος φυσιολογικό να νιώθουμε με όλα αυτά που περνάμε, με τις τρελές ταχύτητες που διανύουμε, και εκείνο το δεν προλαβαίνω όταν μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής έγινε χαμός. Όλοι πατούσατε το χεράκι, δεν προλαβαίνει κανείς δηλαδή. Εμείς πάμε να προλάβουμε τον χρόνο, κάτι το οποίο δεν γίνεται, αλλά μπορούμε με καλή προσπάθεια και έτσι δύναμη ψυχής και λίγο έτσι σθένος να πάμε πίσω το χρόνο, να πάρουμε ό,τι καλό υπάρχει και αν μπορούμε να το χτίσουμε στο παρόν. Δύσκολο? Τελειώσαν τώρα οι εξετάσεις, δεν σας βάζω δύσκολα.
1: Παλεύει το ποτάμι,
0: το ρητάκι
1: στη θάλασσα να βγει, κι ο ποιητής γυρεύει.
0: Πραγματική ιστορία λένε για τον Σαφή Κατσιμίχα όταν το γράψανε, και ισχύει κιόλας. Πάμε.

Ρίτα Ριτάκη λοιπόν. Πίσω από κάθε τραγούδι κρύβεται μια πραγματική ιστορία, όχι σε όλα, αλλά σε αυτά που μένουν στον χρόνο. Και λέγεται ότι η Ρίτα το Ριτάκη ήταν στο ξεκίνημα της αρχής και εκείνος σχεδόν 45. Μάλιστα, μου το ζητήσατε στον επόμενο τόνο και συμφωνώ απολύτως. Και το αφιερώνω στα κορίτσια, τη Βάγια και την Εύη μας. Δικό σας κορίτσια.

0: Μιχάλης Ρακιτζής λοιπόν.
1: Δε φτάνει που αράζεις όλη μέρα εσύ, και μένα με έχεις τρώσει στη δουλειά.
0: Μια περίεργη φωνή, αλλά ένα τραγούδι που έχει μείνει, ε. Και κλείνοντας και τη δεύτερη ώρα, θα σας πάω άλλο ταξίδι. Είναι από αυτά που επιθυμώ, από αυτά που αναπολώ. Και μακάρι κι εσείς να συμπορευτείτε έτσι νοερά στον επόμενο μουσικό τόνο. Νομίζω θα έχουμε καλή παρέα.

0: τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
8: Αντισυστημικός.
9: Βαρδάρης.
8: Γαλανόλευκος.
10: Δημοκρατικός.
11: Ελληνικός.
12: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
13: Φιελώδης.
14: Ιδεοκινητικός.
15: Κουρσάρος.
16: Λατρευτός.
17: Μαχητικός.
18: Νικητής.
19: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
6: Ρεαλιστής.
8: Σεισμός.
3: Τιτάνιος.
15: Υπεύθυνος.
14: Φιλαλήθης.
17: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
11: Φταγμένος.
19: Ωραία.
10: Πιάνω.
13: Πιάνω.
10: Βάζω.
13: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
13: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
13: Φτιάχνω τα χέρια
10: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
0: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
18: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
20: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

εδώ 103,6. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μου είπατε να συνεχίσω με παλιές καλές επιτυχίες της ξένης μουσικής και εγώ βεβαίως δεν χαλάω χατήρια. Siempre, siempre.

πάνω καιρό Μίνα Power. Για πάντα λοιπόν, αυτό σημαίνει. Τα παλιά της Italian Discotech, μου τονίζετε και μου θυμάστε. Εγώ πραγματικά χαίρομαι. Και ο λόγος που χαίρομαι είναι γιατί μπορούμε μαζί να μοιραστούμε στιγμές με τραγούδια, με χρόνους, με, όπως μου γράφει και ο Νεκτάριος, με τα πιο απλά και τα πιο ωραία χρόνια, με εποχές που σήμερα θα μπορούσαμε λίγο πολύ να πάρουμε εκείνη την παιδικότητα, εκείνη την εφηβεία, ρε παιδί μου. Να μην τα βάζουμε όλα τόσο μέσα μας σοβαρά, γιατί ούτως ή άλλως ό,τι να γίνει θα γίνει, και ό,τι είναι να αποφευχθεί θα παραμερίσει. Θυμάστε το ντουέτο αυτό το αντρικό εδώ, ε? Και βεβαίως το θυμάστε, Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Προσοχή σε όσους βρίσκονται έτσι στην επιστροφή από Χαλκιδική και από τις γειτονικές έτσι παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν έχετε τίποτα να κερδίσετε για να τρέχετε στο δρόμο. Προσοχή στις ταχύτητες, χαλαρά, δυνατά λιγάκι τη μουσική και απολαύστε τη διαδρομή. Σαββατόβραδο και Focus, πάμε.

Να δώσω και την καλησπέρα μου στον κύριο Πέτρο που μπήκε στην παρέα μας, και να δώσω και την όμορφη καλησπέρα στην Βαλεντίνα που λέει τα νιάτα μας τα θέλουμε πίσω. Γιατί να μην τα έχουμε τα νιάτα μας πίσω? Είναι πως νιώθει κανείς και πως αισθάνεται. Πάμε στην Bonnie Tyler, εκείνη την υπέροχη φωνή της, που πολλοί πίστευαν ότι όταν ξεκίνησε την καριέρα της πως δεν θα πάει μακριά. Και όμως να που αυτή η φωνή τελικά έκανε την διαφορά. Και δεν είχε καθόλου μα καθόλου δίκιο όσοι προωθούν λάθος φωνές.

0: Bonnie Tyler.
1: Once upon a time there was light in my life, and now there's only love in the dark.
0: Και μάλλον πέτυχε το στοίχημα. Φέραμε τα παλιά καλά στο τώρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Αυτός είναι ο έρωτας για τη μουσική. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που μας μεγάλωσαν, που μας συνόδευσαν γενιές και γενιές, μεγάλωσαν κι αυτοί. Άλλοι από αυτούς δεν είναι κοντά μας, άλλοι παραμένουν με το ίδιο στυλ, με το ίδιο τσιχτένισμα, με την ίδια τρέλα, με το στενό σακάκι και συγκεντρωμένα και μαζεμένα έτσι τα μανίκια. Και κάπως εκεί θα σας πάω στον Ροντ Στιούαρτ, σε έναν τραγουδιστή που είχε την τρέλα, αλλά η χρειά της φωνής του έμεινε αξέχαστη. Και νομίζω ότι έχετε ψιλοκαταλάβει για ένα μωρό που τη λέγανε Baby Jane, ε? Έτσι πάμε. Γεια σου, γεια σου Γιάννη Λεκόπουλε, καρδάση μου, εκεί στην πλάκα Αθηνών. Γεια σου Πασκάλ.

Μπονασέρα, λέει και ο Βαγγέλης μας. Ε, ξέρω εγώ, μαζευόσαστε σιγά σιγά. Και πολύ καλά κάνετε.

Rod Stewart, σήμερα στα 81 του χρόνια. Μεγάλωσε βεβαίως στο Λονδίνο, σκοτσέζικη καταγωγή του. Και εκείνο το τρελούτσικο το κούρεμα, το μαλλί, η κόμωσή του τον έκανε ακόμα πιο συμπαθητικό, θα πω εγώ. Τι σας έχω για μετά. Σήμερα κάνουμε γυμναστική. Λίγο πιλάτες, λίγο αερόβικ, λίγο την καρδιά να κουνάμε, η ψυχή να ταξιδεύει. Και αν όλα αυτά σας φαίνονται ρομαντικά,

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Donna Summer, 14 χρόνια που μας άφησε, έφυγε αρκετά νέα, στα 64 της, μια έτερη φωνή, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Και όσο για τη μαύρη μουσική μπορώ να πω ότι υποκλίνομαι. 1992, για να κάνουμε ένα άλμα,

βρισκόμαστε τώρα στις σχολικές εκδρομές με τα ραδιοφωνάκια παραμάσχαλα και τα αφιερώματα, οι κλεμμένες ματιές, οι πλατωνικοί έρωτες.

Καλησπέρα και στο Μιχάλη από τα Γιάννενα. Μια Τίνα Τέρνερ λέει θα θέλαμε να ακούσουμε. Και τις όμορφες υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνετε από το νησί των Θεάκων, τέλειο βασιλέματα, όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου σε αυτήν εδώ την ιδιαίτερη άγια χώρα και πατρίδα, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την ομορφιά από την άλλη. Είναι όλες τόσο καλά πλασμένες και φτιαγμένες που μπερδεύεσαι. Άρα είναι όλες πανέμορφες. Waint. Ποιο θα μπορούσε να μεταδοθεί? Πάμε. Ανήκει στο ρεπερτόριο της Ρέγκε και πρωτοκυκλοφόρησε το 1988.

Εχ, lady, lady. Μια ιδιαίτερη κυρία στις καρδιές κάποιων αντρών. Αυθεντικότητα της ρέγγε μουσικής αναφισβήτητος. Bob Marley, παρακαλώ. Γεια σου Κατερινάκη, εκεί από το κέντρο του Λονδίνου, κοριτσάκι μου, όμως.

ένα ταξίδι παντού σε όλο τον κόσμο για να ενώνει όλες τις ελληνικές ψυχούλες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και τη μεγάλη σας αγάπη, η οποία μας κρατάει πίσω από τα μικρόφωνα.

όλα για την αγάπη, με έναν διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά πάντα προς την αγάπη, αυτό που μας λείπει ή αυτό τουλάχιστον που περιμένουμε, με διαφορετικά έτσι ηχοχρώματα η κάθε, θα έλεγα, χώρα και επιτυχίες που κέρδισαν τις καρδιές μας. Να στείλω την καλησπέρα μου και εγώ στον Δημήτρη και στην Ειρήνη από το Πίσπατν της Γερμανίας, και βεβαίως όπως υποσχέθηκα να πάω σε μια τεράστια μεγάλη τραγουδίστρια που πρόσφατα μας άφησε, αλλά μας άφησε μεγάλη πρίκα, πολύ μεγάλη πρίκα. Κυρίες και κύριοι, Τίνα Τέρνερ.

Οι γνωστές επιτυχίες του Sting και στον προτελευταίο μουσικό, έτσι θα έλεγα, τόνο και αποχωρισμό στην αποφώνηση της απόψινής μας εκπομπής, με πολύ ωραίες όμορφες εκπλήξεις, με συναντήσεις νοερές, με μηνύματα, με αφιερώσεις, με ταξίδια που μοιράζεστε μαζί μας στο σπίτι σας, στα ταξίδια σας, στο αυτοκίνητο, όπου νιώθετε καλά και όπου ηρεμείτε, και σε ένα τραγούδι που έτσι φλασιά, βρε παιδί μου, αποφάσισα να κλείσω την απόψινή εκπομπή. Είναι κάτι πολύ γνωστό, είναι κάτι πολύ αγαπητό. Δεν υπάρχουν γιατί το έκανε και γιατί το μετένωσε. Όχι, είμαι σίγουρη ότι με αυτό το τραγούδι θα κλείσει αυτό το όμορφο τριώρο ταξίδι μας. Έτσι θέλω να πιστεύω. Μια θερμή αγκαλιά σε όλους σας. Ένα μεγάλο και ταπεινό ευχαριστώ. Ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές, και αύριο πρώτο καλός Θεός, ανοίγοντας την εβδομάδα, μέρα Κυριακή Κυρίου, και λίγο μετά τις 8 το βραδάκι εδώ στους 103 και 6 να τα ξαναπούμε με άλλο ρεπερτόριο, με άλλα τραγούδια. Σήμερα έγινε ανατροπή. Γιατί? Έτσι μας βγήκε, έτσι εμπνευστήκαμε, έτσι τέλος πάντων ταξιδεύουμε εμείς. Χωρίς όρια, χωρίς σύνορα, η ψυχή δεν καταλαβαίνει από αυτά. Και συνήθως πάει και κουρνιάζει εκεί που νιώθει ελεύθερη, εκεί που νιώθει γερή και ταπεινή, μα πάνω απ' όλα ελεύθερη. Και της αξίζει της ψυχούλας μας να ζει ελεύθερη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

0: τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς
19: που υπάρχει.
20: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Άγι.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
14: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Γρηγόρης Ερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ζάχαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.